να τον γλυκάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν τα ζήσει πόσο.

σαν τσιγάρο σε κρατώ, που γουστάρω να καπνίσω. Θα σ' ανάψω, θα σε πιω και στο τέλος θα σε σβήσω.

ότι λείπω. Λες και δεν μένεις πια εδώ. Λες και έχεις χρόνια να ξανάρθεις σε αυτό το σπίτι.

βγεις. Την άδεια την καρδιά μου δεν μπορείς. Κρυώνεις μα δεν θέλεις πια να βγεις. Στο άδειο μου το βλέμμα θα γυρνάς. Η έξοδο δεν

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
2: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Όσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτα είναι θαρώ. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
6: Για κορυφαίες επιδόσεις και ασφάλεια, ελαστικά Tomcat. Σχεδιασμένα να προσφέρουν εξαιρετικό κράτημα σε κάθε δρόμο. Εξασφαλίζουν άνεση στον ιδιώτη και σιγουριά στον επαγγελματία. Ελαστικά Tomcat. Ιδανικός συνδυασμός ποιότητας τιμής με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Ελαστικά Tomcat. Ασφάλεια και οικονομία. Εισάγονται και διανέμονται σε επιλεγμένα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα από την Ακρίτας. 30 χρόνια δημιουργούμε σχέσεις εμπιστοσύνης.
5: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
7: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
0: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Μαυρίζω, έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμι.

Έλα, έλα, φτάνει, φτάνει ρε φίλε, φτάνει ρε φίλε. Κόντεψε να πεθάνω με τον πιο Βαλάντη. Βαλάντη, εντάξει ρε πρωί πρωί. Πω, πω, πω, εγώ θέλω και εγώ θέλω τα κορμιά μας. Και Άντζελα Δημητρίου τώρα βάλε, όχι, άστο λιγάκι, άστο. Άστο με το να το αλλάξουμε λίγο, είναι και 15 Αύγουστο σήμερα, παιδιά. 15 Αύγουστο σήμερα, σε παρακαλώ. Καλημέρα και καλό πρωινό, καλημέρα. Good morning, good morning. Ναι, παιδιά, τώρα πρωί-πρωί, δηλαδή αυτό το. Κόντεψε να. Κόπηκε λίγο το ρεύμα εντωμεταξύ. Την ώρα που τραγουδούσε ο Πλούταρχος, εκείνο με το σπασμένο τζάμι, να πούμε το. Πω, πω, πω, τι γινότανε. Κόπηκε το ρεύμα για δευτερόλεπτα και αναγκάστηκα να ξαναφορμάρω τις φόρμες. Καταλαβαίνεις τώρα τα φορμαριστά αυτά που τα φορμάρουμε, ναι. Καλημέρα από τον Στάτους 107 και 7, είναι Σάββατο και είναι 15 Αυγούστου σήμερα, 2026 μετά Χριστόν, η μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας. Είσαι Ορθόδοξος, γιορτάζεις. Ενωμένοι και αγαπημένοι, σαν παιδάκια αγαπημένα και σαν παπάκια καθαρά θα είμαστε σήμερα. Μιχαλάκη μου, καλημέρα στον αδερφό μου τον Γιαννάκη. Good morning, καλό πρωινό. Μέχρι τις 10 θα είμαστε εδώ. Ένα τριωράκι καλό, όμορφο, καλό, γεμάτο. Και πες μου όλη την αλήθεια. Είναι ερωτάς ή μια παρέστηση, αυτός ο πόνος στα στήθια. Γιορτάζει πάρα πολλοί κόσμος, πολλοί people, δηλαδή πέρα τι να σου λέω, θα στα πω σε λιγάκι, πολλά ονόματα, πολλά ονόματα. Πολυονοματικοί είμαστε σήμερα η γιορτή, έτσι, κοίμηση της Θεοτόκου. Προσέξτε λίγο, γιατί το ρίχνετε πολύ στο πανηγύρι. Ο θάνατος της, της μητέρας του Ιησού Χριστού γιορτάζεται με το τρόπο που γιορτάζει. Μην τα μπερδεύουμε λίγο. Γιορτάζουν οι δέσποινες, γιορτάζουν οι Παναδόκοι, οι Ιώτητες, οι Τάκηδες, ο Πανίκος γιορτάζει. Πολύ πράγμα. Αλλά την κοίμηση γιορτάζουμε, έτσι, γιατί λέμε κοίμηση το θάνατο. Αυτό.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε καλημέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τα χρόνια πολλά και όλες αυτές. Καλή Παναγιά μου, γράφετε. Καλό 15 Αύγουστο. Διακοπές, τι διακοπές. Τελειώσαν οι διακοπές. Κεφάλια μέσα και ό,τι κάναμε, κάναμε που λένε. 25 η βαθμοί. Αλλάζει ο καιρός όμως. Έτσι, Μανολάκη, σας το πάγω με το 15 Αύγουστο. Λίγο η κατάσταση είναι λίγο πιο. Α, έχει ένα ωραίο τραγουδάκι που μου στείλε ο Ιωάννης. Θα το ακούσουμε αμέσως. Αλλά να σας πω και λίγο το τι θα κάνει από καιρό. Γιατί παίζει ρόλο και ο καιρός σήμερα, έτσι. Αν έχει μποφόρια και τέτοια. 25 μέχρι 29 το πολύ πολύ. Μια δροσούλα δηλαδή ο καιρός την έχει. Αύριο θα πάμε 30, 31 ξέρω εγώ από Δευτέρα. 36 όμως έρχονται λέει την Τρίτη. Λέει ο μετεωρολόγος. Εγώ δεν τον εμπιστεύω και πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Αλλά αφού το λέω μετεωρολόγος και εγώ κάθομαι και σας το διαβάζω για να ξέρετε τι θα κάνει τον καιρό από εβδομάδα που μας έρχεται.

Μαυράκης Παπάς. Το διάλεξε ο Ιωάννης το τραγουδάκι και μου το έστειλε. Ιωάννη μου, καλή σου μέρα. Τι λέμε, χρόνια πολλά, χρόνια πολλά δεν λέμε τώρα. Χρόνια πολλά λέμε. Χρόνια πολλά. Τι καλή Παναγιά λέμε. Έτσι ακούω, έτσι λέω κι εγώ. Εγώ είμαι παιδάκι που είμαι καθαρός στο παπάκι. Γιωργάκι μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό και σε σένα. Λοιπόν, ακούστε, λέτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα τώρα. Δηλαδή, πολύ κόσμο. Σε ποιον να πρωτοπάς γλυκά δηλαδή. Καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πρόσεξε, πρόσεξε με τώρα. Ο Παναγιώτης γιορτάζει. Ο Παναγιώτης Οντάνου. Παναγιωτάκι, χρόνια πολλά, αγόρι μου. Έχουμε Παναγιωτάκι εδώ. Α, παιδιά, συγγνώμη. Συγγνώμη. Ζητώ συγγνώμη γιατί έκανε λίγο ρυθμίσεις εγώ εδώ πέρα. Γιατί κόπηκε λίγο το ρεύμα για ένα διάστημα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Θα τα δούμε αυτά. Θα δούμε και όλα τα άλλα. Θα σας τα πω αμέσως μετά. Πρέπει να πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό γιατί ξεκίνησα λάθος. Ξεκίνησα λίγο νωρίς γιατί με αγρίεψε λιγάκι ο Πλούταρχος και ο Παλάντης. Θα πάω σε ένα μικρό διαφημιστικό και θα επιστρέψω να τα πούμε όλα γιατί τρεις ώρες θα είμαστε μαζί σήμερα. Οπότε θα πούμε πολλά πράγματα, θα στείλουμε ευχές, θα μοιραστούμε επικαιρότητα και θα ακούσουμε πανέμορφες μουσικές.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
3: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
5: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
4: Μύδια.
5: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
4: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ

0: Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και highershops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
3: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
4: Νεφέλες.
5: Διογέννης Δασκάλου.
4: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
5: Αριστοφάνης.
4: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
5: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
4: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
5: Προπόληση more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
6: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Λοιπόν, ξεκινήσαμε τώρα, ξεκινήσαμε και είμαστε τακτοποιημένοι. Όλα λειτουργούν στην εντέλεια, οπότε είμαστε super duper που λέμε και στα ελληνικά. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Συνδυάζεται η σημερινή μέρα με γιορτή. Μια γιορτή με πολύ πανηγύρια. Τώρα αυτά τα εξηγήσουμε μετά. Τώρα θα πούμε καλημέρες. Στην αρχή θα πιούμε μια γουλιά καφέ πρωινή. Έξω έχει μια πολύ ωραία ησυχία. Ο καιρός είναι καλός, όμορφος. Δεν δημιουργεί προβλήματα δηλαδή στις μετακινήσεις μας. Ποιος γιορτάζει σήμερα λοιπόν? Ξεκινήσαμε τον Παναγιώτο Δάνο. Παναγιωτάκης γιορτάζει. Παναγιώτη Δάνο, καλή σου μέρα αγόρι μου. Χρόνια σου πολλά. Ευτυχισμένος να είσαι. Δυνατός να είσαι και να είσαι ο εαυτός σου. Γιορτάζει ο Παναγιώτης ο Πάνος. Ο Πανούσος γιορτάζει. Ο Παναγής ο Πανάγος. Ο Γιώτης ο Τάκης. Ο Τάκης. Ο Τάκης. Ο Διογέννης έχει ένα ωραίο χειρικό πλοίο. Τάκης. Ο Τάκης γιορτάζει, ο Πανίκος γιορτάζει, η Παναγιώτα η Γιώτα. Η Παναγιούλα η Γιούλα, η Παναγούλα η Πέννη, η Πέννη, βαφτίζεται η Δούλη του Θεού Πέννη, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Η Νάγια γιορτάζει. Πανιχρού, με ύψιλον τον Ι. Πανιχρούλα γιορτάζει σήμερα. Η Δέσποινα βέβαια πάνω απ' όλα, κεντρικό σημείο Δέσποινα. Η Δέσπο η Ντέμπη. Η Ντέμπη γιορτάζει, βέβαια. Η Πέννη γιορτάζει. Η Ζέπο γιορτάζει. Η Μαρία κλασικά. Η Μαριέτα. Η Μαριέτα είναι άλλο όνομα. Η Μαριετίνα. Η Μάρο γιορτάζει. Μαριορή, Μαρίκα, Μαριορούη, Μαριγούλα, Μαρούλα γιορτάζει. Ποιος άλλος γιορτάζει? Η Μαρίτσα, η

0: Μανιό, η Μέρη, η Μαρινίκη, η Μιρέλα γιορτάζει, η Μάνια γιορτάζει, η Μάρα, ο Μάριος. Η Γεστημανή, παιδιά, έχει πολλά ονόματα. Να το κάνουμε σε δύο... Να το κάνουμε σε δύο κύκλους. Α, να συνεχίσω. Η Εστημανή, η Εστημανή, ο Θεοτόκης, Θεοτοκία, Μαριάντζελα, η Μαρινέλα. Μαρινέλα, συγχωρεμένη, θα γιόρταζε σήμερα. Η Ελεούσα γιορτάζει, η Λούση. Ελώνα, Ελώνα με δύο λάμδα, Ελώνα με όμικρον. Ηλιοστάλακτη, ωραίο όνομα, ηλιοστάλακτη. Η Καθολική γιορτάζει, η Κρυστάλλο γιορτάζει, η Κρουστάλλο γιορτάζει, η Κρουσταλιό, η Κρυσταλία, η Κρυσταλία με δύο λάμδα και η Κρυσταλένια. Η Πρέσβεια, η Πρεσβεία, η Σιμέλα με ύψιλον με γιώτα και η Σουμέλα είναι τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα. Και είναι και Παγκόσμια ημέρα φάρων σήμερα, να ξέρετε, έτσι 6 και 40 ξημερώσαμε, 8 και 19 θα βραδιάσουμε. Πολλοί κόσμος, ευχόμαστε τις καλύτερες ευχές για όλους τους ανθρώπους. Και η Τσαμπίκα δεν μου το γράφει μέσα. Και εγώ το ήξερα αυτό, αυτό στη Ρόδο δεν είναι η Τσαμπίκα, δεν κάνω λάθος. Έτσι, μπράβο. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Σου εύχομαι τα καλύτερα. Χρόνια πολλά, να περάσεις καλά.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ.
1: Και μέσα σε όλους αυτούς που είπαν, νομίζω γιορτάζει και η Παρθένα.
0: Και η Παρθένα, ναι, και η Νόπη. Η Παρθενόπη, Νόπη και πολλά.
1: Αυτά είναι υποκοριστικά.
0: Εντάξει, ναι, τι να κάνουμε, αφού γιορτάζει και η Ντέμπη.
1: Από την Παρθένα βγαίνει η Νόπη, από όλα τα άλλα τα υποκοριστικά.
0: Από τον Νόπη βγαίνει η Πόπη, τα είναι πολλά δηλαδή έτσι.
1: Έτσι, Κωνσταντίνη, για πολλά, να περάσει καλά.
0: Εσείς περάσατε καλά, καλά μπανάκι κάνατε, πάτε καθόλου θάλασσα.
1: Τώρα θα πάω. Α. Τα παιδιά,
0: πολύ
1: είναι
0: ωραία.
1: Και θα περάσω καλά.
0: Να περάσετε καλά με τα παιδιά.
1: Γονούλες μου εκεί που τις κοιτάζω προς τα πάνω τώρα.
0: Ψηλώσανε έτσι.
1: Από δύο μέτρα είναι και οι δυο.
0: Να τις χαίρεσαι, να τις χαίρεσαι. Ευλογημένες να.
1: Ναι, ευχαριστώ πολύ και εσύ τα δικά σου.
0: Καλή σου μέρα, καλημέρα και καλό πρωινό. Πολλοί κόσμος γιορτάζει σήμερα. Καλημέρα και στο Φωτάκο. Γεια σου Φωτάκο μου, εσύ γλυκύτατε μου Φώτη. Ο Φώτης γλυκύτατος. Κωνσταντίνε, καλημέρα και σε σένα με τις γαλιάντρες εκεί πέρα, τις όμορφες τις, είσαι αρχηγός, μεγάλος είσαι, μεγάλος. Γιορτάζει και η Παναήλα. Παναήλα είναι ποντιακό όνομα, λέει ο φίλος μου Λαέρτης. Δεν το ξέρω Λαέρτη μου αυτό, αλλά ό,τι γιορτάζει σήμερα καλοδεχούμενο. Guten Morgen, καλό πρωινό, καλή σας μέρα. Στα μηνύματα που στέλνετε στο Viber βλέπω πάρα πολλά. Ο Ευάγγελος, καλημέρα. Τις Σουμέλες, όχι τις Σουμέλες, πώς το, αφού το είπα. Πώς, ο Ευάγγελέ μου, σε παρακαλώ. Θοδωρής, καλή σου μέρα, χρόνια πολλά. Η Κατερίνα, τι μου στέλνει, κατεσβέστη πυρκαγιά σε γιόταχη όχημα, λες, στο Δήμο Παύλου Μελά. Θεσσαλονίκης επιχείρησαν 8 πυροσβέστες και 3 οχήματα, μου γράφει η Κατερίνα, η οποία θα την έχουμε σε λίγο εδώ. Καλό πρωινό και στον αδερφό μου τον Γιαννάκη, άλλη μια φορά στον Τουλίπα, καλημέρα. Πολύς κόσμος.

0: Καλημέρα στην Άντα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Θανασάκη μου, καλημέρα, Βαγγέλης. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε.
1: Άντε, καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.
1: Απευθείας ρεπορτάζ από το αυτοκίνητο που πήρε φωτιά.
0: Τι έγινε, τι έγινε, ρε παιδιά, πώς έγινε τώρα.
1: Πρέπει να πήρε φωτιά το όχημα, πρώτη είδα το οδηγούσε μια κοπέλα.
0: Ναι.
1: Η αστυνομία είναι εκεί και εγώ που έστριψα. Και πήγα την κάτω μεριά του Δημαρχείου Σταυρουπόλεως.
0: Ναι.
1: Εκείνη την ώρα ακούτησαν και τα πυροσβεστικά. Τρία οχήματα, όπως είπατε.
0: Πού ακριβώς, σε ποιο σημείο ακριβώς είναι μια που πέρασε από εκεί.
1: Για Σταύρωση, Λαγκαδά με Καραολή, με το που στρίβησε από Καραολή, Λαγκαδά.
0: Α, για το. Ναι, κατάλαβα.
1: Με το πολεοφόρο στρατού, ακριβώς δεξιά.
0: Μάλιστα.
1: Μάλλον μπορεί να σωθεί το αυτοκίνητο, αν προλάβουν και το σβήσουν. Μπορεί να μην γίνει μεγάλη.
0: Τώρα πέρασε από εκεί, εσύ.
1: Τώρα, δεν έχω. Ένα λεπτό δεν έχω.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, αδερφέ. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, και καλό πρωινό. Καλημέρα. Χρόνια πολλά και σε σένα και σε όλους.

Ναι, ρε Μανολάκη, έχει τραγούδια για την Παναγία, αλλά έχει και κάποια τραγούδια. Τώρα μου στέλνει τραγούδια Παναγία μου, ένα παιδί. Είναι δυνατόν τώρα, δηλαδή. Τώρα μην τρελαθούμε. Για όνομα του Θεού, παιδιά, κρατήστε λίγο ισορροπίες. Μην φίλες είστε μερικοί, δηλαδή. Τρελαθούμε. Είπαμε σήμερα να παίξουμε μερικά τραγούδια τα οποία να είναι επίκαιρα του αυτού του αυτού. Θα βάλω εγώ τώρα τον Πανταζή, ας πούμε, Παναγιά μου ένα παιδί που μπήκε μέσα στην πίστα το πρωί. Τι είναι αυτά τα ξετσίποτα που ζητάτε πρωί-πρωί? Πες παιδιά μας, κάψει ρε. Ρε, συμμορφωθείτε λιγάκι, για όνομα του Θεού. Νέα Δημοκρατία κυβερνάει, έτσι. Είμαστε Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Παναγία μου ένα παιδί, θέλεις τον Πάριο τώρα, ακούς πρωί-πρωί. Η ψυχή μου θα σαλπάρει. Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα τα οποία στέλνετε, τις ευχές. Ανταποδίδω την αγάπη. Δεν το κατάλαβα αυτό το έτσι του αλλιώς, το ότι σήμερα είναι γιορτή με μια πανηγυρική διάθεση. Σας είπα, είναι λίγο, έχει μια απουσία της πραγματικότητας από, εντάξει, τώρα τι να, δεν μπορώ να το... Γιατί πάντοτε, ξέρετε, μέσα σε μια δύσκολη κατάσταση, αυτό που παράγεται είναι το αισιόδοξο. Μια δυσκολία δηλαδή στην ουσία, καταλαβαίνεις, έτσι. Έρχεται δηλαδή από μια θεραπεία. Πολλές φορές έρχεται μια ανάρρωση. Υπάρχει ένα ξέφωτο, ρε παιδί μου. Ίσως αυτό είναι το σημείο. Για να το δούμε και λίγο πιο λογοτεχνικά που λένε, καταλαβαίνεις, έτσι. Στεφανάκο μου, καλημέρα γόρι μου. Κύριε Σπύρο, good morning, καλό πρωινό. Ανοίγω γραμμές για ευχές θέλω σήμερα. Μετά θα ανοίξουμε λίγο τις επικαιρότητες, να δούμε τι γίνεται. Δεν τα άνοιξα ακόμη, έτσι, γιατί είναι Σάββατο πρωί. Να δούμε λίγο τι γίνεται και με τις φωτιές και με τις καταστροφές και με όλα αυτά τα άσχημα πράγματα που μας βρήκανε. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800.

Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Πόσο Στεφανάκου θα μαζέψω σήμερα στην παρέα, πραγματικά. Αρχίζει το Κώστας και το Στέφανος να μεγαλώνει πληθυσμιακά, Πιο πολλού Γιάννηδες και Γιώργηδες είχαμε, αλλά αλλάζει λίγο το σκηνικό, μου φαίνεται. Προχθές σε μια δουλειά ήμασταν 1, 2, 3, 4 Κώστηδες σε μια δουλειά. 4 ρε φίλε. Καλημέρα στον κύριο Μίλτο. Ανδρέα, good morning, καλό πρωινό. Χρόνια πολλά στην Περούλα.

0: Καλημέρα στο Μένιο, γεια σου Μαρούλα και χρόνια σου πολλά. Στον κύριο Σταμάτη και στον Αριστίδη, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε στο Viber αλλά και στο Facebook. Φωτάκο Μήτο, μοίρασε, αγόρι μου σήμερα, δώσε μου λίγο μια έτσι όμορφη διάσταση σήμερα των πραγμάτων. Σου στέλνω μια αγκαλιά σήμερα με που μέρα που είναι. Δεν ξέρω αν έκανες και ένα μπανάκι, η θάλασσα λέει ηρεμεί τον άνθρωπο, να ξέρεις. Μου καθίσεις λίγο μέσα στο νεράκι, γιατί είμαστε φτιαγμένοι από νερό, κατά το μεγαλύτερο ποσοστό δηλαδή, καταλαβαίνεις. Και όταν βρισκόμαστε στο στοιχείο μας, να αρμονιζόμαστε με τη φύση. Κάνε κανένα μπανάκι, έτσι, χαλαρό που λένε, χαλαρό, γροσιστικό. Για να επανέλθεις λίγο στις εργοστασιακές σου ρυθμίσεις, όχι τίποτα άλλο. Πολύ τσιτωμένο σε βλέπω, όλο μες στα νεύρα είσαι. Καλημέρα και στην Κατερίνα, η οποία μόλις μπήκε στο στούντιο.
1: Καλημέρα και χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Έχουμε στο περιβάλλον πέρα τον Παναγιώτη Δάνο, έχουμε κάποιον άλλο εδώ που γιορτάζει.
1: Λοιπόν, να πούμε χρόνια πολλά στον Παναγιώτη το Δάνο, το αγόρι μας εδώ που γιορτάζει. Χρόνια σου πολλά, Παναγιώτη, να είσαι γερός και δυνατός.
0: Έτσι.
1: Έχουμε τη Μαρία τη Λαζαρίδου, σύζυγο του Δημήτρη
0: Βενιέρη. Και στο σχολική, εγώ έλεγα και το δικό μας.
1: Την υπέροχη αυτή γυναίκα, τη δυναμική, τη Λένα, η οποία έχει μεγαλώσει δύο υπέροχα αγόρια. Και αντέχει, παιδιά, αντέχει τόσα χρόνια το Δημήτρη Βενιέρη, μόνο γι' αυτό αυτή γυναίκα. Θα έπρεπε να λάβει βραβείο. Ναι. Αλλά πέρα από αυτό, τη αξίζει βραβείο γιατί είναι μία μάχημη εργαζόμενη καριέρα, η οποία κυνηγάει και το δικό τη αντικείμενο και σπουδάζει και επιμορφώνεται και είναι πάρα πολύ δραστήρια. Είναι δραστήρια σε σύλλογους γονέων. Είναι παιδιά, είναι δεν σταματάει και αυτή. Είναι πάρα πολύ δυνατή. Να είσαι και ο Θεός καλά, Μαρία μου, να είσαι καλά, να μεγαλώνεις τα υπέροχα αγόρια σου. Άλλον εδώ πέρα, κάτσε να σκεφτώ, να σκεφτώ. Βάλε λίγο μουσικούλα να σκεφτώ.
2: Δεν προσέξαμε και μας τυλίξαν.
1: Έλα βρε Κώστα τώρα 7,7 στην Ινδονησία. Άδε, θα μακριά είναι.
0: Κάτσε ρε παιδί μου τώρα σκέφτεται η Κατερίνα. Άσε και μην αποσπάσεις την προσοχή σου κορίτσι. Σκέφτεσαι. Άντε και πρέπει να πάω στο διαφημιστικό. Είχαμε διακοπή ρεύματος το πρωί για λίγο,
1: Το κατάλαβα.
0: Κατάλαβες μια, γιατί μόλις ήρθα και πήγα να ξεκινήσω. Έπαιζε και ο Βαλάντης εντωμεταξύ ένα ωραίο εκείνο το ερωτικό.
2: Στο δίγημα του χρόνου.
1: Να χαίρετε ο αγαπημένος μου Άρης ο Παπηδάκης, επίσης τη σύζυγο Μαρία.
0: Α, ναι.
1: Χρόνια πολλά, να τον χαίρεσαι και να σε χαίρετε. Και να το έχεις το κορίτσι στα πούπουλα, Παπηδάκη. Είμαι σίγουρη γι' αυτό, γιατί είσαι υπέροχος άνθρωπος και υπέροχο παιδί. Μου λείπει πολύ ο Παπηδάκης που λείπει σε άδεια, θέλω να σου πω.
0: Ναι, και εμένα μου λείπει ο μικρός.
1: Μικρός.
0: Ναι, μικρούλες.

0: Ανεξηγητό. Σου έστειλε ένα μήνυμα για ένα συμβάν που είχαμε.
1: Ναι, μου είπε και ένας ακροατής το πρωί, ο άνθρωπος ήταν παρόν εκεί.
0: Α, για πες, έχουμε ρεπορτάζ. Σημείο...
1: Ναι, ναι, μόλις έκλεισα, μόλις είπα αυτό που μου έγραψες, αμέσως βγήκε ένας φίλος ακροατής. Είναι στην Σταυρούπολη. Παύλου Μελά λέγεται.
0: Δήμος Παύλου Μελά στη Σταυρούπολη, ναι.
1: Είναι όμως Καραολή και Δημητρίου με Μίκη Θεοδωράκη, πρωί Λαγκαδά. Μια κοπέλα ήταν στο αυτοκίνητο, δεν υπήρχε κίνδυνος. Πιθανότατα λένε το σώσουν και το αμάξι, γιατί πήρε μια φωτιά, κάπνιζε προφανώς. Και αυτό δεν έγινε κάτι, δεν ήταν κάτι το ανησυχητικό.
0: Πάμε λοιπόν για ένα μικρό break.
1: Πάμε για break και επιστρέφουμε. 15 Αύγουστο σήμερα, παιδιά.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα. Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο grecos.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
1: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
2: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
1: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
2: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
3: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
4: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
3: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
4: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
3: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
4: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
5: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
6: Θαλασσινός Pro.
5: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
6: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
5: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
6: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
7: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Σάμου. Το νησί του Πυθαγόρα και της Ήρας σε περιμένει να μοιηθείς τα μυστικά του. Αρχαία μονοπάτια θα σε ταξιδέψουν στην ιστορία και στη βαθιά ριζωμένη παράδοση. Ανακάλυψε μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και χωριά βυθισμένα στο πράσινο. Περιπλανήσου στα πευκόφυτα βουνά και χαλάρωσε σε εξωτικές παραλίες. Απόλαυσε το περίφημο γλυκό κρασί και γεύσου τις εκλεκτές τοπικές λιχουδιές. Πάμε Σάμο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
2: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

Ψυχές μη με άγγιξες. Τι καλός, είδες που οι άντρες είναι πονόψυχα, πονόψυχα πλάσματα. Φυλαχτώ να τη φυλάει, άκου Βαγγελάκη. Και ας μη με αγαπάει ρε φίλε. Έτσι είναι. Ποιος τα λέει αυτά τώρα τη σήμερον ημέρα? Σήμερα ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, δυστυχώς. Τα πράγματα αλλάξανε, αλλιώτεψαν τα πράγματα. Πολυχρόνοι, αλλιώτεψαν αγόρι μου. Αλλιώτεψε η ζωή. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό σε όλους και χρόνια πολλά. 15 Αύγουστο στην πόλη. Σε μια Θεσσαλονίκη η οποία είναι χαλαρή.

Έρχονται και ανέμιδες στα πελάγι μας, απαγορευτικά από ό,τι διαβάζω υπάρχουν. Μέχρι το μεσημέρι, λέει, θα έχει απαγορευτικό στο Λάβριο και στη Ραφίνα. Θα μου πεις τώρα, είναι πολύ χαμηλά εκείνα και κάτω. Εμείς εδώ είμαστε κάπως καλύτερα. Αλλά έχει απαγορευτικό γιατί, λέει, φυσάνε ανέμοι. Ανέμοι, μεγάλη ανέμοι στα Αιγαία.

Τι θα κάνουμε σήμερα, τι θα κάνουμε σήμερα. Σήμερα θα ψάξουμε να βρούμε τι υπάρχει όσοι είμαστε στην πόλη. Θα ψάξουμε να βρούμε τι υπάρχει ανοιχτό εδώ, μέσα στην πόλη. Μπας και κανένα λουλουδικό να θα παίξει πολύ λουλουδικό σήμερα, πολλοί κόσμος. Πρέπει να κάνουμε κάτι πεζόντρες σήμερα, πεζόντρες. Έτσι, Λεωνίδα, ένα πεζόντρες σήμερα το θέλουμε, πεζόντρες. Έτσι, αυτό είναι. Καλημέρα στη Ζωή, καλημέρα στον Παύλο. Καλημέρα στην Όλγα, ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια. Στον Θοδωρή, στη Φωτεινή. Γεια σου, Φωτεινάκη.

Ρώτησα την Κατερίνα, η οποία θα μας πει περισσότερα κάποια στιγμή, με τις φωτιές που είχαμε Σίβηρη, είναι σε κατάσταση ελέγξιμη. Παρ' όλα αυτά παραμένουν εκεί δυνάμεις της πυροσβεστικής, γιατί καταλαβαίνεις τη μεγάλη έκταση. Δύσκολα τελειώνει η υπόθεση, γιατί ακόμα οι καπνοί είναι εκεί και πολύ εύκολα μπορεί να αναζωπηρηθούν, να αναζωπηρώσουν, να αναζωπηρώσουν, να αναζωπηρωθούν. Καλύτερα είναι έτσι το λένε, το κλείνεται το ρήμα. Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ, άλλο κακό να μην μας βρει. Στέλιο μου, καλημέρα και σε σένα αγόρι μου, καλό πρωινό και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Το πρωί είχαμε ένα αυτοκίνητο εκεί στην Καραολή και Δημητρίου με το Δημαρχείο της Σταυρούπολης που πήρε φωτιά, ελπίζω να πήγαν όλα καλά. Οι δρόμοι είναι άδειοι και η παρέα μεγαλώνει κάθε λεπτό που περνάει. Ανοιχτές και οι γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-0-8-3-57-800. Καλά, από πανηγύρια δεν νομίζω να μας λείψουν σήμερα, έτσι.

0: να την αλλάξεις. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά.
1: Συρτάζονται και
0: έτσι.
1: Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι, κόρη μου. Ξέρεις, φεύγω για δράμα.
0: Ναι.
1: Φαλάρι. Ο περιφερειακός ανοιχτός.
0: Ο περιφερειακός γιατί, ανοιχτός, βεβαίως. Πεντακάθαρος κιόλας.
1: Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα.
0: Όχι, όχι, κανένα πρόβλημα. Αυτή τη στιγμή είμαστε super duper. Πας όπου θέλεις χωρίς κανένα πρόβλημα.
1: Έγινε, ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα μου, καλά να περάσεις. Τώρα βέβαια η αλήθεια είναι ότι στο χάρτη μου δείχνει ένα σημείο, αλλά εκεί προφανώς μου δείχνει ένα σημείο. Δεν ξέρω, Κατερίνα, μήπως έχουμε κάτι στο... Όχι, δεν είναι. Είναι, μου δείχνει ένα σημείο που μου γράφει ότι είναι κλειστό, αλλά είναι λίγο και στις δύο κατευθύνσεις τώρα. Είναι, έχουμε κλείσιμο του περιφερειακού. Δεν το βλέπω εγώ. Πάντως κίνηση δεν έχει καθόλου πουθενά, έτσι. Ακόμα και αν δεν χρειαστεί να χρησιμοποιήσεις τον περιφερειακό, δεν θα αντιμετωπίσεις κανένα μα κανένα πρόβλημα, εντελώς κανένα πρόβλημα, από όποιες κατευθύνσεις σε όποιες κατευθύνσεις και να πας, είτε θα φας δυτικά είτε ανατολικά. Μου δείχνει ο χάρτης ότι έχει ένα μικρό σημείο μετά την Τριανδρία, δηλαδή ανάμεσα Επταπύργιο και Πεύκα, διασταυρώσεις δηλαδή εξόδους, μου δείχνει ότι έχει ένα κομματάκι κλειστό. Τώρα είναι μια λωρίδα κλειστή. Πάντως κίνηση δεν έχει καθόλου, δεν έχει ούτε ένα αυτοκίνητο που λένε. Που να το πιάνει ο δορυφόρος εννοώ, έτσι.

0: Καλημέρα στο Θείο Τάκη, για να ακούσουμε ο Θείος Τάκης. Ο Θείος Τάκης μας στέλνει μήνυμα, ακούσουμε λίγο τι μας λέει ο Θείος ο Τάκης από το...
1: Κώστα, καλημέρα.
0: Γεια σου Θείο Τάκη.
1: Εγώ πάω από Μπραντισλάβα, Βουδαπέστη. Έκανα πρόβλημα ο δρόμος?
0: Όχι ρε, τι δεν πρόβλημα να έχει ρε Μπραντισλάβα ο δρόμος ρε, είναι δυνατό να τα ρωτάτε αυτά? Μπραντισλάβα, να πούμε, όλα ανοιχτά είναι εκεί πέρα. Καλό ταξίδι, καλές διαδρομές. 15 Αύγουστο στο δρόμο είναι ο άνθρωπος. Εγώ αδερφέ μου Γιάννη εδώ θα είμαι. Στα Πέριξ.
2: Άντρας βαρύς και τερδίλη.
0: Απαπαπα. Υπήρχε μια πιθανότητα, υπάρχει μια πιθανότητα, την οποία την επεξεργαζόμαστε.
2: Δεν κάνω κράτη πουθενά.
0: Να κάνουμε ένα βραδινό ψαρεματάκι στο Πολύχρονο, αλλά ακόμα δεν έχει εγκριθεί, ας πούμε. Περνάει από διαβούλευση το θέμα. Δηλαδή έχουμε κάνει τις προτάσεις μας και περιμένουμε να εγκριθεί. Είναι και λίγο η κατάσταση έτσι στριμωγμένη τώρα εκεί προς Χαλκιδικάς. Γι' αυτό και μας βλέπω εδώ στην πόλη, αεράμινες.

0: την ανάβεις. Ο Βαγγελάκη μου, ξέρεις τι είναι το κρεμεζί? Το κρεμεζί, το χρώμα. Γιατί αυτά οι γυναίκες τα ξέρουν πιο πολύ. Τώρα εγώ άμα πεις το κρεμεζί, το μυαλό μου πάει στο εκρού. Κρεμεζί. Κατερίνα, ποιο είναι το κρεμεζί του χρώμα? Κρεμεζί χρώμα. Ξέρει κανείς το κρεμεζί το χρώμα ποιο είναι? Δηλαδή τώρα θες να βάψεις το δωμάτιο, λες το κάνω λίγο έτσι προς το κρεμεζί. Ή δεν είναι χρώμα?
1: Και χτες μου τηλεφώνησες να έρθω να σε ξαναβρω.
0: Κόκκινο. Α, το κρεμεζί το κόκκινο, λέει Κατερίνα. Εγώ εκρού νόμιζα.
1: Κόκκινιάς με κρεμεζί που γάμισω.
0: Κρεμεζί, τουρκική λέξη είναι, λέει. Τι μαθαίνει κανείς πρωί πρωί? Δεν κάπως τα αυγουστιάτικα. Εκείνη την εποχή το αγουστάρανε τα χρώματα, έτσι τα φορούσαν τα χρώματα, τα κόκκινο πουκαμισάκι, ωραίο.
1: Μα εγώ δεν θέλω.
0: Και εγώ πρέπει να έχω ένα κόκκινο πουκαμισάκι, αλλά δεν το φοράω τώρα για ευνόητου λόγου. Α πούμε, γιατί δεν έχουμε που έχουμε χαρακτηριστεί, αφορά σε κόκκινο πουκάμισο, ότι να έκατσες.

Λαμπερό βαθύ κόκκινο, λέει ο αδελφός μου Γιάννης, ότι είναι το κρέμεζι. Είδες τι μαθαίνεις πρωί πρωί. Εμένα με ρωτούσες, θα έκανα λάθος και στις τέσσερις απαντήσεις. Δηλαδή αν μου βάζες μπλε κόκκινο, δεν θα πήγαινα ποτέ στο κόκκινο. Ερώτηση παγίδα θα ήτανε. Επικαιρότητα, τι επικαιρότητα, έγινε ισχυρό σεισμός 7,7 στην Ινδονησία. Εκεί κάθε μέρα κάνει σεισμούς τώρα τα λέω. Θα μου πεις 7,7, πολύ τουλάχιστον 2 νεκροί. Τι 2 νεκροί με 7,7. Εκεί έχει και παράγκες βέβαια η αλήθεια στην Ινδονησία. Όχι στα τουριστικά, εκεί δεν ξέρω τι γίνεται. Το διάβασα πρωί πρωί. Ισχυρό σεισμός, τουλάχιστον 2 νεκροί. Σοβαρές ζημιές σε κτίρια. Μας λέει να δούμε και βίντεο. Έχει νεκρούς, ναι, έχει νεκρούς πολλούς, σίγουρα θα έχει. Με 7,7 τι το συζητάμε εδώ. Δεν ξέρω αν έχουν γίνει και ανακοινώσεις για τσουνάμια. Έληξε όμως η προειδοποίηση, λέει, για τσουνάμι. Σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Ανατολική Ινδονησία, με επίκεντρο το θαλάσσιο ανοιχτό της Φλόρες.

0: Βαγγέλη.
1: Τώρα 15 Αύγουστο, ρε Βαγγέλη, τι να σου πω για, το, για τα στενά του Ουρμούζα. Μιλάμε 15 Αύγουστο. Ο Τραμπ θέλει να τα κάνει δικά του. Οι Ιρανοί λένε πριτς. Του δείχνουν τον αγκώνα δηλαδή στην ουσία. Τα στενά λέει, να λένε οι Ιρανοί ότι θα μείνουν στο Ιράν. Ο Τραμπ όμως θέλει να τα κάνει δικά του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά συμβαίνουν. Είχε και ένα μικρό, μια μικρή φωτογραφία του Βλαντιμίρ. Παραδόξο σήμερα, 15 Αύγουστο. Εκεί που καθότανε και χτυπούσε μύγες, ξαφνικά γύρισε και δει τη Μολδαβία. Αυτοί οι μεγάλοι ηγέτες του κόσμου, καταλαβαίνετε, είναι αυτό που λένε ότι θυμούνται, χαίρονται. Θα μας τα πει η Κατερίνα σε λιγάκι στο δελτίο. Ετοιμάζεται μία γραμμούλα στα γρήγορα. Όχι, δεν παίρνω γραμμή, κλείνω τη γραμμή. Θα πάμε σε δελτίο και επιστρέφουμε, γιατί έχουμε δύο ολόκληρες ώρες. Θα μοιραστούμε ευχές, θα βγάλουμε γραμμές, θα πούμε πολλά πράγματα.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 8. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Στον Εισαγγελέα Πολυγύρου παρουσιάστηκαν χτες αυτοβούλως δύο εργολάβοι του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά στη Σίβηρη. Αμφότεροι αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα, να διαβιβαστεί η δικογραφία από την πυροσβεστική στις δικαστικές αρχές και να αποδοθούν οι σχετικές ευθύνες. Έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να αναζητηθούν και να αποδοθούν ευθύνες. Ισχυροί άνεμοι πνέουν σήμερα, ανεβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιά σε πολλές περιοχές της χώρας, με την πολιτική προστασία να θέτει σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code περιφέρειες της χώρας, ανάμεσά τους και η Χαλκιδική. Στις Κυκλάδες, οι άνεμοι κατά τόπους φτάνουν τα 9 μποφόρ, ενώ νότια της Κρήτης οι ρηπές ξεπερνούν και τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Απαγορευτικό μέχρι το μεσημέρι, από Λαύριο και Ραφίνα λόγω των ανέμων. Ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα της τροχέας για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων στο πλαίσιο της μαζικής εξόδου του 15 Αυγούστου. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση σημειώθηκε χτες το απόγευμα στην περιοχή του Λαχανά. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα, εθελοντές καθώς και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες του ΟΤΑ για την κατάσβεση. Φωτιά σε γεωταχή επιβατικό όχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Δήμο Παύλου Μελά στη διασταύρωση των οδών Καρολή Δημητρίου και Μίκη Θεοδωράκη στη Θεσσαλονίκη. Επιχείρησαν στο σημείο 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και έσβησαν άμεσα τη φωτιά. Σε σταθερά νοδική τροχιά κινήθηκε η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που διαχειρίζεται η Fraport Greece κατά το πρώτο επτάμηνο του 2026, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του ελληνικού τουρισμού. Πρωτιά σε επιβάτες για το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Την πρώτη πεντάδα συμπληρώνουν τα αεροδρόμια σε Ρόδο, Κέρκυρα, Χανιά και Σαντορίνη. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τον ισχυρότατο σεισμό 7,7 Ρίχτερ που έπληξε την Ινδονησία νωρίς το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας. Ο κυβερνήτης της επαρχίας της Ανατολικής Νούσα Τενγκάρα, Εμμανουέλ Μελκιάντες Λα Καλένα, ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκαν οι άνθρωποι στον ύπνο τους από συντρίμια που κατέρευσαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χτες στο Fox News ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν σκληρά οικονομικά μέτρα στο Ιράν, ενώ δήλωσε χαμογελώντας πως σύντομα θα ανακηρύξει το στενό του Ορμούζ, τμήμα της επικράτησης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο ίδιος δεν παρέλειψε να αναφερθεί επίσης στη Βενεζουέλα, λέγοντας πως ήταν πόλεμος μιας μέρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως πλέον συνεργαζόμαστε υπέροχα και έχουμε πάρει πολλά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη χώρα αυτή. Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε χτες το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι συνιστά δυσανάλογη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης. Άμεση ήταν η αντίδραση του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος ανέθεσε στον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί να εργαστεί για να επανεπεξεργαστεί τον νόμο, ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες του Συνταγματικού Συμβουλίου.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 27 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κιλκίς τους 30, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 31 και στα Γιάννητσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Υποδεχόμαστε τους Stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Σκέφτεσαι ήδη το επόμενο τριήμερο μετά το καλοκαίρι? Η 28η Οκτωβρίου είναι η ιδανική ευκαιρία για μια μοναδική απόδραση. Με το Greco Travel ταξίδεψε αεροπορικός από Θεσσαλονίκη σε Πράγα, Βιέννη, Μάλτα, Παρίσι, πανόραμα Ιταλίας, ελληνόφωνα χωριά, δαλματικές ακτές και δεκάδες ακόμη προορισμούς. Είτε αναζητάς ένα πλούσιο πρόγραμμα γεμάτο εμπειρίες, είτε μια πιο χαλαρή απόδραση, στο greco.gr θα βρεις το ταξίδι που σου ταιριάζει. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56 ή επισκέψου μας στην Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
6: Με! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Μπα! Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
9: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
10: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
11: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
12: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
13: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
12: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
13: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
1: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό και χρόνια πολλά. 13 λεπτά μόλις μετά τις 8 σε μια Θεσσαλονίκη η οποία είναι εορταστική πλέον. Να δούμε λίγο, Κατερίνα, άμα έχεις λίγο χρόνο, ρίξε μια ματιά έτσι λίγο στα πανηγυράκια τα οποία έχουμε πολλά. Ξέρω κι εγώ αρκετά έτσι απ' έξω, τα ξέρω, τα θυμάμαι. Αλλά να δούμε μήπως έχουμε και στα Πέριξ, έτσι, όμορους νομούς. Θα ήταν μια καλή ευκαιρία σήμερα να πάμε κάπου. Όχι πουθενά, κάπου. Είναι άλλο το πουθενά και άλλο το κάπου. Να πάμε, να πάμε κάπου που λένε, έτσι. Βαγγελάκι μου, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στον κύριο Στράτο. Ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι και τις ευχές. Παναγιώτης ο Ψωμιάδης γιορτάζει. Παναγί, καλή σου μέρα. Παναγία σου μελάνε, το ξέρουμε αυτό. Εντάξει, νούμερο ένα στη Μακεδονία. Μεγάλο πανηγύρι. Κρατάει μέρες εκεί, ξεκίνησε από νωρίς. Αλλά όλες οι εκκλησίες γενικότερα, χθες ήταν για παράδειγμα στην... χθες είχαμε περιφορά και κάτι σαν επιτάφιους, δηλαδή σαν όχι επιτάφιου, καταλαβαίνεις τώρα τι εννοώ, στους Άγιους Θοδόρους εκεί πάνω σε εμάς, εσύ και ας πούμε για παράδειγμα, Ζηνοβία τα ξέρει αυτά, Ζηνοβία για ομολόγα. Καβαλάρι, λέει στα Σιάτιστα και εκεί γίνεται μεγάλο πανηγύρι, αλλά στα πιο κοντινά εδώ γύρω τώρα να δούμε τι γίνεται. Χθες το βράδυ είχαν μία... έτσι στην εκκλησία με, εγώ είμαι ακριβώς απέναντι μπαλκονάτος. Για να δω λίγο τι μου στέλνει η Κατερίνα.

Α, ναι, Παναγία σου μελάλη, κορυφώνονται οι εκδηλώσεις στο Βέρμιο. Παρουσία λέει του Προέδρου της Δημοκρατίας είναι εκεί. Μεγάλες εκδηλώσεις. Ιερά Μονή της Παναγίας σου μελά. Καβαλάριδες στη Σιάτιστα είναι τα έθιμα τα οποία έχουν. Ο τρανός χορός στη Βλάστη. Στη Σαμαρίνα Γρεμενών. Η νεανή της Κοζάνης, τα Ζαπάνια λέει 2026 στον Πεντάλοφο Βοΐου. Λιτανία, Λιτανία, μπράβο, αυτό ήθελα, αυτά ρε Πέτρο, ήθελα λίγο, αφού βλέπεις ότι ζορίζομαι σε αυτά, παλαφιάζω. Λιτανία είχε χθες, βράδυ ήτανε.

0: Ο Νικολής λέει για το χρώμα το κρεμεζί, το είχαν ρωτήσει λέει στον εκατομμυριούχο. Δεν το βέσκα εγώ με τίποτα. Δεν πήγε το μυαλό μου στο κόκκινο, ούτε με σφαίρες. Δεν το ήξερα, το μάθα σήμερα, έτσι τυχαία. Γιατί όταν ρωτάς, πας στην πόλη που λένε. Καλημέρα και στις Μαρό, χρόνια πολλά λέει. Καλημέρα σας, γιορτάζει Παναγία Φανερωμένη στη Μηχανιώνα επίσης. Έχουμε, έχει πανηγύρια και Μαρό μου. Θα έχει σεριά έξω, πράγματα τέτοια δεν μπορεί να μην δεν έχει. Καλαμπό και μαλλί της γριάς. Πάμε να ανοίξουμε γραμμούλες να πούμε καλημέρες και ευχές. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800.
1: Καράβια ραγμένα.
0: Η θεία η Σουλτάνα σήμερα, η Σουλτάνα εσύ γιορτάζει, η Σουλτάνα γιορτάζει σήμερα, η Σουλτάνα δεν γιορτάζει. Η θεία Σουλτάνα γιορτάζει σήμερα, να σου στείλω φιλιά. Δεν μας έστειλες μήνυμα σήμερα, θα στεναχωρηθώ πάρα πολύ.
1: Ο κόσμος αρχίζει αφού μ' αγαπάς.
0: Αυτό είπα, γι' αυτό επειδή είναι κοίμηση, έχουν τη λιτανία, αλλά είναι σαν επιτάφιος. Αυτό ρώτησα κι εγώ. Γιατί δεν το ήξερα το έθιμο, λέει ο Γόλης. Είναι λέει κοίμηση της Θεοτόκου και κάνουν επιτάφιο, λέει όπως τον Χριστό. Και το περιφέρουν, λέει. Έτσι ακριβώς. Αυτό είχα κι εγώ στο μυαλό μου. Αυτό νομίζω πως έγινε χθες το βράδυ.
1: Όμως ποτέ δεν είπες ότι μ' αγαπάς. Τα καράβια τα δικά μου, τα σαρέ.
0: Αγάπη να υπάρχει στον κόσμο, αγάπη. Αγάπη να υπάρχει και συμφιλίωση. Συμφιλίωση. Συμφιλίωση, μάλλον.

0: Χριστός και νιώθω υπέροχα. Απολαμβάνω ηρεμία και ησυχία όπου και να βρεθώ. Στην παραλία, στην πόλη, στο χωριό, στο βουνό. Απολαμβάνω στα εστιατόρια, στον δρόμο, στα πλοία. Κάθε λεπτό είναι Αύγουστος και νιώθω υπέροχα με ησυχία. Κάθε λεπτό.
1: Γιαραγμένα τα όνειρα τα περασμένα.
2: Στο Φώτι αφιερωμένο. Θοδωρή, καλημέρα. Την Μαριάννα, η Μαριάννα δεν γιορτάζει, γιορτάζει. Αφού βγαίνει από Μαρία, έχει Μαρία μέσα, οπότε γιορτάζει. Και η Μαριάννα, χρόνια πολλά. Απολαμβάνεις, Φώτη μου, απολαμβάνεις. Μπράβο, αγόρι μου, έτσι να είσαι απολαμβανητικός, να πούμε αυτό. Έτσι, μπράβο, να τα απολαμβάνεις όλα. Ό,τι σου έρχεται να είναι μια απόλαυση.

0: Σήμερα θα έχουμε και φωτογραφικά υλικά προφανώς στη διάρκεια της ημέρας, που εμφανίστηκε ο ένας ο πρωθυπουργός, που εμφανίστηκε ο άλλος ο πρώην πρωθυπουργός, που εμφανίστηκαν οι αρχηγοί της των κομμάτων, τα στελέχη, τα χαμός θα γίνει σήμερα, θα έχουμε φωτογραφίες μεγάλες, βέβαια. Όλοι θα πάρουν την θρησκευτική τους κατάνοιξη και θα φωτογραφηθούν στα πλαίσια της καθιερωμένης φωτογράφησης το 15 Αύγουστο. Λίγο ταπεινότητα με γκλαμουριά μας για να κατεβαίνει. Έχει ο Θεός. Μόνο μιας να τις ξεχάσω. Όχι Βανουλάκη μου, αύριο δεν θα έχουμε εκπομπή. Αύριο είμαστε ρεπό. Ρεπάρουμε αύριο. Γι' αυτό είπα το βράδυ έτσι να την κοπανίσουμε λίγο από την πόλη. Μπας και δούμε λίγο χαρά σε αυτές τις μικρές χαραμάδες και τις αποδράσεις από την καθημερινότητα, γιατί από Δευτέρα τα κεφάλια μέσα πάλι, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Κώστα μου, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά αγόρι μου, καλό.
1: Τι γίνεται, πώς είσαι, καλά?
0: Καλά, δόξα τω Θεώ, δόξα τω.
1: Εγώ πηγαίνω προς Πολύγυρο, τώρα είμαι στον κόμβο εδώ της Θέρμης που είναι η αεροπορική βάση. Δεν έχει κίνηση, για να πω την αλήθεια, προς το παρόν, δεν έχει.
0: Πέρασες περιφερειακό?
1: Πέρασα, ναι, τα πράγματα ήρεμα και ομαλά.
0: Εκεί μετά την διασταύρωση για Πεύκα, την έξοδο, δεν έχει τίποτα κλειστό κομμάτι, τίποτα. Κλείνει λίγο δρόμο, τι γίνεται? Μου δείχνει ένα κλειστό δρόμο, ένα κομματάκι μικρό ο περιφερειακός, δεν έχει κίνηση. Αλλά
1: εγώ βγήκα από τα κάστρα, πιο κάτω.
0: Βγήκες μετά εσύ, ναι.
1: Οπότε δεν μπορούσα να δω. Πάντως όλη κίνηση, μια χαρά, πάρα πολύ καλά. Τα πάντα όλα. Και θέλω και την Πάτερ να με εξομολογήσετε, γιατί έκανα μια αμαρτία χθες.
0: Τι έκανες, ρε φίλε? Εγώ τώρα θα σε δω, μην ανησυχείς.
1: Γιατί τώρα όποιος με ακούει, αν με ακούει κανένας λιμενικός, θα με μπουζουριάσει.
0: Ναι.
1: Πήγα λοιπόν εκεί που είναι η έξοδος της Ποτίδεας, στο λιμάνι προς τη μεριά του Θερμαϊκού.
0: Και
1: βούτυξα 6 ώρα το πρωί. Έβγαλα κάτι μπάφες, φίλε.
0: Κάτσε μέσα εκεί στο κανάλι.
1: Όχι μέσα στο κανάλι, στην έξοδο του καναλιού. Προς την αριστερή μεριά, όπως κοιτάμε.
0: Από την μεριά του Θερμαϊκού. Από
1: τη μεριά του Θερμαϊκού, που απαγορεύεται διπλά, έτσι.
0: Ναι, ξέρω, γιατί αυτό θα σου έλεγα. Εγώ ήθελα και εγώ κάποια στιγμή να βουτήξω και στο κανάλι, αλλά δεν μου λένε ο πλάκα.
1: Στο κανάλι, όχι, δεν μου απαγορεύεται. Είναι τρομακτικά ρεύματα, είναι όχι επικίνδυνο, είναι αυτοκτονία.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά στην έξοδο πίσω έχει κάτι βραχάκια που έχουν ρίξει εκεί κάτι βράχου, ρε παιδί.
0: Ναι, ναι, τεχνητού, κάτι πετά που έχει, ναι.
1: 6 ώρα το πρωί πήγα, 6 με 7 Κώστα, μία ώρα.
0: Χαμός.
1: Έβγαλα 12 μπάφες.
0: Ωραία φίλε, ωραία πράγμα.
1: Δεν υπάρχει. Από ένα μέχρι ένα 200, ένα 300.
0: Σόπα, τόσο μεγάλα ψάρια έχει
1: γίνει. Πάρτι, φίλε, σόπα. Και θέλω πάτε τη συγχώρεση.
0: Άφεση αμαρτιών σου δίνω. Τέκνο μου. Πήγαινε εν ειρήνη.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή σου μέρα, καλά να περάσεις όπου και να πας.

μου, καλημέρα γόρι μου, κύριε Γιώργο. Good morning, Βασιλάκη, καλημέρα. Στην Νικολέτα, ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Να περάσετε καλά. Να περάσετε καλά όπου και αν πάτε. Αγάπη να υπάρχει όμως, έτσι. Αγάπη και συμφιλίωση. Ναι, ναι, τα λέμε και αυτά, μην τα ξεχνάμε.

Και είναι και η μέρα συγχώρεση σήμερα, έτσι, να συγχωρούμε. Να συγχωρέσουμε τον Τραμπ, να συγχωρέσουμε τον Νετανιάχου, τον Πούτιν. Όποιο μπορέσει να συγχωρέσει, συγχώρα τον. Συγχωρεμένος να είναι. Καλά, δεν μπορείς. Κάνε μια προσπάθεια, είπαμε. Δεν είπαμε να το κάνεις και κατά γράμμα. Πες, προσπαθώ να συγχωρέσω. Κάνε μια προσπάθεια σήμερα. Μέρα είναι, θα περάσει.

Ανοιχτή είναι η δρόμη, ρωτάει ο Βαγγέλης εδώ στο Facebook. Βαγγελάκι μου, ανοιχτή είναι η δρόμη για Ποσίδη και για Σκιόνι. Υπάρχουν δυνάμεις της πυροσβεστικής στον χώρο. Αλλά ο δρόμος είναι ανοιχτός.

Ο Τζι μου στέλνει χρόνια πολλά, λέει, από τη Θάσο στην κόρη Δέσποινα και στη σύζυγο Μαρία. Όχι Δέσποινα, πάλι Μαρία. Άρα τυχερέ. Άρα τυχερέ, δυο δωράκια σήμερα θα πάρεις. Να τις χαίρεσαι να είναι ευτυχισμένες, χαρούμενες.

0: Καταλαβαίνω. Σάκης, καλή σου μέρα. Χρόνια πολλά λέει σε όλους. Ο Μανώλης τι μου στέλνει, το ελικόπτερο που κατέβηκε στο Σαρακινό. Σαρακινό, Σαρακινόβο, Σαρακινό τέτοιο, κάποιο τέτοιο. Εντάξει, οι δρόμοι εκεί είναι ανοιχτοί πάντα. Με το ελικόπτερο τι δρόμους ψάχνεις τώρα. Κάτσε να βρούμε πρώτα το ελικόπτερο και μετά ψάχνουμε τους δρόμους. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα κύριε Παρβαγιάννη.
0: Γεια σας κυρία μου, καλημέρα.
1: Εύχομαι η Παντανάσα.
0: Ποιος?
1: Να μας, η Παντανάσα, η Παναγιά μας.
0: Παντανάσα, ναι.
1: Παντανάσα, ναι. Ναι. Να μας δώσει δύναμη, κουράγιο για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε ακάθεκτη και αξιοπρεπέστατα στην πορεία της διαδρομής του καθενός μας.
0: Μάλιστα. Και εγώ το εύχομαι.
1: Όλα να πάνε καλά. Χρόνια πολλά εύχομαι σε αυτούς που γιορτάζουμε, στις Μαρίες, στις Δέστινες.
0: Πολλοί κόσμοι γιορτάζουν. Παναγιώτιδες,
1: πάρα,
0: ναι.
1: Πάρα πολύ. Η Γιώτα,
0: η Κρουστάλλο,
1: η Μέρη, η Μαρίτσα.
0: Ναι, πολύ, πολύ
1: κόσμο. Όλος ο κόσμος. Ευχόμαστε κάθε άνθρωπο να δώσει η Παναγία την δύναμη να συνεχίσει στον αγώνα το προσωπικό που έχει και να μπορεί να βρει το δρόμο του στη διαδρομή που ο ίδιος επιλέγει φυσικά.
0: Πολύ σωστό.
1: Με την βοήθειά της να συνεχίσει ο κάθε ένας και φυσικά με ελπίδα, με σύνεση και όχι βιασύνη. Δεν χρειάζεται να βγάζουμε εύκολα συμπεράσματα.
0: Αχα. Ωραία,
1: από την άποψη ότι κάποια πράγματα χρειάζεται το χωροχρόνο τους.
0: Α, μάλιστα. Πολύ ωραία τα λέτε. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Λοιπόν, μας γεμίσατε. Ευχαριστούμε.
1: Εύχομαι να πάνε όλα καλά σε όλο τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και γιατί η Παναγία είναι αυτή που αντιπροσωπεύει όλες τις ανάγκες, τις αξίες, τα ιδανικά του καθενός μας.
0: Να είστε καλά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή
0: σας μέρα. Καλημέρα.

0: χάρη.
1: Ώρα Ελλάδος, 8:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Αν χρειάζεστε έναν ψυγείο καταψύκτη με μεγάλη χωρητικότητα, τότε η LG έχει τη λύση. Τα νέα μοντέλα της LG με χωρητικότητα 435 λίτρα προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Διαθέτουν μοτέρ με αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB και door cooling για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στην Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο καταψύκτη της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
4: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
5: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
4: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
4: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
5: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
4: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
5: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
4: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
6: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
7: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
6: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
7: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
6: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
8: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

ωραίος ο Γιωργάκης Συνταλάρας. Πολύ ωραίος ο Γιωργάκης Συνταλάρας. Έστειλε ένα μήνυμα η φίλη μου η Άννη εδώ πέρα τώρα και μου γράφει, κάτσε να δεις τι μου γράφει γιατί τα λέει ωραία. Παίξε το τραγουδάκι, παίξε το τραγουδάκι εσύ αγόρι, μην ακούς τι λέω εγώ. Το τραγουδάκι παίζει εσύ. Λοιπόν, καλημέρα στην Άννη. Χρόνια πολλά λέει σε όλους όσους γιορτάζω. Θα ήθελα να αφιερώσω τραγούδι, λέει. Θα το ψάξω το πρόφατο τραγουδάκι, κορίτσι μου. Καλό, με λιγάκι να το δούμε. Ποιο τραγούδι λέει. Στη μαμά Μέρη και στον Ανιψιό, λέει. Και βαφτισιμιό το Μάριο. Αν γιορτάζει και ο Μάριο σήμερα, βέβαια. Και ο Μάριο γιορτάζει.

Μάριο, Φώτης, καλά τα λεφωτάκο μου. Κοίταξε, εδώ θα συμφωνήσουμε τώρα. Εδώ θα συμφωνήσουμε γιατί, αλλά με παρέσυρε το ρεύμα. Ή το ρεύμα. Ή το ρεύμα ή το ρεύμα. Δεν ξέρω. Ή το ρεύμα με παρέσυρε ή το ρεύμα. Ένα από τα δύο. Πάντως με παρέσυρε που λένε. Το καταλαβαίνω. Τα έλεγα το πρωί αυτά εγώ το ορίστα από τις 7 η ώρα. 7 παρά ξεκινήσαμε. Αλλά anyway που λένε. Εμείς πάμε σύμφωνα με τον πολύ όχλο που λένε. Καταλαβαίνεις. Αναγκαστικά δεν γίνεται αλλιώς. Είναι και η δουλειά μας τέτοια, έτσι. Αλλιώς δεν θα μας καταγράψουν οι μετρήσεις. Δεν γίνεται αλλιώς. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό σε όλους και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες, τους Ορθοδόξους, έτσι, τους Ορθοδόξους. Ξεχάσε τα όλα τώρα. Είναι και πάρα πολύ βλέπει σήμερα. Από καρδιάς τις καλύτερες ευχές. Να είναι γεροί και δυνατοί και ευτυχισμένοι πάνω απ' όλα, με αγάπη.

Άρα Τζοχάνες, Τζοχάνες My Brunda, μου έστειλε ιστορικά. Άμα καθίσουμε και τα συζητήσουμε αυτά, θα πάθουμε υπαρξιακό. Θα αρχίσουν οι αναγούλες μετά, και μετά θα βγει από μέσα μας αυτό το αντιαγαπησιάρικο. Δηλαδή, σε αγαπάω αλλά μην με πειράξεις, γιατί θα σκοτώσω. Πρόσεχε το αυτό, γιατί είναι επικίνδυνο. Στελάρα μου, καλή σου μέρα, κύριε Σάκη, στον Αποστόλη. Τα έχω διαβάσει αυτά που μου έχει στείλει πριν πάρα πολύ καιρό, όταν ήμουν μικρό παιδί και μετρούσα τ' άστρα. Η ζωή δεν θέλει εκλογή και εύση πάντα. Θέλει και λίγο φαντασία, θέλει και λίγο παραμύθι. Θυμάσαι τι ωραία που ήταν τα παραμύθια, τι όμορφα τα ακούγαμε και με τι νοσταλγία όταν μας τα λέγανε οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Τα προλάβαμε εμείς λίγο τα παραμύθια. Εγώ ακόμα θυμάμαι κανένα δυο παραμύθια. Πια. Και ο τρόπος που τα αφηγούνταν τότε ήταν εκπληκτικός. Τώρα βάζεις τα ηλεκτρονικά μέσα και το παιδάκι, ας πούμε, ακούει παραμύθια με το Σύμπα και τη Ραμπουζέλ. Για να κάνεις τις δουλειές σου. Τι να κάνεις, αφού έχεις σίδερο, να σφουγγαρίσεις, να κάνεις, δεν γίνεται. Δεν μπορείς να το αλλάξεις αυτό. Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα και σε σένα, και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές.

Άρα θα βουλιάξει η Χαλκιδική σήμερα, το νου σας. Be careful, έτσι. Προσοχή στη Χαλκιδική. Προσοχή πως κινούμαστε, πως μιλάμε, πως τα πάντα. Τα τσιγάρα μας, τα τέτοια μας, όλα.

Το 15 Αύγουστο που λες Παναγιώτη, έχουμε πανηγύρι στο χωριό, στην Πιπεριά. Πρέπει να έχουμε ακόμα. Έχω αναμνήσεις, γιατί κάθε χρόνο ερχόταν χειροκίνητο, ένα καρουζέλ, δεν λέγεται αυτό, με τα που γυρνάει γύρω-γύρω, να πούμε, ναι. Και εμείς είχαμε αναλάβει το, πώς το λένε, την παραγωγή των τζάουλ, έτσι, των νιούτων, της δύναμης της προώθησης, γιατί το κέρδος μας ήταν ένα σουβλάκι, διπλό όμως, διπλό σουβλάκι με μαλακό ψωμάκι. Και όλη όλο το βράδυ, δηλαδή, στην ουσία μέχρι όσο αντέχαμε από νωρίς το απόγευμα, γυρνούσαμε το καρουζέλ, γιατί δεν υπήρχε τότε. Υπήρχε βέβαια ο ηλεκτρισμός, είχε ανακαλυφθεί, αλλά δεν υπήρχε η πατέντα να προσαρμόσουμε τον ηλεκτρισμό τώρα με μπαταρίες, με ρεύμα, για να γυρνάει αυτόματα, και το γυρνούσαμε χειροκίνητα. Τα προλάβαμε εμείς αυτά. Ωραία ήταν. Έδινες μία φορά και ανέβαινες και εσύ πάνω στο αλογάκι. Παιδιά, τι δύναμη είχαμε τότε. Η δύναμη της θέλησης, που λένε. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Κατερίνα Νικολάου θα εκφωνήσει, θα επιστρέψω για την επόμενη ώρα.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους της 9. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αυγούστου στη Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας, στη διάρκεια των οποίων θα του απονεμηθεί ο Μεγαλόσταυρος των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος. Το πρωί του Σαββάτου θα τελεστεί αρχιερατική θεία λειτουργία και μετά την ολοκλήρωσή της θα γίνει η λιτάνευση της εικόνας και της Παναγίας Σουμελά και η κατάθεση στεφάνων στην προτομή του Αλέξανδρου Υψηλάντη, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Στη συνέχεια ακολουθεί καλλιτεχνικό πρόγραμμα με ποντιακά χορευτικά συγκροτήματα. Στον εισαγγελέα Πολυγύρου παρουσιάστηκαν χτες αυτοβούλως δύο εργολάβοι του ΔΔΕ στο πλαίσιο της έρευνας για την πυρκαγιά που ξέσπασε στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Έχουν αφαιθεί ελεύθεροι μέχρι να διαβιβαστεί η δικογραφία από την πυροσβεστική, καθώς έχει διαταχθεί προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να αναζητηθούν και να αποδοθούν ευθύνες. Ισχυροί άνεμοι πνέουν σήμερα, ανεβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιά σε περιοχές της χώρας, με την πολιτική προστασία να θέτει σε κατάσταση κινητοποίησης κόκκινου συναγερμού πολλές περιφέρειες της χώρας, σε πορτοκαλί συναγερμό η Χαλκιδική, σε κίτρινο η Θεσσαλονίκη. Στις Κυκλάδες, οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 9 μποφόρ, ενώ νότια της Κρήτης οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Απαγορευτικό απόπλου μέχρι το μεσημέρι από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Δραφίνας λόγω των ανέμων. Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχέας για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων στο πλαίσιο της μαζικής εξόδου με εντατικούς ελέγχους. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση σημειώθηκε χτες το απόγευμα στον Λαχανά Θεσσαλονίκης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 2ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα εθελοντών και 2 ελικόπτερα, ενώ συνέδραμαν και υδροφόρες του Οικίου Δήμου. Φωτιά σε γεωταχή επιβατικό όχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στον Δήμο Παύλου Μελά. Επιχείρησαν 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα και έσβησαν άμεσα τη φωτιά στο αυτοκίνητο, το οποίο βρισκόταν στη διασταύρωση των οδών Καραολή Δημητρίου και Μίκη Θεοδωράκη. Σε σταθερή ανωδική τροχιά η επιβατική κίνηση στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Φραπόρ το πρώτο επτάμηνο του 2026. Πρωτιά σε επιβάτες για το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης. Στη διεθνή επικαιρότητα, τουλάχιστον 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά τον ισχυρότατο σεισμό 7,7 ρίχτερ που έπληξε την Ινδονησία νωρίς το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της επαρχίας Νούσα Τενγκάρα, Εμμανουέλ Μελκιάντες Λα Καλένα. Όπως δήλωσε, σκοτώθηκαν οι άνθρωποι στον ύπνο τους από συντρίμμια που κατέρευσαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χτες σε συνέντευξή του στο Fox News πως σύντομα θα ανακηρύξει το στενό του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Επίσης προανήγγειλε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επιβάλλουν σκληρά οικονομικά μέτρα στο Ιράν. Αναφερόμενος στη Βενεζουέλα, είπε πως ήταν πόλεμος της μίας ημέρας. Ο Αμερικανός πρόεδρος τόνισε πως πλέον συνεργαζόμαστε υπέροχα και έχουμε πάρει πολλά εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από τη χώρα αυτή. Το Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε το μέτρο της απαγόρευσης χρήσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι το συνιστά δυσανάλογη παραβίαση της ελευθερίας της έκφρασης. Άμεση ήταν η αντίδραση της Γαλλικής Προεδρίας, με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν να αναθέτει στον Πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνή να επανεπεξεργαστεί τον νόμο ώστε να ληφθούν υπόψη οι ανησυχίες του Συνταγματικού Συμβουλίου.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 27 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κελκής τους 30, στη Βέρη και τις Σέρες τους 31 και στα Γιάννητσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
5: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Interior. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Interior. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Interior. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
6: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
7: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του Θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
8: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
9: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
8: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
10: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
11: Τα Πρόοδος Μάρκετ, καθημερινά κοντά σας, με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
12: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
11: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
12: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ

0: Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση D-Press.
1: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

έτσι σας θέλω πρωί-πρωί. Στη Φωτεινή καλημέρα, Θοδωρή, στη Μαριάννα. Μαριάννα γιορτάζει, δεν γιορτάζει. Μαριάννα γιορτάζει. Κάτσε να δω το, γιατί έχω ένα μεγάλο κατάλογο. Κάτσε να δω. Μαριέτα, Μαρία, Δέσπο, Τέμπι, Ζέπο, Μαριάννα, δεν γιορτάζει. Μαριάννα δεν γιορτάζει, παιδιά, σήμερα. Πρέπει κανονικά, γιατί τώρα εδώ μέσα στο πόσα είναι πάρα πολλά τα ονόματα τα οποία έλεγα το πρωί, μερικά δεν ήταν καταγεγραμμένα. Την καλημέρα μου σε όλους και σε όλες από τον Στάτους 107 και 7. Καλημέρα και στη φίλη μου την Νιώβη, και εσύ γιορτάζεις σήμερα, δεν γιορτάζεις σήμερα, γιορτάζεις. Βέβαια γιορτάζεις. Χρόνια πολλά και σε σένα. Πάρε μια καρδούλα.

Καλημέρα και στον Δημήτρη. Χρόνια πολλά, λέει, στην όμορφη παρέα. Χρόνια πολλά και σε σένα, πάρε και σε μια καρδούλα. Η Μαριάννα, λέει, γιορτάζει η Μαριάννα σήμερα, καθώς επίσης και η Μάνια. Είναι η Μαρία, λέει, στα ρωσικά. Στα ρωσικά ή στα ρώσικα? Στα ρωσικά. Πώς κλείνεται το ρήμα? Δεν μπορείς να βρω το τραγουδάκι, ρε εσύ, Άννη. Για ψάξε το λίγο και εσύ τώρα. Μπορείς στο YouTube να το ψάξω. Εγώ έχω τώρα τα άλλα τα μέσα, τα επαγγελματικά που λένε, καταλαβαίνεις. Της Ελπίδας. Ο Μαρία έχει ένα τραγούδι, Ελπίδα. Το ψάξω, το βρω. Δεν υπάρχει. Το καταφέρω τώρα. Δεν. Σιγά τώρα. Ευχές, ελάτε, ανοίγω γραμμούλες. 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50. Τα μηνυματάκια σας στο Viber 6-9-0-8-3-57-800 57 ή 57 57 57 57

0: βρήκα για ένα άλλο τραγούδι, το Μαρία από τον Πασχάλη. Ο Πασχάλης που ήταν ο Πασχάλης, ο Αρβανιτίδης. Πασχάλης. Πασχάλης, ναι, μην το ξεχνάμε.
1: Ένα φως αφήνω πάνω.
0: Α, μου το στείλει, αν το έχω ετοιμάσει το τραγουδάκι. Πότε γι' αυτό δασίες ψηλές βλέπω επάνω να πούμε. Πρέπει να ήταν πριν το μονοτονικό.
1: Στα χέρια μου οι μέρες, είναι οι μέρες.
0: Στίχη γράφει Σωτηρία Τσότου, καλά δεν το συζητώ. Πολυχρονιάδης.
1: Μια ελπίδα που με σώνει.
0: Αγαπάμε για να υπάρχω. Αγαπάμε για να υπάρχω.
1: Η αλήθεια μου άδειο πιάτο.
0: Παλιό τραγούδι. Αν έχετε στο νου σας και ένα τραγουδάκι, καμιά Δέσποινα, καμιά Μαρία, κανένα επίκαιρο έτσι της ημέρας σήμερα, ρίχτε το στο μήλο εδώ της τραγουδοποιίας. Για να το ακούσουμε και να στείλουμε ευχές και αγάπες. Έχει και ο Πάνος Βλάχος ένα τραγούδι καινούριο, το Μαρία, αλλά εκείνο τώρα θα δημιουργήσει αναγούλες, ας πούμε, αντισυστημικές και θα έχουμε λοιμώξεις, ας πούμε, καταλαβαίνει. Εκδόρε θα χρειαστούμε μπενταντίν μετά, καταλαβαίνει.

0: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Παλιό, όμως δεν το ήξερα το τραγούδι. Πρέπει να το ομολογήσω. Παλιά, παρά το γεγονός ότι είμαστε χρόνια στα κοκτέιλ που λένε. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε, καλημέρα.
1: Δεν μπορεί να λέει, θα λέει αγάπαμε για να υπάρχω, όχι αγαπάμε για να υπάρχω.
0: Αγάπαμε. Ναι. Εγώ τώρα με όταν τα διαβάζω κεφαλαία δεν μπορώ να τονίσω, κανένα δεν ξέρω.
1: Ναι, έχει ναι. Δίκιο.
0: Τι να κάνω.
1: Είναι και μια μέρη που να ταΐσει τα παιδιά.
0: Τι, πώς τώρα. Α, η μέρη Παναγιώτη, καλά τη συγκρότητα με την κουλτούρα σου τώρα να πούμε. Είναι δυνατόν να βάλουμε τέτοια μέρα τέτοια τραγούδια τώρα να πούμε τώρα. Καλά, καλά θα χτυπήσουμε το φεμινιστικό κίνημα να πούμε κάτι από τη μέση τώρα.
1: Μαρία με τα κίτρινα. Ναι.
0: Μαρία με τα κίτρινα είναι απαγορευμένο τώρα, κυρία μου. Τώρα είναι δυνατόν το. Αυτά είναι.
1: Με τα κόκκινα,
0: ναι. Ναι, ναι, το
1: αγάπαμε. Για να υπάρχει.
0: Ναι,
1: δεν είναι για τραγούδι, απλά το είπα.
0: Καλά έκανες, καλά έκανες. Καλημέρα, καλημέρα.

Γεια σου, Ξενοφόν, τι θέλεις, Μαντόνα θέλεις να παίξουμε? Τη Μαντόνα γιορτάζει σήμερα. Μαντόνα, που λέει, ο Μαντόνα μου που λένε. Το βάλαμε αυτό το τραγουδάκι, ρε εσύ, Λεωνίδα, που τουαλέτα ήσουνα. Δεν βάλαμε το Ρόκο, δεν βάλαμε πριν από καμιά ώρα. Δεν θα φεύγετε από την εκπομπή και θα έρχεστε μετά και θα χάνετε σημεία, έτσι, ολοκληρωμένα τα ακούτε τα πράγματα.

Να στείλω τις καλύτερες μου ευχές στο Δεσποινάκι από την όμορφη Θάσο που γιορτάζει σήμερα, έτσι. Και σε όλες τις Δέσποινες, όλες τις Μαρίες και όλα τα ονόματα βέβαια.

Θα πέσει η φωτιά να μας κάψει. Αυτό λέω και εγώ στο ξενοφόντα. Θέλει να βάλουμε και λέει Μαντόνα. Εγώ καλέ ξέχασα τη δικιά μου τη Δέσποινα. Είναι δυνατόν? Πλάκα μας κάνεις τώρα? Εδώ και 1,5 χρόνο κάνω οικονομίες για σήμερα. Τι είναι αυτά που μου λες? Χριστέ και Απόστολε. Άκουλε, ξέχασα τη δικιά μου τη Δέσποινα. Έλα Χριστέ. Α, εσύ, ναι. Εσύ δεν ξέρω. Εγώ και να ήθελα δηλαδή. Δεν είναι εφικτό. Καλημέρα κύριε Χρήστο. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Να περάσεις καλά.

Το Μαντόνα Παναγία σημαίνει, το ξέρω ρε παιδί μου. Το έχει κάνει και ο Χάρι Κλίν μετάφραση στα ισπανικά. Που λέει ο Μαντόνα, που λέει ο Παναγία μου, που λέει. Στη μετάφραση του Χάρι Κλίν. Το θυμάμαι, το έχω σπουδάσει το θέμα, βέβαια.

0: Γεια σου Κωνσταντίνε μου και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Καλό πρωινό και σε σένα. Πάμε να ακούσουμε μια γραμμούλα απ' έξω, παρακαλώ. Πού είσαι, έπεσες από εδώ. Πάμε από την αριστερή μεριά. Έλα, στην αριστερή σου ανοίγω, έλα.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα σας, κύριε μου.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια σας πολλά.
1: Από Κατερίνη.
0: Ναι.
1: Και θα ήθελα να βοηθήσω για το τραγούδι «Αν ναι. Δεσποινάκι Δεσποινιό».
0: Α, το παίξαμε και αυτό.
1: Βοήθεια.
0: Ναι, όχι, καλό είναι. Το παίξαμε το πρωί απλά γιατί ξεκινήσαμε από τις 7.
1: Δεν το έχω ακούσει,
0: του Πάριου, ωραίο ήταν. Το ξαναβάλουμε, δεν υπάρχει πρόβλημα. Τα τραγούδια σήμερα είναι.
1: Είναι γιατί... ωραίο, ευχάριστο.
0: Πολύ όμορφο, ναι. Εκείνος ήταν στα 19, στα 21 και αυτή στα 19. Ναι, ήταν ωραία φάση. Ναι, ναι. Ωραία, να είστε καλά. Το θέμα είναι τι γίνεται άμα είσαι στα 51. Εκείνη το θακί αρχίζουν τα δύσκολα, Βαγγελάκι μου. Κατάλαβες, πάρε ένα τραγουδάκι ακόμα. Άντε, Βαγγέλη. Σήκω όρθιος αγόρι, σήκω πάνω αγόρι μου, τα παίζουμε τέτοια τραγούδια. Καθιστός χορεύεις.

Καλημέρα πειρατή, καλό πρωινό. Γεια σου Νικολή, χρόνια πολλά λέει σε όλους. Γεια σου αγόρι μου καλό, καρδούλα και σε σένα. Άρε τουλίπα, ωραίο αυτό. Ωραίο αυτό και σε μπλε χρώμα να πούμε είναι. Αυτό με που το ανοίγεις ας πούμε σαν χταπόδι και το σκίαστρο, πολύ καλό. Πολύ πολύ, πολύ έξυπνο. Το είδα προχθές, πήγα, πότε είχα πάει στην παραλία Βρασίδα και στην Καβάλα, προς Καβάλα δηλαδή. Το είχε ένας ακριβώς το ίδιο πράγμα, έτσι ακριβώς, και μου άρεσε πολύ. Είναι τέσσερα πασαλάκια, διαγώνια μπαίνουν λιγάκι έτσι, γκέγον που λένε. Και οι προεκτάσεις είναι λωρίδες που γεμίζεις άμμο ας πούμε μέσα και για την παραλία είναι αυτό, καλό. Πολύ φυσάει όμως, πού είσαι ρε φίλε. Όλα μπλε τα παίρνετε εσείς στο σπιτικό σας. Ψυγεία μπλε, φόρμες μπλε.

Θα πάμε σε διαφημιστικό. Θα πάμε σε λίγο, σε ένα-δυο λεπτά. Δεν το ξεχνάω πλέον, όχι. Δεν το ξεχνάω. Έτσι. Καλημέρα και στο Στέλιο. Καλημέρα στη Δήμη.

Στον Άγιο Μαμά είστε. Έχει, έχει πανηγύρια εκεί, δεν έχει, δεν έχει. Για είναι άλλο. Άλλο είναι και τα μπερδεύω τα πανηγύρια λίγο, η αλήθεια είναι. Πολλά πράγματα μπερδεύω και με την οικονομία έχω ένα τέτοιο μπέρδεμα. Αλλά σιγά σιγά, μικρό σημαντικό, ξεμπερδευτώ μέχρι τα γεράματα. Οχ, σίγουρα.

0: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση κέτσαπο μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπες στο Greco's.gr. Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο έπιπλα.gr.
2: Το πήραμε!
3: Ποιο πάλι, βρετάκι!
2: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα!
3: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
2: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκό Σύνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
3: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
2: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
3: Supermarket Kansas.
2: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
4: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
4: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
4: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
5: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
6: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
7: Θαλασσινός Pro.
6: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
7: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
6: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
7: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
8: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στοιχείο. Ζήσε στο νησί του Ομήρου, το δικό σου έπος. Ταξίδεψε στη λαμπρή ναυτική παράδοση. Κολύμπησε στα μαύρα βόλια ή σε χρυσαφένιες αμμουδιές. Γνώρισε τα αρχοντικά του κάμπου και το πυργούσικο ξυστό. Περιηγήσου στα καλντερίμια των μεσαιωνικών οικισμών. Άσε τη μυρωδιά της μαστίχας να κυριεύσει τις αισθήσεις σου. Πάμε Χίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
9: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314-024-161.
10: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

μετράνε σε μένα. Είναι και λίγο της μάνας σήμερα, έτσι, γιατί είναι... καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή, η Παναγία μένα, αλλά είναι και η μάνα μέσα, ας πούμε, γιατί μάνα, μάνα είναι, έτσι, η Βαγγελάκη. Καλημέρα στην Ευανθία, καλημέρα στον Γιώργο, τη φιλενάδα μου, τη Μέη Λου, η οποία λέει σε όλους τους εορτάζοντες και στην Μαρέβα τη Μητσοτάκη. Γιορτάζει και η κυρία Μαρέβα, η κυρία Μητσοτάκη. Γιορτάζει σήμερα, χρόνια της πολλά. Από καρδιάς, ευχές. Ευχές να στηρίζει το θεάρεστο αγώνα. Γιατί είσαι εσύ γίνα παν, η ψήν και το τσιέρνατς. Θα είμαστε για κάνα 20 λεπτό μαζί. Κατερίνα Νικολάου θα συνεχίσει μετά. Ζωντανό το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα. Ή το ραδιόφωνο είναι ζωντανό γενικότερα. Ζωντανός οργανισμός. Ο Τάκο μου σταμάτα να μου στέλνεις πράγματα τα οποία δεν μπορώ να αναπαράγω τώρα. Δηλαδή τώρα μέρα που είναι. Δηλαδή μη θέλεις τώρα να... Πώς το λένε αυτό με το φυλακή το στόματί μου, που κάπως το λένε να πούμε και που φτύνουνε κιόλας. Δεν, μην το κάνεις αυτό τώρα να το κάνω κι εγώ. Σε παρακαλώ πάρα πολύ δηλαδή. Μέρα που είναι. Αντί να μας προτείνεις καμιά καλή πρόταση, ας πούμε, έτσι ωραία, να ξέρουμε πού θα πάμε, τι θα κάνουμε σήμερα, να πούμε, μου στέλνεις ειδήσεις, να πούμε, ανησυχητικές και ψυχολογκαλτικές. Από αύριο αυτά, από τη Δευτέρα τέλος πάντων. Έχουμε να συζητήσουμε για προβλήματα από Δευτέρα πάλι, ου, μέχρι τον ουρανό. Σήμερα θέλουμε να διστέλνουμε αγάπες. Αγάπες, φιλιά, αγκαλιές. Έχει σε μερικούς και μερικά φιλικά χτυπήματα στον ώμο. Καλό κουράγιο για τέτοια.

0: Έλα Μανώλη, σήκω, είπαμε. Ο Μανώλης καθιστός από το πρωί. Βρε, σήκω πάνω, βρε, Όρφιος.
1: Γίνονται αγιάτρευτες πληγές τις νύχτες και πονάνε.
0: Δεν τρέπεσαι καθόλου. Θα σε αφορήσω, ούπα να θυμάσαι, ναι, αφορεσμένσε. Σέζω το κατσίς που κατσί και ο μέσνε, γαϊδουρί παιδί. Για το Φώτη τα λέω αυτά. Για να μην καταλαβαίνετε οι άλλοι.
1: Στα

0: κι εγώ,
1: εσύ κι εγώ,
0: στις ακρογυαλιά στη γαλήνη.
1: Πού να βρεις γαλήνη στην ακρογυαλιά τώρα, Ζορμπαλά μου, καλά τα λες, αλλά πρέπει να είναι πολύ εξειδικευμένη και να έχει πολύ ποδαρόδρομο και πολύ κατάβαση για να βρεις καμιά παραλία έτσι που να είναι λίγο γαλήνια. Όλες οι άλλες είναι σκρόφνη, σοκολάτου, λουκουμάκου, νεκταρίνο και πολύ κλάμα. Να περάσετε καλά όπου και να πάτε, ακόμα και αν μείνετε μόνοι με τον εαυτό σας. Δώστε λίγο χώρο. Μέρες που είναι ή ημέρα που είναι. Το πήρατε χαμπάρι το καλοκαίρι τελείως έτσι? Α, λέω, δεν θέλω να σας στεναχωρέσω.

0: Τι άκουσες, άκουσες το καλοκαίρι.
1: Άκου να σου πω, Κώστα Μπαρμπαγιάννη.
0: Είναι θυμμένη γιατί φεύγει
1: την ώρα που, που έχω έρθει σήμερα. Ναι. Έχει λυσάξει, μα το Θεό, σας μιλάω μέρα που είναι.
0: Μαμά,
1: να μου λέει, εσύ πότε θα πάρεις άδεια. Του λέγω τέλος Αυγούστου. Μπορεί και να προλάβεις να κάνεις κανένα μπάνιο. Ναι. Πάρ τον στο γάμο σου να σου πει και το χρόνο.
0: Καλή, μετά το 15 Αύγουστο αλλάζει ο καιρός.
1: Για σένα αλλάζει ο καιρός. Εγώ κάθε χρόνο αυτήν την εποχή κάνω διακοπές και είναι μια χαρά ο καιρός.
0: Γι' αυτό έχεις νεύρα.
1: Έχουμε έχω νεύρα γιατί έχω εσένα πάλι απέναντί μου τέτοια μέρα που να παρήφθει.
0: Καταλάβατε λοιπόν... τώρα γιατί έχει νεύρα, Κατερίνα. Πάει διακοπές τέλη Αυγούστου.
1: Εγώ κάθε χρόνο πάω τέτοια εποχή διακοπές και είναι μια χαρά και μάλιστα σε πληροφορώ ότι εγώ διακοπές και μπάνια στη θάλασσα κάνω μέχρι τον Οκτώβριο.
0: Ακόμη ένας λόγος που φέρνει νεύρα. Μα τώρα
1: όχι, αυτό ίσα ίσα τον αντίον. Το δροσερό το νεράκι καλμάρει τα νεύρα.
0: Καλή,
1: εσύ είσαι τώρα μαλθακός και δεν κάνεις, δεν μπαίνεις στη θάλασσα, δεν πιάσεις το καρπούζι 19 λεπτά το κιλό.
0: Θα μπουντιάσεις βρε τώρα τον Οκτώβριο να μπεις μέσα, θα
1: συρρυκνωθείς. Και μάλιστα σε κρύες θάλασσες, τύπου Αδριατική ρε παιδί μου, όχι εδώ στα ζεστά τα δικά μας τα Καλλικράτεια.
0: Δεν μπορώ, δεν μπορώ, δεν μπορώ.
1: Φυσικά, αφού είσαι μαλθακός.
0: Ναι, το συζητώ, δεν ξέρω τι είναι αυτό, αλλά καλό ακούγεται. 24 Αυγούστου να πάρει άδεια, για συμβουλέψτε την Κατερίνα λέει, 24 Αυγούστου. 24 Αυγούστου ετοιμαζόμαστε να πούμε για την έκθεση σιγά σιγά, ανοίξουν τα σχολεία, αγοράζουμε βιβλία να πούμε.

0: Ελάτε στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Έλα, βρε Κώστα, πώ τη ζήλια, βρε Κώστα.
0: Καλέ τώρα, είναι δυνατόν 24 Αυγούστου να φύγει τώρα, άντε και εμεί να καθόμαστε εδώ πέρα να πίζουμε, να πούμε.
1: Δηλαδή, πώ τη ζήλια, θα σου ξαναπώ, είσαι ζηλιάρη.
0: Τι να κάνω, τι να κάνω, γαργαλιέμαι εύκολα γι' αυτό.
1: Γαργαλιέμαι, εγώ έχω σπίτι, σου λέω, και φυσικά όλοι μου, καλά, γιατί δεν είσαι τον Ιούνιο, τον Ιούλιο, γιατί μπορώ, του λέω.
0: Έτσι.
1: Το καλύτερο είναι Αύγουστο, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, θα σου ξαναπώ.
0: Δεν τα πιστεύω εγώ αυτά. Είμαι άπιστος πάνω σε αυτά τα θέματα.
1: Θα σε πάρω μια μέρα εδώ να δεις τι ωραία που είναι στην ησυχία.
0: Σαν τους άλλους που λέει, άλλος 1η Μαΐου λέει, κάνω το πρώτο μπάνιο. 1η Μαΐου, τι 1η Μαΐου, με το μπουντιάσουμε τώρα 1η Μαΐου. Δεν πάει 15 Ιούλη τώρα, μπαίνει στη θάλασσα τώρα. Πλάκα κάνεις να μου, δεν γίνονται αυτά.
1: Τι ωραία, πριν χόρεψα βαλσάκι. Είχα το γιο μου εδώ μαζί μου. Έβαλε το πάμε στον άλλο, τι τυλικό.
0: Ωραίο.
1: Και ο γιο μου και με πήρε και χορέψαμε.
0: Είσαι έξω, έχει κόσμο εκεί τώρα, παραλίες είναι γεμάτες, φαντάζομαι.
1: Κοίταξε, εδώ σου φαίνεται υπέροχα. Δηλαδή έχει 2-3 beach bar που είναι γεμάτα.
0: Ναι.
1: Αλλά έχει όλα τα άλλα μέρη, το οποίο βάζει την ομπρελίτσα.
0: Την ομπρελίτσα ο καθένα ή κάνει ό,τι γουστάει.
1: Δεν είναι γεμάτα. Όχι, δεν είναι ο ένα πάνω στον άλλο.
0: Καλά, εκεί είσαστε και άπλα όμω τώρα, Κάριανη και προ τα εκεί. Δεν είναι παραλίδα, δεν κολπάκια. Είναι. Εκτάσεις μεγάλες, ας πούμε. Μάλιστα.
1: Ναι,
0: να περάσεις καλά, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ στην επόμενη, ελάτε.
2: Καλημέρα, Κώστα.
0: Καλή σου μέρα.
2: Μιλάμε πολύ όχημα πυροσβεστικό πηγαίνει κάτω, Χαλκιδική.
0: Είναι σε...
2: Πολύ, ναι, ναι. Πολύ μεγάλη δύναμη, είναι σε εξέλιξη, φαίνεται ακόμα.
0: Είναι ελέγξιμη πλέον, αλλά είναι πολύ δύσκολο τα σημεία, μεγάλα τα σημεία και πρέπει να παραμείνουν για πολύ καιρό, για πολύ χρόνο ακόμη εκεί, μέχρι να δούμε μήπως να ζωπηρωθεί κάτι, γιατί είναι επικίνδυνα τα πράγματα.
2: Πολύ, πολύ αυτοκίνητο πάει, χαρά στο κουράγιο των ανθρώπων, ειλικρινά το λέω αυτό το πράγμα, και ερήμωσε ο τόπος,
0: Τι εννοείς, ερήμωσε
2: από εκείνη τη μεριά.
0: Χαλκιδική, ναι. Καλά,
2: ναι, ναι, από εκείνη τη μεριά, φύγανε πάρα πολύ.
0: Λογικό, λογικό.
2: Φύγανε πάρα πολύ, δυστυχώς.
0: Έκανες ταξίδι, έκανες δρομολόγιο προς τα εκεί.
2: Τώρα πάω για το τρίτο.
0: Α, μάλιστα.
2: Τώρα πάω για το τρίτο, πάνω κάτω συνέχεια, αλλά έφυγε πολύς κόσμος. Και πολύ αυτοκίνητο πηγαίνω έρχεται και χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή
2: καλημέρα,
0: σου μέρα
2: καλημέρα.
0: Και χρόνια πολλά. Καλημέρα. Λίγο στα διόδια του Μαλγάρου βλέπω κάτι κοκκινάκια τα οποία και στις δύο κατευθύνσεις μπαινοβγαίνει ο κόσμος. Από τα διόδια του Προφήτη, τι γίνεται εκεί, και έχει λίγο, λίγη κινησούλα, πιο πολύ στο Φεβγιό. Εμείς δεν έχουμε κίνηση στην πόλη. Λίγες κοκκινίλες, μικρές, πολύ μικρές, στα φανάρια του Βαρδαρίου εδώ από την Μίκη Θοδωράκη και λίγο επάνω στον ανισόπεδο της Σταυρούπολης κλασικά για το Φεβγιό πάλι.

0: αγάπη μου. Το μεταξύ χθες με τον φίλο μου τον Κότσο, στο λέω έτσι για να το ξέρεις ρε, και σένα ρε παιδί μου που είσαι λίγο της πόλης ας πούμε, βρήκαμε μαγαζάκι μπιζαμπλή. Αν σ' αρέσει η προβατίνα που λένε, γιατί όλα τα άλλα είναι πράσινα δαμάσκηνα, ψήρες ελιές που λένε. Πολύχνη φίλε, λιπάκι. Προβατίνα όμως. Επειδή σε βλέπω λίγο εξειδικευμένο, έχεις ρέψει λιγάκι. Σε έχουν φολωμώσει λιγάκι στα πρωινά με τα κόνφλεϊκς και, και τις βρώμες και τα κουάκερ. Για να ζήσεις λέει κάτι χρόνια παραπάνω. Καλά τώρα πλάκα κάνεις τώρα. Τι είναι αυτά που λες? Η ζωή δεν είναι για χόρταση, είναι για απόλαυση. Εχθές προχθές πήγαμε. Πότε πήγαμε? Το καταυχαριστηθήκαμε. Το πλακώσαμε που λένε. Ελισάβετ καλή σου μέρα. Στον κύριο Στέργιο, στον Δημήτρη. Στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Με την Κατερίνα θα συνεχίσετε. Εγώ αποχωρώ. Έχουμε να πάρουμε και λουλούδια σήμερα. Σε ποιο να πρωτοπάρουμε? Είναι πολύς ο πληθυσμός, καταλαβαίνεις. Ραντεβού τη Δευτέρα το πρωί. Να περάσετε καλά όλοι. Έχω και άλλη γραμμούλα τελευταία. Άντε στα σύντομα γιατί πρέπει να κλείσω, παρακαλώ.
1: Καλημέρα.
0: Καλή σου μέρα.
1: Καταρχήν χρόνια πολλά εορτάζοντες.
0: Έχεις τίποτα στην οικογένεια εσύ? Κανένα κοριτσάκι?
1: Έχω την κόρη μου την Μαρία.
0: Άμα έχεις τη Μαρία την κόρη να τη χαίρεσαι εγώ.
1: Ευχαριστώ. Άντε και με ένα καλό γαμπρό.
0: Ναι, κανένα καλό. Μυαλό να έχουν. Μυαλό. Και αμάξι, να έχει. Και αμάξι καλό να έχει.
1: Το αμάξι έτρωε κάτι. Έχει και το πόδι, πάει και με το πόδι και με το νερό. Λοιπόν, για την προβατίνα που έλεγες.
0: Ναι.
1: Η προβατίνα είναι το καλύτερο κρέας.
0: Ναι, ναι.
1: Παχυρινά, ούτε μοσκάρι.
0: Προβατίνα, φίλε, προβατίνα, ναι.
1: Εγώ αδερφέρισα 5 χρόνια κάτω στην Αττική και ζούσα στη Μάνδρα Αττική, σε ένα χωριό έξω από την Αττική.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί είναι top. Είναι, δηλαδή, η περιοχή που η προβατίνα είναι, επειδή μου, τι να σου πω, μόνο αυτό τρώνε.
0: Πόσα χιλιόμετρα έξω από την Αθήνα είναι?
1: Αυτό είναι στην Ελευσίνα δίπλα, είναι στον παλιό τον δρόμο που η Ελευσίνα
0: και έχουν εκεί ρήφια, να πούμε, και τέτοια στην Αθήνα.
1: Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν έχουν.
0: Τα φέρουν από εδώ, από εμάς τα φέρουν.
1: Από εδώ, γύρω-γύρω, από κάπου.
0: Από τη Μάνη.
1: Εκεί, δεν ξέρω τώρα ποιες περιοχές, αλλά... εκεί η περιοχή Αττικής, Δυτικής Αττικής και Αττικοβιωτία και από την πλευρά προς Θήβα.
0: Εγώ δεν έτρωγα, πολύ σπάνια. Χθες, προχθές πήγαμε, σου λέω, μου είπε ένα στο λιπάκι και κάπου σε ένα μαγαζάκι πολύ ωραίο και φάγαμε, φίλε, μόνο, τίποτα άλλο. Τι μου αληθές και προβατίνα.
1: Το έχω ακούσει αυτό, δεν έχω
0: πολύ πάει. Καλό.
1: Έχω ακούσει, αλλά
0: πολύ δυνατό.
1: Αλλά
0: πολύ
1: σου λέω εκεί το έχουν την προβατίνα και το κάνανε σπεσιαλιτέ του, παιδί μου. Δηλαδή δεν υπάρχει.
0: Σεραίος, ρωτάει εδώ πέρα μια φίλη Σεραίος, είσαι λέει, ρωτάει έτσι αν είσαι Σεραίος.
1: Όχι, από Καλαμπάκι Δράμας.
0: Καλαμπάκι Δράμας. Κοντά είσαι, εντάξει.
1: Ναι.
0: Κοντοχωριανός, ναι.
1: Μάλιστα. Ναι, αυτό πάντως την προβατίνα προτείνω σε όλους ανεπιφύλακτα.
0: Έτσι.
1: Και δεν κάνει κακό, δεν έχει χοληστερίνη να κάνει.
0: Δεν έχει, παιδί μου, δεν έχει. Είναι μύθι αυτά όλα να πούμε για να πουλάνε τα κουάκερ οι άλλοι, να πούμε, και τα τέτοια. Να είσαι καλά και τις βρώμες. Έλα τώρα. Την αγάπη μου σε όλους, να είστε όλοι καλά. Δευτέρα πρωί τα λέμε.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα θα πραγματοποιηθούν οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αύγουστου στη Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά Ημαθίας, στη διάρκεια των οποίων θα του απονεμηθεί ο Μεγαλόσταυρος των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντος. Στην Τίνο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Παναγίας με χιλιάδες πιστούς Νασιρέων στο νησί για να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Σε εξέλιξη προκαταρκτική έρευνα προκειμένου να αναζητηθούν και να αποδοθούν ευθύνες για την πυρκαγιά που ξέσπασε προχτές στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Στον εισαγγελέα Πολυγύρου παρουσιάστηκαν αυτοβούλωστες, δύο εργολάβοι του ΕΔΕΔΙΕ στο πλαίσιο της έρευνας, ωστόσο αφέθησαν ελεύθεροι μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα και να διαβιβαστεί η δικογραφία από την πυροσβεστική. Ισχυροί άνεμοι πνέουν σήμερα, ανεβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιά σε περιοχές της χώρας, με την πολιτική προστασία να θέτει σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού πολλές περιφέρειες. Η Χαλκιδική βρίσκεται σε πορτοκαλί συναγερμό, σε κίτρινο η Θεσσαλονίκη. Στις Κυκλάδες, οι άνεμοι κατά τόπους θα φτάσουν τα 9 μποφόρ, ενώ νότια της Κρήτης οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Απαγορευτικό απόπλου μέχρι το μεσημέρι από τα λιμάνια του Λαβρίου και της Δραφίνας λόγω των ανέμων. Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχέας για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων στο πλαίσιο της μαζικής εξόδου του 15 Αυγουστού. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση σημειώθηκε χτες το απόγευμα στον Λαχανά. Άμεση ήταν η κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την κατάσβεση της φωτιάς. Φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα και σε αυτοκίνητο στο Δήμο Παύλου Μελά στη διασταύρωση των οδών Καραολή Δημητρίου και Μίκη Θεοδωράκη. 8 πυροσβέστες με 3 οχήματα έσπευσαν και έσβησαν άμεσα τη φωτιά. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 20 έφτασαν οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους μετά τον ισχυρότατο σεισμό 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία σήμερα το πρωί. Ο κυβερνήτης της επαρχίας Ανατολικής Νούσα Τενγκάρ, Εμμανουέλ Μελκιάντες Λακαλένα, ανακοίνωσε ότι σκοτώθηκαν στον ύπνο τους από συντρίμμια που κατέρευσαν. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χτες στο Fox News πως σύντομα θα ανακηρύξει το στενό του Ορμούς, τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το στενό του Ορμούς δεν μπορεί να καταληφθεί με τηττιβίσματα σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με αεροπλανοφόρα, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες, αντέτεινε ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γαριμπάντι, μέσω του X. Σοκ έχει προκαλέσει στη Βρετανία ο ξαφνικός θάνατος του 41χρονου καθηγητή Jason Hardy, ο οποίος πριν λίγες μέρες είχε παραιτηθεί από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, ενώ βρισκόταν στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών και επίσημης έρευνας για στοιχεία του ακαδημαϊκού του και όχι μόνο βιογραφικού. Ο Hardy είχε γίνει γνωστός ως ο νεότερος μαύρος καθηγητής στην ιστορία του Cambridge. Είχε προβληθεί ως σύμβολο διαφορετικότητας και κοινωνικής κινητικότητας, ωστόσο, πρόσφατη έρευνα αμφισβητούσε σοβαρά στοιχεία της παρουσιαζόμενης ως ιστορία της ζωής του.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 27 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κιλκί τους 30, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 31 και στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χυμή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χυμή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στάτους 107 και 7. Ακόμη καλύτερα.

Καλημέρα σας και χρόνια πολλά. Μεγάλη γιορτή σήμερα για την Ορθοδοξία, ο 15 Αύγουστος, η εορτή της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, μία από τις σημαντικότερες γιορτές του χριστιανικού κόσμου. Για την Ορθόδοξη παράδοση είναι ιδιαίτερα σημαντική, αλλά δεν είναι αποκλειστικά ελληνική, ούτε και αποκλειστικά ορθόδοξη. Μαζί σήμερα μέχρι τις 12. Κατερίνα Νικολάου, ακούτε Status FM 107 και 7. Έχω ετοιμάσει σήμερα για εσάς λόγια και τραγούδια τα οποία σχετίζονται με την ημέρα της Παναγίας. Τι είπα, Θανάση? Κυριακή είπα? Τι είπα? Τι να σου πω, καρδούλα μου, μετά τις 13 μέρες σερή που δουλεύεις χάνεις λίγο την μπάλα. Α, όχι, δεν το έκανα εγώ το λάθος. Οκ, εντάξει. Με τρόμαξες. Λοιπόν, εδώ ανταλλάσσουμε ήδη μηνύματα στο 69-08-357-800 στο Viber. Και στο τηλέφωνο φυσικά 2310-513000, 2311-82-1050. Μαζί λοιπόν θα ταξιδέψουμε μέχρι τις 12, θα πάμε μια βόλτα στα μεγάλα προσκυνήματα της Παναγιάς σε όλη την Ελλάδα, θα δούμε γιατί είναι τόσο σημαντική για εμάς, θα δούμε ποιες άλλες χώρες αγαπούν τόσο αυτήν τη γιορτή και την έχουν τόσο βαθιά στην καρδιά τους. Θα δούμε επίσης κάποια άλλα χαρακτηριστικά της ημέρας αυτής. Και φυσικά θα έχουμε ωραίες και πολλές και διάφορες μουσικές που θα μας ταξιδέψουν στην Ελλάδα κυρίως.

Να πω χρόνια πολλά στην πολύ αγαπημένη μου δεύτερη μαμά Θεία Μάρο. Να είσαι γερή, να μας περιποιείσαι, να σε χαιρόμαστε. Να πω χρόνια πολλά επίσης στην πολύ αγαπημένη Μέρη Χειμονίδου και να της ευχηθώ να έχει υγεία και όλα να πάνε καλά. Την αγαπάμε πολύ πολύ. Να τη χαίρεστε, Ζωή και Γιώργο. Να πω χρόνια πολλά στη Μαρία τη Λαζαρίδου, να είναι καλά και να έχει τα κουράγια να αντέχει το Δημήτρη Βενιέρη. Να πω χρόνια πολλά στη Δέσποινα, την σύζυγο του Κώστα. Τι παίρνεις, κορίτσι μου, και τον αντέχεις, πες μου λίγο, βρε πουλάκι μου. Πολύ μεγάλη υπομονή πρέπει να έχουν αυτές οι Δέσποινες και οι Μαρίες. Για πάμε λίγο.

Πόσα ονόματα δεν έχει αυτή η Παναγία που αγαπάμε και ζητάμε πάντα τη βοήθειά της, κυρίως στις δύσκολες στιγμές. Η Εκκλησία σήμερα τιμά την κοίμηση και τη μετάσταση της Παναγίας. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, μετά την ανάληψη του Χριστού, η Παναγία έζησε για αρκετά χρόνια ακόμα και όταν έφτασε στο τέλος της επίγειας ζωής της, οι Απόστολοι συγκεντρώθηκαν θαυματουργικά στα Ιεροσόλυμα. Η Παναγία κοιμήθηκε, δεν πέθανε, με την έννοια που χρησιμοποιούμε για έναν κοινό θάνατο. Η Ορθοδοξία έχει την λέξη κοίμηση ακριβώς για να τονίσει ότι ο θάνατος δεν θεωρείται τελική κατάληξη. Η παράδοση λέει ότι ο Απόστολος Θωμάς έφτασε καθυστερημένα λοιπόν σε αυτή τη σύναξη και ζήτησε να ανοίξουν τον τάφο. Εκεί διαπιστώθηκε ότι το σώμα της Παναγίας δεν βρισκόταν πλέον εκεί. Έτσι προκύπτει η δεύτερη διάσταση της εορτής, η μετάσταση της Θεοτόκου. Και εδώ βρίσκεται και το βαθύτερο θεολογικό νόημα. Η κοίμηση της Παναγίας θεωρείται προαναγγελία της Ανάστασης και της ζωής μετά τον θάνατο. Η Παναγία είναι το μοναδικό πρόσωπο μετά τον Ιησού, η οποία είχε την τιμή αυτή, να έχει αυτή τη μετάσταση και να φύγει μαζί με το σώμα της στην άλλη ζωή.

Η κοίμηση στη Θεοτόκου είναι το Πάσχα του καλοκαιριού, όπως λένε. Η Μαρία, η μητέρα του Ιησού Χριστού, στην Ορθόδοξη Θεολογία η Θεοτόκος, είναι ένα πρόσωπο το οποίο τιμάμε πάρα πολύ, ίσως περισσότερο από ότι οι καθολικοί χριστιανοί. Η Βυζαντινή παράδοση απεικονίζει την κοίμηση με το Χριστό να κρατά στην αγκαλιά του μια μικρή μορφή, την ψυχή της Παναγίας, και είναι από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της πίστης μας. Ταυτόχρονα όμως, η κοίμηση της Θεοτόκου συνδέθηκε με αιώνες λαϊκής παράδοσης, πανηγυριών, λιτανιών, προσκυνημάτων, έτσι ο θρησκευτικός χαρακτήρας συνδυάστηκε και με ένα τεράστιο κοινωνικό και πολιτιστικό εορτασμό. Η φράση «Πάσχα του καλοκαιριού» δεν είναι επίσημη ονομασία, ωστόσο είναι ένας λαϊκός και ποιητικός χαρακτηρισμός που χρησιμοποιείται από τον ελληνικό ορθόδοξο κόσμο και παραλληλίζει τη νίκη της ζωής πάνω στο θάνατο.

Συνεχίζουμε έτσι τη βόλτα μας στην Ελλάδα με λόγια και παραδόσεις της χώρας μας, αλλά ρίχνουμε και ματιές στην επικαιρότητα. Μου έχει στείλει ένας φίλος, ο Άρης, ένα βίντεο εδώ με κάποια αεροπλάνα και καπνό, αλλά δεν μου λέει πού είναι. Κάλεσα την πυροσβεστική, αλλά δεν μου λέει κάτι, αγαπητέ μου, αν μπορείς να με βοηθήσεις. Σε ό,τι αφορά τη Σίβηρη, να σας πω ότι εκεί υπάρχει ένα ελικόπτερο στην περιοχή, καθώς δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, αλλά βρίσκονται εκεί δυνάμεις της πυροσβεστικής προκειμένου να ελέγξουν τυχόν αναζωπυρώσεις. Επίσης να πούμε μια δυσάρεστη είδηση που μόλις μας ήρθε, είναι ότι έφυγε από τη ζωή ο γνωστός πολιτικός, ακραία θα έλεγε κανείς φιλελεύθερος, Στέφανος Μάνος.

0: σε ηλικία 87 ετών. Είναι γνωστό ότι αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια προβλήματα υγείας. Ο Στέφανος Μάνος είχε διατελέσει μεταξύ άλλων Υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ υπήρξε ιδρυτής των Φιλελευθέρων και συνιδρυτής της Δράσης. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και θα επανέλθουμε με περισσότερες μουσικές για την ημέρα αυτή τη μεγάλη.
1: Λάθος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 720.
5: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
6: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Ένα τραγούδι το οποίο έχει αφήσει τη δική του ιστορία στον καλλιτεχνικό κόσμο της Ελλάδος και κρύβει πίσω του μία πολύ πολύ περίεργη ιστορία. Στα τέλη του Ιουνίου του 1978, τότε που σημειώθηκε ο φωνικός σεισμός στη Θεσσαλονίκη, ένα από τα πολλά σπίτια που υπέστησαν ζημίες ήταν αυτό που έμενε ο Νίκος Παπάζογλου με την οικογένειά του. Ο ίδιος πρότεινε στη γυναίκα του Βαρβάρα να πάρει την νεογέννητη τους κόρη και να πάνε να μείνουν σε συγγενείς τους στην Αμερική. Ο ίδιος έμεινε μόνος με τον Διονύση Σαββόπουλο να τον προσκαλεί στο σπίτι του στο Πήλιο. Δέχεται λοιπόν ο Παπάζογλου, πάει στο Πήλιο στο σπίτι του Σαββόπουλου και γνωρίζει μια καλονή η οποία τον μάγεψε. Την ερωτεύτηκε, λέει, αμέσως, όμως οι τύψεις για τη Βαρβάρα και τον Ογέννητο παιδί τους δεν τον άφηναν να παραδοθεί στο πάθος του. Μπήκε στο αυτοκίνητο αποφασισμένος να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και κάπως έτσι γράφτηκε αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι ποτέ δεν το έγραψα σε χαρτί, το θυμόμουν απ' έξω. Το μισό είναι για την κόρη μου και το μισό για αυτήν την κοπέλα, είχε πει σε συνέντευξή του για το τραγούδι αυτό στην συνάδελφο Βίκη Φλέσα.

Είμαστε εδώ σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου, και μοιραζόμαστε ιστορίες της ημέρας. Θα ταξιδέψουμε στην Ελλάδα, τόσο για τα θρησκευτικά προσκυνήματα όσο και μουσικά, και θα μιλήσουμε για πράγματα που σχετίζονται με τη μέρα αυτή στο ιστορικό τους πλαίσιο. Είμαι η Κατερίνα Νικολάου, ακούτε Status FM 107 και 7 και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12. Λαμβάνω τα μηνύματά σας στο 6908-357-800, να πω μια γλυκιά καλημέρα στη Σόνια, αλλά και στις γραμμές μας 2310-513000, 2311-8210-50.

Ένα από τα τραγούδια το οποίο μου δημιουργεί πολύ μεγάλη συγκίνηση την ημέρα αυτή είναι ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε για μια ταινία. Λέγεται 15 Αύγουστος και το ερμηνεύει η Γλυκερία.

Μια τέτοια μέρα σας προτείνω να δείτε την ταινία αυτή. Ξέρετε, το έχω πει, το λέω συχνά, ότι εγώ αυτές τις μέρες δεν μ' αρέσει να κυκλοφορώ. Δεν είναι λίγο που η κίνηση είναι πολύ μεγάλη, όπου και να πας δεν θα εξυπηρετηθείς καλά, δεν θα περάσει και τόσο καλά. Το πολύ να πάμε μια εκκλησία στη γειτονιά μας, να προσευχηθούμε, να κάνουμε έτσι έναν απολογισμό, να δούμε κάποια πράγματα στη ζωή μας και στις πράξεις μας και αυτά. Κατά τα άλλα, καλό είναι, προτιμώ δηλαδή εγώ να μένω στο σπίτι μου και να βλέπω ωραία πράγματα. Έτσι λοιπόν αυτή η ταινία, η οποία είναι 25 ετών ταινία, αλλά εξακολουθεί να είναι πολύ σύγχρονη, περιγράφει τη ζωή τριών οικογενειών, οι οποίες αποφασίζουν να φύγουν από την πόλη ανήμερα του 15 Αύγουστου και συμβαίνουν τρεις σπονδυλωτές, έτσι ιστορίες παρουσιάζονται, οι οποίες έχουν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον.

Όπως σας είπα, η κοίμηση της Θεοτόκου είναι πολύ μεγάλη γιορτή για τις Ορθόδοξες κυρίως εκκλησίες σε Ελλάδα, Ρωσία, Σερβία, Βουλγαρία, Ρουμανία, Γεωργία, φυσικά Κύπρο, Ουκρανία και Μαυροβούνιο. Το ίδιο το βλέπουμε σε πολλές περιοχές που είναι Ορθόδοξοι άνθρωποι. Το γιορτάζουν κάποιοι και με το παλιό ημερολόγιο στις 28 Αυγούστου, για παράδειγμα στη Ρωσία, ενώ οι Ρωμαϊκοκαθολικοί έχουν μια γιορτή για την Assumption of the Blessed Virgin Mary, για την κοίμηση ανάληψη της Παναγίας, αλλά δεν έχει αυτή την κατάνοιξη, δεν έχει αυτό το μέγεθος που έχει η κοίμηση της Θεοτόκου στην Ελλάδα. Μία από τις πιο ωραίες ημέρες τέτοιες που έχω ζήσει ήταν στην Παναγία Σουμελά, όπου βρέθηκα για ρεπορτάζ και θα σας μεταφέρω κάποιες από τις εικόνες που είδα και καταγράφονται εκεί κάθε χρόνο. Θα πούμε κάποια λόγια και για την ιστορία αυτού του προσκυνήματος της Βόρειας Ελλάδος, το πολύ μεγάλο. Κακά τα ψέματα, δύο είναι τα μεγάλα προσκυνήματα, στη Βόρεια Ελλάδα αυτό, στην Παναγία Σουμελά, και στην Νότια Ελλάδα, στην Τίνο.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Στον φίλο ή στην φίλη που μας έπαιρνε τηλέφωνα, τον παρακαλώ να μας ξαναπάρει γιατί έπεσε η γραμμή, ζητώ συγγνώμη. Όπως ξεκίνησα να λέω, η Παναγία Σουμελά είναι μία από τις πιο γνωστές αλλά και πιο αγαπημένες εικόνες Παναγίας όλων των Ορθοδόξων Χριστιανών. Έχει ξεχωριστή θέση στις καρδιές των ποντίων και χιλιάδες, αν όχι εκατομμύρια πιστοί, σειραιούν κάθε χρόνο για να προσκυνήσουν στο όρος Μελά στο Βέρμιο. Η εικόνα της Παναγίας Σουμελά δεν λεγόταν πάντα έτσι. Φιλοτεχνήθηκε σύμφωνα με τον μύθο από τον ίδιο τον Ευαγγελιστή Λουκά, τον πρώτο αιώνα μετά Χριστόν, και είναι μία από τις αρχαιότερες και πιο ξεχωριστές εικόνες Παναγίας. Με το θάνατο του Ευαγγελιστή, ο μαθητής του Ανανίας μετέφερε την εικόνα στην Αθήνα, τοποθετήθηκε σε ναό και έγινε Παναγία η Αθηνιώτισσα. Μια μέρα όμως, κάπου τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, η εικόνα εξαφανίστηκε. Ωστόσο, η εικόνα δεν εκλάπη, πέταξε λέει με τρόπο θαυματουργό προς άγνωστη κατεύθυνση. Δύο μοναχοί, ο Βαρνάβας και ο Σοφρόνιος, ανέλαβαν να τη βρουν. Άκου τώρα ιστορία, παιδιά, για εικόνα. Η Παναγία εμφανίστηκε με όραμα στους μοναχούς, οι οποίοι είχαν φτάσει μέχρι την Κωνσταντινούπολη για να βρουν την Παναγιά την Αθηνιώτισσα, και τους είπε ότι θα βρουν την εικόνα σε μια σπηλιά στο όρος Μελά του Πόντου. Οι μοναχοί έφτασαν εκεί, ξεκίνησαν να ανεβαίνουν και να εξερευνούν τις πλαγιές και τα σπήλαια, είδαν ένα χρυσαφένιο φως που δεν ήταν άλλο από την εικόνα που είχε λέει πετάξει εκεί. Οι δύο ασκητές έφτιαξαν αμέσως κελί στο σπήλαιο που βρέθηκε η εικόνα και με τη βοήθεια των μοναχών της κοντινής μονής Βαζελώνα έχτισαν μια εκκλησία. Είναι η γνωστή Παναγία Σουμελά. Βέβαια, το Σου Μελά ήταν το όρος Μελά και το Σου σημαίνει στο. Έτσι πήρε το όνομα Παναγία, η Παναγία στο Μελά, στα ποντιακά Σουμελά. Το 1860 κοντά στο σπήλαιο χτίστηκε και ένας τετραόροφος ξενώνας που είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακός, μοιάζει να είναι κολλημένος πάνω στον γκρεμό. Και φτάνοντας πιο κοντά στο σήμερα, ακολουθεί μία ιστορία ξεριζωμού, πίκρας, αλλά και επιβίωσης.

Δεν ξέρω για εσάς, εγώ ανατρίχιασα λίγο και ας μην είμαι πόντια. Λοιπόν, είχαμε ξεκινήσει να λέμε την τεράστια ιστορία της εικόνας της Παναγίας Σουμελά. Είχαμε αφήσει τους δύο μοναχούς να έχουν χτίσει εκεί το κελί και το προσκύνημα της Παναγίας Σουμελά στον πόντο. Όταν ξεκίνησε ο ξεριζωμός και η γενοκτονία των ποντίων από τους Οθωμανούς, οι ιεροί και οι πιστοί έκαναν ό,τι μπορούσαν για να διασώσουν τους θρησκευτικούς τους θησαυρούς. Η εικόνα της Παναγίας απομακρύνθηκε από τη θέση της στη Μονή και θάφτηκε μαζί με άλλα κοιμήλια, ανεκτήμητης αξίας φυσικά, στο γειτονικό παρεκκλήσι της Αγίας Βαρβάρας. Η εικόνα παρέμεινε θαμένη για περίπου 20 χρόνια, καθώς το 1930 ήρθε στην Ελλάδα μετά από διπλωματικές ενέργειες του τότε Πρωθυπουργού Ελευθερίου Βενιζέλου και όταν έφτασε στη χώρα μας, αρχικά τοποθετήθηκε στο Βυζαντινό Μουσείο της Αθήνας, όπου παρέμεινε για περίπου 20 χρόνια. Καλημέρα στη γραμμή, χρόνια σας πολλά. Μου το κλείσατε. Η άφιξη της εικόνας στην Ελλάδα χαροποίησε όλους τους Έλληνες και έδωσε ελπίδα στους πόντιους που κατάφεραν μετά από πολλές κακουχίες και κινδύνους να φτάσουν στην ασφαλή αγκαλιά της μητέρας πατρίδας. Ωστόσο, οι πόντοι είχαν ένα παράπονο. Μια εικόνα με τόσο μεγάλη σημασία και ιστορία δεν έπρεπε να βρίσκεται σε ένα μουσείο σαν ένα κοινό έργο τέχνης, αλλά θα έπρεπε να τοποθετηθεί σε έναν ιερό χώρο όπου οι πιστοί θα μπορούσαν να την προσκυνούν. Το 1951 θεμελιώθηκε από τον γιατρό Φίλο Ναχτενίδη η νέα Μονή Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο και μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής της, η εικόνα μεταφέρθηκε εκεί όπου και παραμένει για να προσκυνείται από πιστούς από όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Κάθε χρόνο τέτοια μέρα χιλιάδες άνθρωποι επί ένα τριήμερο πηγαίνουν στην Παναγία Σουμελά προκειμένου να προσκυνήσουν. Είναι ένα μεγάλο προσκύνημα του ποντιακού ελληνισμού και φυσικά δεν μπορούμε να μην το ξεχάσουμε ποτέ. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων με ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με ακόμα περισσότερες ιστορίες.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιούνται σήμερα οι εορταστικές εκδηλώσεις του 15 Αύγουστου στη Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά η Μαθίας. Στην Τίνο κορυφώνονται οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Παναγίας με χιλιάδες πιστούς να σειραίουν στο νησί προκειμένου να προσκυνήσουν τη θαυματουργή εικόνα της Ευαγγελίστριας. Στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωση του Σωτήρου στο Βατρί Πετροχανίων παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης που και φέτος δίνουν αυτήν την δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές. Βρίσκονται καθημερινά ταγμένη στο καθήκον, σημείωσε ο Πρωθυπουργός το μήνυμά του. Ο πρώην Υπουργός Στέφανος Μάνος απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 87 ετών, έχοντας αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Στη μακρά πολιτική του διαδρομή διετέλεσε Υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ίδρυσε το Κόμμα των Φιλελευθέρων το 1999 και υπήρξε συνιδρυτής της πολιτικής κίνησης δράση το 2009. Ισχυροί άνεμοι πνέουν σήμερα, ανεβάζοντας ιδιαίτερα τον κίνδυνο για εκδήλωση πυρκαγιάς σε περιοχές της χώρας, σε κόκκινο συναγερμό πολλές περιφέρειες, σε πορτοκαλί συναγερμό η Χαλκιδική, σε κίτρινο η Θεσσαλονίκη. Οι άνεμοι στις Κυκλάδες φτάνουν και τα 9 μποφόρ, ενώ νότια της Κρήτης οι ρηπές ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Απαγορευτικό απόπλου ισχύει μέχρι το μεσημέρι στα λιμάνια του Λαβρίου και της Ραφίνας λόγω των ανέμων. Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχέας για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων στο πλαίσιο της μαζικής εξόδου με μπλόκα στις εθνικές οδούς και όχι μόνο. Στη διεθνή επικαιρότητα στους 20 έφτασαν οι νεκροί από τον σεισμό των 7,7 ρίχτερ στην Ινδονησία. Ο κυβερνήτης της επαρχίας Ανατολικής Νούσα ανακοίνωσε στη συνέντευξη ότι πολλοί από αυτούς σκοτώθηκαν στον ύπνο τους καθώς κατέρευσαν συντρίμια. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χτες στο Fox News πως σύντομα θα ανακηρύξει το στενό του ορμού τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το στενό του ορμού δεν μπορεί να καταληφθεί με τιτιβίσματα σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με αεροπλανοφόρα, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες, αντέτεινε ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γιαριμπαντή, μέσω του X. Σόκα έχει προκαλέσει στη Βρετανία ο ξαφνικός θάνατος του 41χρονου καθηγητή Jason Ardey, ο οποίος πριν λίγες μέρες είχε παραιτηθεί από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, ενώ βρισκόταν στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών και επίσημης έρευνας για στοιχεία του ακαδημαϊκού και όχι μόνο βιογραφικού του.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν με τα βλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 27 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κιλκί τους 30, στη Βέρεια και τις Σέρες τους 31 και στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
5: Το πήραμε.
6: Ποιο πάλι, βρετάκι.
5: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
6: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα χύμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
5: Αλφα μπύρα 330 ml φιάλι, η εξάδα, μόνο 6,58. Και λευκό σύνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
6: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
5: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
6: Supermarket Kansas.
5: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
7: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
8: Και τελειώνουμε. Πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Καλημέρα περοσπέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα και χρόνια πολλά ακούτε Status FM 107 και 7. Είμαι η Κατερίνα Νικολάου και μαζί θα πάμε μέχρι τις 12 με μουσικές και ιστορίες σχετικές με τη μεγάλη αυτή ημέρα για την Ορθοδοξία και την Ελλάδα. Στο προηγούμενο μέρος της εκπομπής, μεταξύ άλλων, ξεκινήσαμε να λέμε για τα μεγάλα προσκυνήματα της Παναγίας και μιλήσαμε για την Παναγία Σουμελά, η οποία μέσα από τη μεγάλη της ιστορία μας δείχνει ότι έχει και έντονο γεωπολιτικό χαρακτήρα. Πώς σχετίζεται όμως η Παναγία με τη γεωπολιτική, ε? Και δεν είναι η μοναδική περίπτωση που αυτός ο δρόμος της Παναγίας διασταυρώθηκε με μια πολύ σημαντική και ιστορική στιγμή για την Ελλάδα και την γεωπολιτική της ιστορία. Πού θα σας πάω τώρα, παιδιά, αν είναι δυνατόν? Από τον ξεριζωμό των Ελλήνων του Πόντου στη Eurovision. Πώς μπορεί να γίνει αυτό?

Είναι η Μαρίζα Κοχ και αυτό το τραγούδι, αυτό το μυρολόι, Παναγιά μου, Παναγιά μου, το στείλαμε το 1976 στη Eurovision που έγινε στη Χάγη της Ολλανδίας. Ένα μυρολόι για την τουρκική στρατιωτική εισβολή και το δράμα του κυπριακού λαού. Το γεγονός ότι η Ελλάδα συμμετείχε στο διαγωνισμό με το συγκεκριμένο τραγούδι προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις από τη μεριά της Τουρκίας, με τους Τούρκους που ζούσαν στη Χάγη να κάνουν συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας ζητώντας την απόσυρση της Ελλάδος. Η Μαρίζα Κοχ, παρά τις προειδοποιήσεις που δέχτηκε ότι κινδυνεύει, μαυροφορεμένη για να δείξει το πένθος για την εισβολή και κατοχή της Κύπρου, βγήκε στη σκηνή και τραγούδησε. Δεν πτωήθηκε ούτε από τον ελεύθερο σκοπευτή που βρισκόταν απέναντί της με εντολή αν χρειαστεί να την πυροβολήσει. Στο τέλος της ψηφοφορίας η συμμετοχή έλαβε 20 βαθμούς. 8 από τη Γαλλία, 5 από την Ιταλία, 4 από την Ισλανδία, 2 από το Βέλγιο και 1 από την Πορτογαλία και τερματίσαμε στη 13η θέση στα 18 τραγούδια σε εκείνη την Eurovision, αλλά δεν νομίζω ότι μας νοιάζει ιδιαίτερα. Η θέση δεν είχε καμία σημασία. Η Ελληνίδα Μαρίζα Κοχ ήταν νικήτρια απέναντι στις απειλές. Στάθηκε απερήφανη στη σκηνή, αψήφισε τον κίνδυνο και τραγούδισε ένα τραγούδι για το δράμα της Κύπρου που μάλιστα χτες έκλεισαν και 52 χρόνια από τη δεύτερη εισβολή του Ατήλα. Τόσο αυτή η μαύρη επέτειος, όσο και η γιορτή της Παναγίας που συνδέεται με τον τίτλο του τραγουδιού, με έκανα να θέλω σήμερα να μοιραστώ μαζί σας αυτή την ιστορία και ελπίζω να σας άρεσε. Να στείλω τα φιλιά μου και τα χρόνια μου πολλά στη Μαρία που μας στέλνει εδώ φιλιά στο Viber. Φιλιά να πω και στο Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για τις ευχές. Κάθε ευλογία για την οικογένειά σου.

Και μιας και ταξιδέψαμε στην Κύπρο και μιλήσαμε λίγο και για Eurovision, για πάμε να ακούσουμε ένα άλλο πολύ ωραίο τραγούδι μιας Κύπριας ερμηνεύτριας, την οποία αγαπώ πολύ, σε μουσική ενός μεγάλου συνθέτη του Ιάννη.

Να πούμε ότι η Κωνσταντίνα εδώ και 2 χρόνια έρχεται στην τελετή αποφύτησης του πρώτου πειραματικού δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης ως αφιλοκερδός φυσικά, καλεσμένη του σχολείου. Είναι μια κίνηση που έχει κάνει η διευθύντριά μας η Χρύσα Γεράνη και νιώθουμε πολύ περήφανοι για αυτήν, γιατί στο τέλος της χρονιάς κάνουμε μια γιορτή αφιερωμένη στην Κύπρο και μάλιστα φέτος ήρθε και το Δημοτικό Σχολείο του Ακακίου της Κύπρου και το φιλοξενήσαμε αυτό το σχολείο. Ζήσαμε πολύ συγκινητικές στιγμές και γι' αυτό το λόγο μόνο εκτίμηση μπορώ να εκφράσω και εγώ και φυσικά όλοι οι γονείς για τη γυναίκα αυτή που έρχεται κάθε χρόνο για να μεταφέρουμε αυτό το μήνυμα στα παιδιά μας. Οι γιορτές μας να έχουν και κάποιο νόημα εκτός από τα γλένια. Και μιλώντας για γιορτές, να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Παναγίας στην Τίνο. Χιλιάδες άνθρωποι από όλες τις γωνιές της Ελλάδας έχουν βρεθεί εκεί προκειμένου να προσκυνήσουν, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη λιτανία και να ζήσουν κάτι από το θαύμα της Παναγίας της Τίνο. Η Τίνος είναι ταυτισμένη με τη Μεγαλόχαρη και το 15 Αύγουστο αποτελεί το κορυφαίο θρησκευτικό εθνικό γεγονός. Χιλιάδες οι προσκυνητές που σειραίουν εκεί, χαρακτηριστική είναι η εικόνα πιστών που ανεβαίνουν γονατιστοί από το λιμάνι μέχρι το ναό. Είναι αφιερωμένος ο ναός στον Ευαγγελισμό της Θεατόκου, ωστόσο όχι στην κοίμηση. Ωστόσο η εικόνα της Ευαγγελίστριας και ο 15 Αύγουστος έχουν κάνει την Τίνο το κατεξοχήν προσκύνημα της Παναγίας. Η εορτή αυτή όμως συνδέεται και με την επέτειο του τορπιλισμού της Έλλης στις 15 Αυγούστου του 1940, περίπου 2 μήνες πριν ξεσπάσει επίσημα ο πόλεμος, πριν μπει η πατρίδα μας στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.

0: Καλά τα λέμε εμείς, να πούμε ότι οι δρόμοι σε όλη την πόλη είναι ελεύθεροι και πράσινοι. Έχω όμως δύο καθυστερήσεις, μία στα διόδια της ανάληψης προς Ασπροβάλτα και ένα κοκκινάκι στα διόδια των Μαλγάρων. Επίσης, προβληματική βλέπω και την είσοδο στη χώρα μας από τους Εύζωνες, στη Γευγελή έχουμε καθυστερήσεις και στην είσοδο και στην έξοδο, να μην σας πω, αλλά και στον Προμαχών, αλλά πολύ λιγότερη κατάσταση, πολύ πιο έρημα τα πράγματα. Στους Εύζωνες είναι που υπάρχουν πολύ σοβαρά προβλήματα. Κατά τα άλλα, ο χάρτης όλος είναι πράσινος στα τη δεκαετία του 80. Λοιπόν, συζητούσαμε λοιπόν για την Παναγία, για διάφορα πράγματα που έχουν συνδεθεί με την Παναγία την επέτειο του 15 Αύγουστου και ήρθε η κουβέντα στην μαύρη αυτή επέτειο. Αχ, του τορπιλισμού της Έλλης. ...86 χρόνια κλείνουν σήμερα... ...15 Αυγούστου του 1940 έδειχνε το ημερολόγιο... ...ήταν η μεγάλη γιορτή της Παναγίας... ...όταν το ιταλικό υποβρύχιο Ντελφίνο... ...τορπίλησε και βύθισε στο λιμάνι της Τίνου... ...το καταδρομικό Έλλη. Εκείνη την περίοδο, κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, στο δεύτερο χρόνο του ήταν ο πόλεμος, η Ιταλία ανήκε στις δυνάμεις του άξονα και επεδίωκε να διεκδικήσει την πρωτοκαθεδρία στη Μεσόγειο από τη Μεγάλη Βρετανία. Ο Μπενίτο Μουσολίνη, μετά την κατάκτηση της Λιβύης, της Αιθιοπίας και της Αλβανίας, είχε θέσει στόχο την Ελλάδα και επέλεξε να προχωρήσει σε μια σειρά επιθέσεων μικρής κλίμακας σε ελληνικά λιμάνια και πλοία. Ας πούμε στις 12 Ιουλίου, ένα μήνα περίπου πριν, ιταλικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα προσέβαλαν με βόμβες και πολυβόλα το βοηθητικό πλοίο του ελληνικού ναυτικού Ορίων, που ήταν στην υπηρεσία Φάρων. Στις 30 Ιουλίου είχαμε πάλι ένα περιστατικό με ιταλικό αεροπλάνο να ρίχνει βόμβες κατά των ελληνικών αντιτορπιλικών Βασιλεύς Γεώργιος και Βασίλισσα Όλγα. Και στη συνέχεια είχαμε τη μεγάλη αυτή επίθεση για την βύθιση του αντιτροπιλικού Έλλη έξω από το λιμάνι της Τίνου στις 15 Αυγούστου. Ήταν 8:25 το πρωί, λίγα λεπτά πριν ξεκινήσει η λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας, πλήθος κόσμου στο νησί, το ιταλικό υποβρύχιο πραγματοποίησε επίθεση με τρεις τορπίλες, μία μόνο εξ αυτών βρήκε το στόχο, οι άλλες δύο εξεράγησαν στην προκυμαία, αλλά ήταν κέριο το πλήγμα στο ελληνικό καταδρομικό. Η τορπίλη καρφώθηκε στο μηχανοστάσιο και στις δεξαμενές καυσίμων και το καταδρομικό βυθίστηκε. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας υπαξιωματικός και 8 ναύτες του Έλλη, ενώ 24 ήταν οι τραυματίες στο ελληνικό καταδρομικό. Η δεύτερη τορπίλη εξεράγη στην προκυμαία στοίχισε τη ζωή σε μία γυναίκα που βρισκόταν στην παραλία και πέθανε από καρδιακή προσβολή από την τρομάρα της. Κάπως έτσι πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα.
1: Ώρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Contito, όπως Ελλάδα.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free, γεύση από λακτόζι ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Με, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
4: Αυτός έχει ρόδες.
5: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
3: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
4: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
6: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
7: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
6: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
8: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
9: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
9: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
10: Τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml 8 συν 4 δώρο 7,99.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

Καλησπέρα, τι καλησπέρα, άμα έχεις ξυπνήσει από τις 5 σου φαίνεται μεσημέρι. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην παρέα, περίπου 12 παρά 20, 15 Αυγουστός. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για τα καλά σας λόγια που μου στέλνετε εδώ στο Viber και για τις ευχές, την αγάπη μου, στις Μαρό, στην Τέρι, στη Μαρία. Όντως, Σμαρό, η ιστορία με τη Μαρίζα Κοχ στη Eurovision του 1976 είναι μια συγκλονιστική ιστορία για τη χώρα μας.

Μου γράφει εδώ η φίλη ότι έχουν και στη Μηχανιώνα πανηγύρι η Παναγία η Φανερωμένη στα 9 μέρα της Παναγιάς. Ο φίλος Στέριος μου γράφει για το σταθμό Διοδίωνας Προβάλτας, για την ουρά που έβλεπα πριν, ότι η ουρά είναι στα 2 χιλιόμετρα, παιδιά, και είναι στο ρεύμα το πηγαίνοντας προς Ασπροβάλτα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Βλέπω ένα ατύχημα εκεί, Στέριο, γι' αυτό το λόγο υπάρχει καθυστέρηση κοντά στα διόδια. Επαναλαμβάνω, έχουμε μποτιλιάρισμα στα διόδια της ανάληψης προς Ασπροβάλτα, γιατί υπάρχει ένα ατύχημα εκεί. Και μάλιστα, επειδή πολλοί στρίβουν για να πάνε μέσα από Βρασνά, έχουμε πρόβλημα εκεί. Προσπαθεί να με καλέσει εδώ ο Χρήστος. Κάτι γίνεται, προσπάθησε, αν θέλεις και πάλι, μήπως μπορέσουμε να το δούμε. Αν και δεν είμαι σίγουρη ότι μπορούμε να πάρουμε λήψεις τώρα, κλήσεις από το Viber. 2315-13000, 2311-82-1050 για τα μηνύματά σας. Και έχουμε μείνει στα προσκυνήματα, τα υπόλοιπα που έχω. Σας έβγαλα ένα μενού, παιδιά, το οποίο το έχω κάνει λίγο ανάκατα. Δηλαδή, είχα ξεκινήσει για άλλα πράγματα να πω στον πρόλογο, άλλα πράγματα να πω για κυρίως θέμα, άλλα πράγματα. Αλλά τα έβαλα όλα στο μίξερ για να μην είναι βαρετά. Γιατί βαριέμαι και εύκολα, πάνω να θυμάμαι. Γεια σας, κύριε Βενιέρη, χρόνια σας πολλά, χαίρομαι που μας ακούτε. Ο ακροατής λέει να καλέσει στο σταθερό γιατί στο Viber έχω θέμα. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι πριν πούμε δύο λόγια για τη θαυματουργή εικόνα της Παναγίας της Τίνου και πώς αυτή βρέθηκε και, αν δεν κάνω λάθος, συνδέεται με την Αγία Πελαγία.

Η ιστορία της Παναγίας της Τίνου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την έβρεση της θαυματουργής εικόνας του Ευαγγελισμού και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα κεφάλαια της θρησκευτικής παράδοσης της Ελλάδας. Η αναζήτηση της εικόνας ξεκίνησε στις αρχές του 19ου αιώνα. Σύμφωνα με την παράδοση, οράματα και μαρτυρίες οδήγησαν τους κατοίκους του νησιού στην προσπάθεια να εντοπίσουν το Ιερό Κοιμήλιο. Ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο είχε η μοναχή Πελαγία από τη Μονή και Χροβουνίου, η οποία μετά από επανειλημμένα οράματα της Παναγίας προέτρεψε να συνεχιστούν οι αναξκαφές. Η εικόνα αποκαλύφθηκε στις 30 Ιανουαρίου του 1823 μέσα στη γη, στον χώρο όπου αργότερα χτίστηκε ο ναός της Ευαγγελίστριας. Η έβρεσή της αποτέλεσε την απαρχή ενός μεγάλου προσκυνήματος που με το πέρασμα των χρόνων απέκτησε πανελλήνια και όχι μόνο εμβέλεια και στην Τίνο για χάρη της ηραίων πιστή από όλο τον κόσμο. Στον τόπο που βρέθηκε η εικόνα αναγέρθηκε ένας μεγαλοπρεπής ναός της Ευαγγελίστριας, ο οποίος μέχρι σήμερα αποτελεί σημείο αναφοράς για τους πιστούς σε όλο τον κόσμο. Σίγουρα μπορώ να σας πω από προσωπική εμπειρία ότι η ενέργεια που υπάρχει στο νησί της Τίνου, και δεν ξέρω αν σχετίζεται αυτό με την Παναγία, είναι εξαιρετική και πραγματικά ηρεμεί η ψυχή σου, αλλάζει η σκέψη σου, αλλάζει το είναι σου, αλλάζουν πολλά πράγματα μέσα σου, είτε είσαι έτσι θρησκευόμενος είτε όχι. Είναι ένα ξεχωριστό νησί το οποίο σας προτείνω να επισκεφτείτε, όχι αυτές τις μέρες για μένα. Εγώ έχω πάει Πρωτομαγιά και ήταν πάρα πολύ όμορφα, πολύ κατανεκτικά. Σε κάθε περίπτωση η Παναγία είναι πάντα εκεί, δεν έχει ημερομηνίες.

Είναι πραγματικά μαγευτικά όταν χαράζεις στο Αιγαίο, αλλά θα σας πάω λίγο πιο ορεινά, να πάρουμε λίγο έτσι ήχο, λίγο εικόνα από τη Λιτανία στην Παναγία Σουμελά, η οποία έγινε λίγο νωρίτερα. Χιλιάδες κόσμου έχουν σειρεύσει στη Παναγία της Σουμελά. Βρίσκεται εκεί ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Στασούλας, μαζί με τον Υφυπουργό Εσωτερικών αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας Τράκης. Κουβαλούν την εικόνα της Παναγίας μαζί με μέλη από τους Ποντιακούς Συλλόγους. Βλέπω και τον κύριο Αβραμόπουλο, αν δεν κάνω λάθος, στα πλάνα εκεί. Βλέπω επίσης τον κύριο Καράγλου και άλλους επίσημους από μέλη της κυβέρνησης και όχι μόνο, όπως κάθε χρόνο που σειραίουν εκεί. Να σας πω κάτι. Εμένα δεν μου αρέσει να βλέπω πολιτικά πρόσωπα σε αυτά τα δρόμενα.

Φυσικά βέβαια δεν είναι μόνο η Παναγία της Τίνου και η Παναγία η Σουμελά. Γιορτάζει η Παναγία πάκρις άκρης στην Ελλάδα με μεγάλες γιορτές, προσκυνήματα και πανηγύρια. Μην ξεχνάμε ένα από τα σημαντικότερα παλαιοχριστιανικά μνημεία της Ελλάδος, το οποίο είναι η Παναγία η Εκατονταπηλιανή της Πάρου. Συγκεντρώνει μεγάλο αριθμό πιστών τον 15 Αύγουστο, καθώς ο ναός εκεί, εκτός από το θρησκευτικό του ενδιαφέρον, έχει και ισχυρό πολιτιστικό ενδιαφέρον λόγω της ιστορικής και αρχιτεκτονικής αξίας του ναού. Ένα από τα ιδιαίτερα και αναγνωρίσιμα έθιμα του 15 Αυγουστού, για το οποίο όμως συγγνώμη αλλά έχω μια σκεπτικιστική στάση, είναι αυτό με την Παναγία τη Φιδούσα στο Μαρκόπουλο της Κεφαλονιάς. Εκεί λέει το 15 Αύγουστο, με θαυματουργό λέει τρόπο, εμφανίζονται κάποια φιδάκια της Παναγίας λέει στην περιοχή των ναών. Βέβαια, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν ξέρω γιατί πρέπει να χρειαζόμαστε τέτοιου είδους, ας πούμε, ψευτοθαύματα για να πιστέψουμε, για να θαυμάσουμε. Αυτό το φιδάκι υπάρχει εκεί. Ο κύκλος της ζωής του ταυτίζεται με τη γιορτή της Παναγίας, είναι κοντά. Δεν πρόκειται για άγνωστο είδος φιδιού, είναι γνωστό φίδι. Και είναι ένα φιδάκι το οποίο το πηγαίνουν οι ίδιοι οι μοναχοί στο ναό, γύρω από την εικόνα. Τα φίδια υπάρχουν, εμφανίζονται αυτή την περίοδο στην περιοχή, είναι συγκεκριμένο και γνωστό είδος, αλλά η παράδοση θέλει να εμφανίζονται στην εκκλησία και στην εικόνα της Παναγίας.

Παναγία Χοζοβιώτισσα στην Αμοργό, η Αγία Σιώτισσα στη Λέσβο, η Παναγία Εσπηλιανή στην Ίσυρο, Παναγία Φανερωμένη στη Σαλαμίνα, Παναγία Κανάλα στην Κύθνο, Παναγία Εικοσιφήνισσα στο Παγκαίο, εδώ κοντά σε εμάς στις Σέρες. Πολλά ακόμα τα προσκυνήματα της Παναγιάς, ατέλειωτα, προτείνω κάθε χρόνο να πηγαίνετε και σε ένα. Έτσι θα μαζέψετε υπέροχες εικόνες να έχετε για όλη σας τη ζωή. Από εμένα, ευχές για μια όμορφη ημέρα της Παναγίας, έναν όμορφο 15 Αύγουστο. Ακολουθεί η κυρία Χατζάκη με υπέροχες επιλογές. Στη συνέχεια θα εμφανιστεί κάποια στιγμή ο μεγάλος στάρ αυτού εδώ του σταθμού, ο Λεοντής ο Μαχαιράς. Είμαστε εδώ, δεν είστε μόνοι, και θα την περάσουμε μαζί και αυτή τη μέρα. Καλό μεσημέρι.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα πραγματοποιείται αυτή την ώρα η λιτανία στη Μονή της Παναγίας Σουμελά στην Καστανιά. Μάλιστα, του απονεμήθηκε ο Μεγαλόσταυρος των Μεγαλοκομνηνών Αυτοκρατόρων της Τραπεζούντας. Στην Τίνο κορυφώθηκαν οι εκδηλώσεις με τη Μεγάλη Λιτανία. Στην Ιερά Μονή Μεταμόρφωση του Σωτήρος, ο Πρωθυπουργός στα Χανιά. Σήμερα η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με αυτές και με αυτούς οι οποίοι δίνουν καθημερινά τον αγώνα απέναντι στις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, που και φέτος δίνουν αυτήν την κρίσιμη, δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές. Βρίσκονται καθημερινά ταγμένοι στο καθήκον, ήταν η αναφορά του Πρωθυπουργού στο μήνυμά του για τον εορτασμό. Ο πρώην Υπουργός Στεφάνος Μάνος απεβίωσε σε ηλικία 87 ετών, έχοντας αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Κατά τη διάρκεια της μακράς πολιτικής του σταδιοδρομίας, διατέλεσε Υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ενώ ίδρυσε το Κόμμα Φιλελευθέρων το 1999 και τη Δράση το 2009. Ισχυροί άνεμοι πνέουν σήμερα σε όλη την Ελλάδα, ανεβάζοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε κόκκινο συναγερμό μεγάλο μέρος της χώρας, σε πορτοκαλί συναγερμό η Χαλκιδική, σε κίτρινο η Θεσσαλονίκη. Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχέας για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων στο πλαίσιο της μαζικής εξόδου. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίζονται αυτή την ώρα στα διόδια της ανάληψης προς Ασπροβάλτα, καθώς πολλοί μπήκαν στη Λωρίδα για ΙΠΑΣ χωρίς να έχουν πομποδέκτη. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα διόδια των Μαλγάρων, ενώ πριν από λίγα λεπτά άρχισαν να εμφανίζονται προβλήματα και στη Λεωφόρο Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, καθώς έχει σημειωθεί ένα ατύχημα κοντά στο Διαβαλκανικό. Στο ύψος του Διαβαλκανικού, στη στροφή περίπου τις Θέρμες λίγο πριν. Επίσης, ατύχημα φαίνεται να υπάρχει και στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Περαιάς. Στη διεθνή επικαιρότητα, στους 20 έφτασαν οι νεκροί από τον μεγάλο σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία. Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χτες στο Fox News πως σύντομα θα ανακηρύξει το στενό του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το στενό του Ορμούζ δεν μπορεί να καταληφθεί με τυτιβίσματα σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με αεροπλανοφόρα, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες, αντέτεινε ο Υφυπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γαριμπαντή. Σόκα έχει προκαλέσει στη Βρετανία ο ξαφνικός θάνατος του 41χρονου καθηγητή Jason Ardy, ο οποίος πριν λίγες ημέρες είχε παραιτηθεί από το Πανεπιστήμιο του Cambridge, ενώ βρισκόταν στο επίκεντρο σοβαρών καταγγελιών και επίσημης έρευνας για στοιχεία του ακαδημαϊκού και όχι μόνο βιογραφικού του. Ο Ardy είχε γίνει γνωστός ως ο νεότερος μαύρος καθηγητής στην ιστορία του Cambridge και είχε προβληθεί ως σύμβολο διαφορετικότητας και κοινωνικής κινητικότητας. Ωστόσο, πρόσφατη έρευνα αμφισβητούσε σοβαρά στοιχεία της ιστορίας της ζωής του.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Νεφώσεις κατά διαστήματα σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 27 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κιλκί τους 30, στη Βέρεια και τη Σέρη τους 31 και στα Γιαννιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
1: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
2: Γιόρν!
0: Τι!
2: Τηλέφωνο για σένα!
0: Ποιος είναι!
2: Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
5: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
6: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
7: Αν χρειάζεστε μια συσκευή ψύξης με μεγάλη χωρητικότητα, τότε τα ψυγεία ντουλάπες της LG είναι η ιδανική λύση. Με εργονομικό σχεδιασμό και απεριόριστες δυνατότητες, τα ψυγεία ντουλάπες της LG, είτε με την κλασική κάθετη διάταξη, είτε με τη μοντέρνα οριζόντια, θα σας εντυπωσιάσουν. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο ντουλάπα της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
8: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
9: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
8: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
9: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
8: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
9: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
10: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λίμνο. Ζήσε στη γη του ηφαίστου και των καβύρων. Ανακάλυψε την άγρια γοητεία του ηφαιστιακού τοπίου. Κολύμπησε σε χρυσαφένιες παραλίες και γίνε ένα με το κύμα. Γεύσου λιμνιό κρασί από τα αμπέλια των θεών. Απόλαυσε τη γαλήνη και την υπέροχη θέα από το κάστρο. Πάμε Λίμνο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
11: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
12: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
13: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
12: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
13: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
12: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
14: Στάτους 107 και 7. ακόμη καλύτερα.
15: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
17: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
16: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

0: τη σημερινή μας εκπομπή και σας προτρέπει. Άκου λοιπόν εδώ την εκπομπή, δύο ωρίτσες είμαστε. Όπου και να πας, ό,τι και να κάνεις και πόσο σε ζηλεύω αν είσαι σε κάποια παραλία. Χριστίνα, εσύ, σαν να σε βλέπω.
1: Μου είπες.
0: Εγώ εδώ πέρα πάντως και σήμερα θα σας κάνω την καλύτερη παρέα.
1: Με κοίταξες κάτι.
0: Θα τα πούμε. Κυρίως όμως θα ακούσουμε τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Έχουμε και καλοκαιρινά, έχουμε και καλή διάθεση. Εδώ θα είμαστε.
1: Μα κάθε πράγμα.
0: Όπως πάντα πιστεί στο ραντεβού μας και αυτό το καλοκαίρι.

Και εις ανώτερα λοιπόν είσαι για μένα παρελθόν και ελπίζω να μην νιώθετε έτσι για το καλοκαιράκι αυτό, που η αλήθεια είναι ότι η αναμονή τελικά κάνει πιο γλυκές τις μέρες των διακοπών. Δεν ξέρω, είναι πολύ ωραίο έτσι αυτό που ζούμε σίγουρα, είτε για λίγο είτε για πολύ. Την υγειά μας να έχουμε, όπως λέει και ο λαός, από τον παλιό καλό καιρό. Αλλά πόσο γρήγορα περνάνε, βρε παιδί μου. Λοιπόν, πάντως το καλοκαίρι δεν τελειώνει εδώ, ούτε τελειώνει με το που γυρνάμε στη βάση μας. Αυτό να το ξέρετε, συνεχίζεται και στην Ελλάδα. Είναι εκτός χρονικών ορίων.

Δεν ξέρω ακριβώς τι ξυπνάει στον καθένα ο Αύγουστος, ο μήνας Αύγουστος. Η επιστροφή στο χωριό, σε κάποιο νησί ή στο δικό σου νησί. Ή στο δικό του νησί, ή στο δικό της νησί. Πάντως η αλήθεια είναι ότι κρύβει μια μελαγχολία κάποιες φορές σε κάποιους ανθρώπους έτσι ίσως λίγο πιο ευαίσθητους, που τους έχει πιάσει μια νοσταλγία πάλι και μας πιάνει μια νοσταλγία όταν ακούμε καλλιτέχνες από το παρελθόν όπως τον Γιώργο Αλκαίο. Τώρα όμως θα ακούσουμε κάτι πάρα πολύ καινούριο και λίγο διαφορετικό. Μια ολοκένουργια εκτέλεση από καλοκαιρινή, ξέρετε, όταν λέμε ολοκένουργια, του τελευταίου χρονικού διαστήματος, και ένας λογαριασμός που πια τον ξέρετε καλά.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco's Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφίσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311-829-729.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελίξιρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.
8: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα της ζωής σου.
9: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet.
10: Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
12: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. Medcollege.edu.gr.

Εδώ είμαστε με καρδιές που χτυπάνε μηχανικά και όχι μόνο βέβαια. Τα κύματα από το Αιγαίο δεν μπορεί να τα πάρει κανείς από το δροσερό σχετικά Αιγαίο, γιατί εντάξει, σε κάποιες θάλασσες της κεντρικής και βόρειας Μεσογείου τα νερά είναι πιο ζεστά από ό,τι λένε οι ειδικοί. Εδώ είμαστε εμείς όμως για να ζεσταθούμε με τον δικό μας τρόπο, χορεύοντας. Και αυτός είναι ο Μιχάλης Χατζηγιάννης.

ήχοι και στίχοι από κοινούς που μας θυμίζουν παλιά ελληνική ταινία. Αυτό είναι το Σούσουρο από την Ανδρομάχη. Ήχοι και στίχοι που θέλουμε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε βασικά, όσο και αν ζεσθενόμαστε. Άλλο ένα ζεστό καλοκαίρι, να δούμε που θα πάει αυτό και πόσο καιρό θα κρατήσει, γιατί στην αρχή του αυτό το καλοκαίρι μας χαρίστηκε λιγάκι, αλλά σαν να έχει πάρει φόρα.

Είναι καλοκαίρι και είναι λογικό να χάνουμε τις μέρες, αλλά η Κυριακή με τη Δευτέρα έχουν μια μεγάλη απόσταση. Αυτή που την μπερδεύουμε επειδή θέλουμε να την μπερδέψουμε συνήθως. Πώς γίνεται αυτό όταν ξυπνάμε Κυριακή πρωί και λέμε ναι, το συνειδητοποιούμε, ok, ας χουζουρέψουμε λίγο ακόμα. Και τη Δευτέρα πάλι δεν ξέρω, για κάποια δευτερόλεπτα, σαν να νιώθεις την ανάγκη να το πιστέψεις. Έτσι, απλά. Είναι η αγάπη Κυριακή και εγώ Δευτέρα. Και κάπου εδώ κλείνουμε σιγά σιγά την πρώτη ώρα της εκπομπής μας με τον Πάνο Κιάμο.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Δελτίο ειδήσεων από τον Status Τιμία. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με κατάνοιξη και λαμπρότητα ο εορτασμός της κοιμήσεως της Θεοτόκου σήμερα σε όλη τη χώρα. Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας στην Παναγία της Τίνου και στην Παναγία Σουμελά, παρουσία μάλιστα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρου στο Βαρύ Πετροχανίων παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία για τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Σήμερα η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται με τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων της τοπικής αυτοδιοίκησης που και φέτος αυτήν τη δύσκολη μάχη απέναντι στην κλιματική κρίση και μας θυμίζουν ότι για αυτούς δεν υπάρχουν αργίες, δεν υπάρχουν γιορτές, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της. Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Με ελπίδα και ενότητα μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκη, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα της τροχέας στο πλαίσιο της εξόδου του 15 Αυγούστου. Προβλήματα σημειώνονται από νωρίς στα διόδια της ανάληψης στην Ασπροβάλτα, καθώς πολλοί ήταν εκείνοι οι οποίοι προσπάθησαν να μπουν στη λωρίδα για το E-Pass, χωρίς να έχουν ωστόσο στην κατοχή τους πομποδέκτη. Σιγά σιγά η κατάσταση φαίνεται να βελτιώνεται. Καθυστερήσεις σημειώνονται αυτή την ώρα στη λεωφόρο Μουδανιών, στο ύψος περίπου της Καρδίας, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στα Μάλγαρα. Τουλάχιστον 33 είναι πλέον οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους έπειτα από τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ και δεκάδες μετασεισμούς που σημειώθηκαν σήμερα στα ανοιχτά της Ανατολικής Ινδονησίας. Στα 2,5 περίπου χιλιάδε στρέμματα ανέρχεται σύμφωνα με την καταγραφή του Ευρωπαϊκού Δορυφορικού Συστήματος Κοπέρνικους η περίμετρος της καμένης έκτασης από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη στη Σίβηρη. Όπως σημειώνεται, η πυρκαγιά είναι οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο από χτες το μεσημέρι, ωστόσο παραμένουν στο σημείο και επιχειρούν για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών και καπνογόνων σημείων 110 πυροσβέστες με 50 οχήματα. Σε ηλικία 87 ετών έφυγε σήμερα από τη ζωή ο πρώην Υπουργός Στέφανος Μάνος. Κατά τη διάρκεια της μακράς πολιτικής του σταδιοδρομίας διετέλεσε Υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, ενώ στη συνέχεια ίδρυσε το Κόμμα Φιλελευθέρων το 1999, ενώ υπήρξε συνιδρυτής της πολιτικής κίνησης δράσης το 2009. Στην τοπική επικαιρότητα και το αστυνομικό ρεπορτάζ, 4 νεαροί από 17 έως 22 ετών συνελήφθησαν σε Airbnb στο οποίο έκαναν κατάληψη στη Θεσσαλονίκη. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου στο διαμέρισμα βρέθηκαν ναρκωτικά όπως κάναβη και κοκαίνη. Μάλιστα, ο 17χρονος συλληφθής είχε διαφύγει από ίδρυμα ανηλίκων στο οποίο κρατούνταν για υποθέσεις βιασμού και παραβάσεις του νόμου περί όπλων. Στη διεθνή επικαιρότητα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χτες πως σύντομα θα ανακηρύξει το στενό του Ορμούζ τμήμα της επικράτειας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το στενό του Ορμούζ δεν μπορεί να καταληφθεί με τη τυβίσματα σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης, ούτε με αεροπλανοφόρα, ούτε με την έκδοση διατάγματος, ούτε με προεκλογικές ομιλίες, απάντησε ο υφυπουργός εξωτερικών του Ιράν, Καζέμ Γαριμπαντή.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή, προηγείται πάντα.
1: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 27 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κιλκί τους 30, στη Βέρη και τις Έρες τους 31 και στα Γενιτσά τους 32 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 29 βαθμούς Κελσίου.
3: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
4: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
3: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
4: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
3: Οφέλεια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Νεφέλες.
6: Διογένης Δασκάλου.
5: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
6: Αριστοφάνης.
5: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
6: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
5: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
6: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
8: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
7: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Αυτή ήταν η φωνή λοιπόν της και της Γαρμπή. Ενώ περνάμε σε μια άλλη κλασική, αγαπημένη, διαχρονική ελληνική φωνή τώρα, αυτήν της Πέγγις Ζήνα.

δηλαδή εσύ. Λοιπόν, για να είμαι ειλικρινής, προτιμώ αυτό το κύκλο που μας τραγουδάει ο Χάρης Βαρθακούρης παρά το άλλο που είναι σε υψόμετρο και μάλιστα 443 μέτρα. Εκεί ανέβηκε στην κορυφή του Empire State Building ένα ζευγάρι από τη Ρωσία, δύο ακτιβιστές γύρω στα 33-34 και ξεδίπλωσαν πανό που έγραφε «Όταν η δύναμη της αγάπης νικά την αγάπη για δύναμη, ο κόσμος βιώνει ειρήνη». Κάπως έτσι εκδήλωσαν την αγάπη τους λίγο πριν παντρευτούν, αλλά εγώ λίγο το σκέφτομαι διαφορετικά. Μήπως το στοίχημα ήταν «Ας ρισκάρουμε να κάνουμε αυτό και αν κατέβουμε σοϊ και αυλαβείς, ας ρισκάρουμε και το να παντρευτούμε».

0: Και ήρθε η ώρα για να ακούσουμε και την Ξένια Κούρτογλου. Να ακούσουμε τι συμβουλές έχει να μας πει. Πράγματα χρήσιμα για όλους μας. Πάμε να την ακούσουμε μετά σύντομο break. Επιστροφή μετά στη μουσική μας. Εδώ Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη. Άλλο ένα ημίωρο.
1: Σήμερα θα μιλήσουμε για το χωρισμό. Είτε από μια σχέση ή γάμο, είτε από μια φιλία, συνεργασία ή συνεταιρισμό. Αλήθεια, έχετε ακούσει ποτέ τον όρο βελούδινο διαζύγιο ή βελούδινος χωρισμός? Ακόμα και αν δεν έχετε ακούσει αυτή την έκφραση ή αν πιστεύετε πως δεν μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο, θα μοιραστώ τρεις προτάσεις για το πώς να σκεφτείτε και πώς να διαχειριστείτε συναισθήματα και κινήσεις σε μια τέτοια άχαρη και στενάχωρη περίοδο που καλείστε να αποχωριστείτε είτε το σύντροφό σας, είτε μια φιλία χρόνων ή μια συνεργασία. Στο νούμερο 1. Κατανοήστε σε βάθος το πώς ερωτευόσαστε και το πώς ξεερωτευόσαστε. Σε οποιαδήποτε στενή σχέση, ο τρόπος που στην αρχή προσελκύεστε και γοητεύεστε από έναν άνθρωπο είναι μέσα από το πού εστιάζει το μυαλό σας. Εστιάζεται σχεδόν αποκλειστικά στα χαρίσματα, στα προσόντα και στις θετικές του πλευρές. Προσέχετε μόνο τα καλά, τα μεγαλώνετε, τα συζητάτε, δίνετε θετικές ερμηνείες και προεκτάσεις σε ό,τι λέει και κάνει και έχετε πολύ καλές δικαιολογίες για τυχόν άστοχες κινήσεις και συμπεριφορές. Είστε έτοιμοι να υποβαθμίσετε οτιδήποτε δεν σας αρέσει και τίνετε να δέχεστε και πράγματα που δεν θα ανεχόσασταν χωρίς όρια στο βωμό του να μη χαλάσετε τη σχέση. Στη φάση που ξεερωτευόσαστε, κάνετε ακριβώς το αντίθετο. Ξεχνάτε τα καλά, εστιάζετε μόνο στις ελλείψεις, ερμηνεύετε αρνητικά ακόμα και τα θετικά, και αυτό γιατί πολύ απλά σας έχει φύγει ο έρωτας ή έχετε γεμίσει θυμό για αυτά που έχετε ανεχτεί επειδή εσείς δεν βάλατε όρια. Έτσι γίνεται αρνητική και η δική σας συμπεριφορά, γιατί τα συναισθήματά σας έχουν αλλάξει. Η εμπιστοσύνη έχει γίνει καχυποψία, ο θαυμασμός ζήλια και η αγάπη απόρριψη. Νιώθετε ότι δεν εκτιμήθηκε τίποτα σε εσάς, ότι δώσατε πολύ περισσότερα από όσα πήρατε, σας πνίγει ο θυμός και η αδικία. Και από εκεί που θέλατε να περνάτε πολύ χρόνο με το άλλο άτομο, η παρουσία του έχει γίνει καταπίεση, η σύνδεση έχει χαθεί και έρχεται το τέλος, ο χωρισμός. Στο νούμερο 2. Εμβαθύνετε και διαχειριστείτε τα συναισθήματά σας. Είναι φυσιολογικό στη φάση του χωρισμού ή της διάλυσης να νιώθετε στενοχώρια, απογοήτευση, απόρριψη, θυμό, αδικία, έως και μια τάση εκδικητικότητας. Ίσως για τα βαριά σας συναισθήματα να ρίχνετε όλες τις ευθύνες των άλλων και ίσως να θέλετε να τον πονέσετε με ακραίους τρόπους. Όμως, σε αυτή τη φάση, σας προτείνω να μείνετε με τον εαυτό σας. Μην κάνετε πολλές συζητήσεις με τρίτους και προσπαθήστε να αποδεχτείτε ότι η σχέση έχει πάρει τέλος. Και στο νούμερο 3, αποφύγετε παρορμητικές, πολεμικές πρακτικές και κινήσεις για τις οποίες θα μετανιώσετε αργότερα. Όταν μια σχέση τελειώνει, όποια και να είναι αυτή, καλό είναι να περιορίζετε τις προστριβές ώστε να περάσετε γρηγορότερα στην επόμενη φάση της ζωής σας. Διατηρήστε ψυχραιμία έξω από πράξεις που επιμικρύνουν τη δύσκολη φάση του χωρισμού και θυμηθείτε πως κάποιες φορές, όπως έλεγε και ο μεγάλος δάσκαλος Wayne Dyer, αξίζει να βάλετε την καλοσύνη πάνω από το δίκαιο. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής, προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
3: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζι ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
4: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130 278 279.
5: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
6: Το πήραμε.
7: Ποιο πάλι, βρετάκι.
6: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Γκάντζα.
7: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα χύμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
6: Αλφα μπύρα 330 ml φιάλι, η εξάδα, μόνο 6,58. Και λευκός ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
7: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
6: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
7: Supermarket Kansas.
6: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
8: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
8: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
9: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
8: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
9: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
8: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
10: Νεφέλες.
11: Διογένης Δασκάλου.
10: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
11: Αριστοφάνης.
10: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
11: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
10: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
11: Προπόληση more.com.
12: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
13: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
14: Έλα πεντόλι μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα ζωή σου.
15: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
16: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
17: Το να παλεύεται με τα κουνούπια δεν παλεύεται. Γι' αυτό κρυλένα από τη Fresiderm. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

Φρένο Γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη, όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, αυτή την όμορφη ηλιόλουστη μέρα. Απολαμβάνουμε λίγο ακόμα τις μεγάλες αυτές οι μέρες που μας προσφέρει απλόχερα το καλοκαίρι. Ενώ σιγά σιγά παρατηρούμε ότι αυτό αρχίζει να αλλάζει. Αλλά και τι έγινε. Το θέμα είναι απλά να απολαύσουμε αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή.

0: βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Εδώ ήμουνα λοιπόν και σας έφερα για δύο ολόκληρες ώρες τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Σας τα έφερα στο πιάτο, στη θάλασσα, στο ποτήρι να δροσιστείτε. Δεν ξέρω που ήσασταν άραγες αυτό το διωράκι. Όπου και να είστε, εύχομαι να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Μπίκι Χατζάκη, Φρένο Γκάζι, πάλι αύριο μαζί. Γεια σας.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Δελτίο ειδήσεων από τον Status της 2. Στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Με κατάνοιξη και λαμπρότητα εορτάστηκε η κοίμηση της Θεοτόκου σε όλη τη χώρα. Πραγματοποιήθηκε η λιτάνευση της θαυματουργής εικόνας στην Παναγία της Τίνου αλλά και στην Παναγία της Σουμελά, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Στην Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Βαρύ Πετροχανίων, παρακολούθησε τη Θεία Λειτουργία για τον εορτασμό της κοιμήσεως της Θεοτόκου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στέλνοντας μήνυμα πως αυτές τις ημέρες η σκέψη μας θα πρέπει να βρίσκεται στους πυροσβέστες, τους εθελοντές αλλά και όλους όσους δίνουν μάχη με τις φλόγες, καθώς για αυτούς, όπως είπε, δεν υπάρχουν αργίες και γιορτές. Ας κρατήσουμε από τη σημερινή μεγάλη γιορτή της Ορθοδοξίας το βαθύτερο μήνυμά της. Να στεκόμαστε ο ένας δίπλα στον άλλον με αλληλεγγύη και ανθρωπιά. Με ελπίδα και ενότητα μπορούμε να χτίσουμε μια Ελλάδα πιο δυνατή και μια κοινωνία πιο δίκαιη, ανέφερε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης. Ιδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα της τροχέας για την αποφυγή ατυχημάτων στο πλαίσιο της μεγάλης γιορτής του 15 Αυγούστου. Καθυστερήσεις σημειώνονται στα διόδια της ανάληψης στο ρεύμα προς Ασπροβάλτα. Υπάρχουν αναφορές ότι δεν λειτουργούσε η λωρίδα για το ΙΠΑΣ, ενώ άλλες αναφορές κάνουν λόγο για ανθρώπους που έμπαιναν σε αυτήν χωρίς να διαθέτουν πομποδέκτη. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα διόδια των Μαλγάρων. Προβλήματα εμφανίστηκαν νωρίτερα και στη Λεωφόρο Μουδανιών, αλλά αυτή την ώρα είναι ομαλή κυκλοφορία των οχημάτων. Στους 33 έχουν φτάσει οι νεκροί από τον φωνικό σεισμό των 7,7 Ρίχτερ στην Ινδονησία. Στα 2.500 περίπου στρέμματα ανέρχεται σύμφωνα με το Κοπέρνικους. Η περίμετρος της καμένης έκτασης από την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Πέμπτη στη Σίβηρη. Η πυρκαγιά αυτή την ώρα είναι οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο από χτες το μεσημέρι. Ωστόσο, στο σημείο παραμένουν και επιχειρούν για την αντιμετώπιση διάσπαρτων εστιών, καπνογόνων σημείων, καθώς και για την πρόληψη τυχών αναζωπηρώσεων, 110 πυροσβέστες με 50 οχήματα. Για λόγους ασφαλείας, ο επαρχιακός δρόμος Κασανδρίας Βάλτα Σίβηρης παραμένει κλειστός για την κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ σύμφωνα με τις αρχές ενδέχεται να δοθεί εκ νέου στην κυκλοφορία μετά τις 3 το μεσημέρι. Σε ηλικία 87 ετών απεβίωσε ο πρώην υπουργός Στέφανος Μάνος, έχοντας αντιμετωπίσει προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια της ζωής του. Κατά τη διάρκεια της μακράς πολιτικής του σταδιοδρομίας, διετέλεσε υπουργός Περιβάλλοντος, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών σε κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Ο ΕΚ λοιπόν ίδρυσε το Κόμμα Φιλελευθέρων το 1999 και υπήρξε συνιδρυτής της πολιτικής κίνησης Δράση το 2009. Στην τοπική επικαιρότητα, 4 νεαροί από 17 έως 22 ετών συνελήφθησαν σε Airbnb διαμέρισμα, στο οποίο έκαναν κατάληψη στη Θεσσαλονίκη παρά τις αντιδράσεις του ιδιοκτήτη. Κατά τη διάρκεια του αστυνομικού ελέγχου στο διαμέρισμα βρέθηκαν κάναβη και κοκαίνη. Μάλιστα, ο 17χρονος συλληφθής είχε διαφύγει από ίδρυμα ανηλίκων, στο οποίο κρατούνταν για υποθέσεις βιασμού και παράβασης του νόμου περί όπλων.
0: Ο καιρός στον Status FM.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 3 μποφόρ και αργότερα θα φτάσουν τα 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 27 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 29, στο Κιλκί τους 30, στη Βέρεια και τις Έρες τους 31 και στα Γιάννητσά τους 32 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 και στα Γρεβένα τους 29 βαθμούς. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status. Καλό σας μεσημέρι.

0: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Μύδια του Ευρυπίδη. Σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
1: Μύδια.
2: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
1: Προπόληση ticketservices.gr.
3: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
5: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
7: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
8: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
9: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

0: Είσαι ταξιδιώτης της τελευταίας στιγμής και δεν βρίσκεις διακοπές σε φυσιολογική τιμή? Μην αγχώνεσαι. Στο Greco's Travel έχουμε φροντίσει να εξασφαλίσουμε για εσάς χιλιάδες θέσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη, με προνομιακές τιμές σε αεροπορικά εισιτήρια και ξενοδοχεία. Είτε θέλεις οργανωμένη εκδρομή, είτε να ταξιδέψεις μόνος σου, έχουμε τη λύση που ψάχνεις. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56 ή μπε στο Greco's.gr.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
2: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μία βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
3: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
4: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
3: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
4: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
5: Στάτους 107 και 7. Σταθμός στα FM.

0: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
0: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
1: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
0: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
1: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάν το μόνος σου, όπως σου αρέσει. Εύκολα.
0: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
6: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
5: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
6: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
5: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
6: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
7: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη.
1: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλο.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Καλημέρα.
10: Καλησπέρα, παιδιά.
11: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
12: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
11: Ακριβώς όπως εσύ.
13: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
14: ναι,
13: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
15: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
16: Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
17: Γαμάς.
18: Άλλο τι λέει, καλά.

0: permit me to introduce you to. Έλα, έλα, έλα, έλα, έλα. Έλα, παιδιά, στα κάρβουνα, όλα στα κάρβουνα. Και τα δάση στη Θράκα, εννοείται, δεν είναι χώρα. Αυτό φλαμπέ είμαστε. Αλήθεια, έχουμε τόσα δάση για κάποιους μου. Μπράβο, πλεόνασμα, δεν μπορεί. Αλήθεια, ποιοι τις βάζουν τις φωτιές τελικά? Έχουμε καταλήξει. Οι δεξιοί για να βάλουν ανεμογεννήτριες, οι αριστεροί για να πέσει ο Κυριάκος, ή οι Τούρκοι γιατί είναι Τούρκοι? Α, θα πεθάνω και δεν θα μάθω ποιοι βάζουν τις φωτιές.
1: Πέθανες και εμείς σε νιά.
0: Ναι, εγώ θα πεθάνω και εμείς σε νιά και εσάς δηλαδή, γιατί έτσι κι αλλιώς λύτρωση είναι ο θάνατος έτσι που έγινε. Όλο αυτό είναι σοβέ. Σωματική βελτίωση. Σαν το hopping στο στρατό. Εκτός και τις βάζουν μόνο μερακλίδες.
1: Αυτό μ' άρεσε τώρα.
0: Ναι, γιατί βγαίνουν όλοι για καρμπουνάκι, παρτσετούλα, πίνουν και καμιά μπύρα παραπάνω. Έτσι, για μη τη φωτιά. Δεν σβήσουμε να γίνει. Κατούρα που παίρνουν, αδερφέ. Αυτό τώρα πέθανε εσύ και μη σε νοιάζει τι με νοιάζει. Τι με θύμισες τώρα, με θύμισες κορεμπέ τη μάνα μου. Στο γάμος με το κόσκινο νερό θα κουβαλάμε. Δηλαδή μεγάλη θυσία. Θα μας φύγει μέσω η χαζά. Αλλά τώρα δεν μπορείς και να πεθάνεις κιόλας. Θα σε πιάσουν για κρυμμένο εργαζόμενο. Από αυτά που άκουγα να λέει η Βιργινία, ότι τους βάζουν μέσα στις κάσεις για να μην φαίνονται. Φαντάζεσαι τώρα.
1: Ξύπνα. Ξύπνα.
0: Έφυγαν. Βγες, έφυγαν.
1: Όχι, αυτός κανονικός είναι.
0: Ας τον αυτόν, αυτός ζει, θα βγει μόνος του. Και τι θυμήθηκα τώρα με αυτό που είπε με τις κάσεις, δηλαδή το κάτι άλλο. Το πρώτο συγκρότημα που είχα κάνει λεγόταν Πτώματα. Τα Πτώματα.
1: Πρέπει να το πεις τα Πτώματα στα Πατώματα.
0: Όχι στα Πατώματα, άκου να δεις. Είχαμε, παίζαμε στο Βυσνίκο.
1: Πού παίζατε?
0: Στο Βυσνίκο. Χωριό του Σερόντα.
1: Νόμιζα μαγαζί.
0: Όχι, μαγαζί λεγότανε Το Χρυσό Πέταλο. Σε μιλάμε Far West, το είχαζα. Και είχα τη φαϊνή ιδέα. Εντάξει, ήταν το μόνο που υπήρχε παλιά δισκοτέκ. Την είχε ένα σκυλά, ένα μάτι είχε, ένα δεν είχε. Δηλαδή. Το ένα ήταν γυάλινο, ρε μάκη. Κοιτούσε μόνο ευθεία.
1: Σαν τον Γκύλο.
0: Μπράβο. Όχι, δεν ήταν σπακουπακύλο Δημήτρης. Το ένα ήταν σταθερό στην ευθεία. Άμα έκανε αριστερά-δεξιά, δεν ήσουν μες στο φάσμα. Παλιό σκυλά με δικά τη πιστόλια και τέτοια πράγματα. Καφετέρια, να φανταστεί, με μπορντό πολυθρόνε δερμάτινε. Απορώ που τι βρήκε, δηλαδή με εκείνα τα σκαλιστά, τα στρόγγυλα, τα ποδάρια. Και λέω, μάγκες, έχω φοβερή ιδέα. Τα Πτώματα, έτσι εμφανίζονται τα Πτώματα σε κλειστό μαγαζί Ιούλιο μήνα, τέτοια εποχή. Αλλά δεν είχε άλλο, ήρθαν όλοι. Τι εργοδίσουν, μίλες τώρα, μίλες τέτοια. Εδώ τότε πήραμε Μπρικάρντι, όχι Μπακάρντι. Και είχα την ιδέα να μπούμε μέσα στις κάσες με τα όργανα για να γλουτσίσουμε το καπάκι από την κάσα και να βγούμε και να παίξουμε. Τις σκάσαμε, δρώσαμε μέσα, γιατί τους λέω θα μπούμε από νωρίς πριν έρθει ο κόσμος.
1: Ωραίες ιδέες έχεις.
0: Είχα ιδέες τις οποίες τις φανταζόμανε.
1: Στην υλοποίηση,
0: είναι
1: στην πράξη λίγο.
0: Εκεί λίγο κολούσε.
1: Θα λέει Κωνσταντίνου, σαν ιδέα καλή είναι.
0: Καλή.
1: Στην πράξη θα
0: το πράξη λίγο. Δούλεψε του λίγο ακόμα. Αλλά που εγώ σκεφτόμουν AI από τότε. Να πούμε σαν το σκυλακάκι που έβλεπα χθες και το έλεγε στην Βιργενία. Φοβερό, τρομερό, παιδιά. Εγώ θα το πάρω το βιβλίο του σκυλακάκι. Δεν ξέρω τι λέτε. Με πείτε δεξιό, με πείτε βλαμμένο, με πείτε ότι. Οτιδήποτε βγαίνει που μπορεί να βοηθήσει και δεν το καταλαβαίνει ο κουβαρά που παίρνει τη συνέντευξη. Εμένα με τρικάρει το ενδιαφέρον. Με τσιμπάει λίγο, δηλαδή. Πώ θα το πω. Έτσι μου λες, κάτσαμε μέσα στις κάσες, μου σκέψαμε, δράσαμε, κλουτσίσαμε και το καπάκι όταν βγήκαμε δεν μπορούσαμε να παίξουμε. Θέλαμε αναπνοή να πάρουμε. Το δεύτερο συγκρότημα που έκανα, γιατί μετά σιγά σιγά μπήκα στο νόημα.
1: Μια αναστάσιμη.
0: Όχι. Διόγενες. Καλά. Καθόλου εγωιστικό, ε. Αλλά ξέρεις, για να ξεχωρίζει το αφεντικό, αυτό που
1: λέει. Ναι,
0: τώρα. Όχι, να
1: μεγάλη καφενεία.
0: Ναι, τι χαζά τώρα. Και έτσι λοιπόν σωθήκαμε από την κάσα τουλάχιστον. Είχα άλλες ιδέες, μετά προχώρησε μου κάποιοι.
1: Άμα έχεις καμιά ιδέα, Μη μου την πεις.
0: Να σου πω κάτι. Τώρα, ό,τι ιδέα και να έχεις, δηλαδή όλα γίνονται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Πήγα στο Λονδίνο και είδα τους Άμπα και τους τέσσερις. Πέθανε, δεν πέθανε ο ένας, δεν έχει καμιά σημασία. Ολογράμματα, θες να είναι μέσα στην κάσα, θες έξω από την κάσα. Ό,τι γουστάρεις γίνεται, σιγά το πράγμα. Το μόνο στενάχρονο των ημερών είναι ότι καήκαν οι πυροσβέστες, παιδιά. Και δηλαδή, πραγματικά, όταν ανοίγουμε το στόμα μας και λέμε τέτοιες βλακίες. Ποιο αυτοί ρε, οι τεμπέληδες που παίζουν τάβλη όλη την ημέρα και τζάμπα πληρώνονται και κάθονται. Άλλη φορά να την βουτάμε τη γλώσσα στο κεφάλι μέσα στο μυαλό λίγο, γιατί αν δεν υπήρχαν αυτά τα παλικάρια, απορώ ποιος θα έκανε αυτό το αυτονόητο που έχουμε όλοι ως αυτονόητο στο μυαλό μας.
1: Γιατί δεν πάνε μόνο σε φωτιές, πάνε και σε τροχιά για απεγκλωβισμούς, πάνε και σε σπίτια.
0: Πες τα ρε.
1: Τι να πω τώρα, τα αυτονόητα αυτό που λες. Τα αυτονόητα θα λέμε τώρα.
0: Βγάζουν κόσμο μέσα από τα συντρίμια.
1: Αυτό τα αυτονόητα θα λέμε τώρα.
0: Κινδυνεύουν να τη φάνε την πλάκα στο κεφάλι οι ίδιοι. Και έβλεπα ένα παλικαράκι που έδινε συνέντευξη και λέει: δεν διανοούμε καν την ξεκούραση όσο, βλέπετε, όσο βλέπω τι γίνεται γύρω μου. Δηλαδή αυτό το πράγμα, ποιος Μερακλής και Άντρακλας που λέει: έλα μωρέ αυτή μωρέ τι κάνω.
1: Κοίτα, με την πύρα στον καναπέ μια χαρά τα λες.
0: Ξέρεις τι έχω πει εγώ με πύρα στον καναπέ? Ξέρεις πόσες οδηγίες έχω δώσει σε μάτς που δεν σκέφτηκε κανένας προπονητής ποτέ. Κοίτα ρε ρε τα
1: παλτρό
0: στα διάνα πάνε να... Γιατί το βγάζει ρε έξω αυτό? Τι το κρατάει ρε?
1: Τι είναι
0: αυτά ρε που κάνει?
1: Βάλε δύο μπακ πίσω.
0: Είσαι με τα καλά σου.
1: Που βλέπεις μπάζει άμυνα.
0: Βάλε με μένα 10 λεπτά ρε βάλε με. Μια μέρα πρωθυπουργό κάνε με. Τι άλλο να σε πω για να καταλάβεις? Όμως αυτοί που μαζεύονται πάνω από το τάβλι και βλέπουν.
1: Και λέει, δεν το παίξει καλά.
0: Θα σε κλείσει. Ρε εσύ, ξύπνα ρε. Θα σε κλείσει. Και τσατίζει το άλλο. Μπαμ, κλείνει μια το τάβλι. Πιάσει τα ούζα, πάρ' τον αυτόν από εδώ πέρα τον καντέμι. Το κουπρόσχυλο, το μαυρόγατο. Αυτά είναι ωραία στα καφενεία. Στο καφενείο γιατί θα πας? Εντάξει, μαζεύονται όλοι οι γέλ που στην αρχή προσέχουν. Τους λένε γιατροί, έχεις αυτό, έχεις εκεί, έχεις τραξιμπινάζι, έχεις γλουκόξι, έχεις ζάχαρο, έχεις πίεση, έχεις τέτοια. Και παίρνει, έρχεται ο γέρος, μαραμένος, μπαίνει μέσα στο καφενείο, έναν ελληνικό σκέτο. Τον παίρνει μια μέρα το ελληνικό του σκέτο. Τον παίρνει δεύτερη μέρα το ελληνικό του σκέτο.
1: Πιάσε ένα τσιμπουρό.
0: Απ' όλα. Όχι το πρώτο, μαζί βάλει και το δεύτερο και τα τρίτα και τα τέταρτα. Όλους τους μεζέντες βάλει τους όλους μαζί. Κάτι γίνεται με τους γέρους και αυτόματα εξαφανίζεται η ασθένεια. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Αλλά βλέπεις την πρώτη μέρα τον ίδιο γέρο με το σκέτο το υλικό. Περνάς ένα μήνα και έτσι παλικάρι, μια μισή την ακόμη και μια από τα δεύτερα μοιάζει. Αυτοϊάται ο γέρος. Δεν χρειάζεται να πάρει καμιά θεραπευτική αγωγή. Τώρα, θέλοντας και μη, εντάξει, επειδή καταλαβαίνεις ότι ερχόμενος στο σταθμό, τι ακούω, το σταθμό, τι θα ακούσω, του στάτους θα ακούσω. Είναι δυνατόν να ακούσω κάτι άλλο?
1: Όχι.
0: Και άκουγα που λέγατε, είχε απορία η Βιργινία, γιατί λέει ανάβουν πυρσούς στη συναυλία του Πάπα Κωνσταντίνου. Δηλαδή, γιατί είχες διαρκούδα στο δάσος? Όχι, δηλαδή αυτές είναι απορίες. Γιατί, τι θα γίνει φίλε μου με εμάς? Όπου έχει αγανάκτηση, όπως καταλαβαίνεις, είναι πρόσφορο το έδαφος για να κατοζούρα. Γιατί? Επίσης, μ' άρεσε η άλλη απορία, αν συνεχίζει να έχει νεύρα ο Γιανακόπουλος. Ο Γιανακόπουλος, πρώτα γεννήθηκαν τα νεύρα και μετά βγήκε από τόσο πλάκα με κάτι τώρα. Δεν είναι σαν χαλασμένο τηλέρι από την Κολομβία. Δηλαδή όταν του είδα πρόθυμο, γιατί εγώ δεν ασχολούμαι κιόλα. Βλέπω έναν τύπο ιδρωμένο να πέφτει και το μαλλί μπροστά, να πιει ένα φούρνο. Και να καμπιείς, λέω. Αμά, λέω, γεννήθηκε νέος Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Κάτσε λίγο να τον ψάξω. Και μετά κατάλαβα. Και λέω, εντάξει, άστο, άστο.

0: Σέβεστε τι.
1: Ψηφίστηκαν κανονικά.
0: Μα δεν είναι δυνατόν, παιδί. Όλα θα τα περάσετε ένα χέρι, δηλαδή ένα μανίκι. Αφήστε.
1: Λιμάνια, απορριμματοφόρα, όλα θα γίνουν.
0: Έσχος. Έσχος. Έσχος να βγούμε στους δρόμους. Αλλά έχει χάρη που είμαστε διακοπές τώρα, γιατί δεν μπορεί το κίνημα.
1: Από Σεπτέμβριο.
0: Να συσταθεί, βέβαια.
1: Μαζί με τη ΔΕΦ.
0: Με το που θα.
1: Κάτω τα χέρια την Κούβα.
0: Ναι, ποιο σπηδάει η ΔΕΦ.
1: Η Κούβα ανήκει στους Κουβανούς και όχι στους πολιτικούς.
0: Καλά, είσαι δικός μου, είσαι.
1: Ε,
0: γεννάς. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά άμα θα γίνω. Δεν ξέρω πού να σε βάλω σε ποιο υπουργείο. Σε ποιο πρώτα εδώ.
1: Υπουργείο Πολιτισμού. Να μαλώνω με το Χατζηδάκι.
0: Το Υπουργείο Πολιτισμού θα το κλείσω.
1: Γιατί?
0: Θα διοχετεύσω όλα τα χρήματα από το Υπουργείο Πολιτισμού στο αθλητισμό.
1: Κάτσε ρε. Πού το ίδιο είναι.
0: Τι είναι το ίδιο? Πολιτισμός είναι ο αθλητισμός.
1: Α, άλλο αυτό. Παρακλάδι είναι.
0: Εγώ θα το παρακλάδι θα το κάνω κλάδι. Δηλαδή, συγγνώμη. Πού βρίσκονται.
1: Πού
0: ερωτώ. Η μεγαλύτερη συναυλιακή χώρη.
1: Στα γήπεδα.
0: Τάκ, έτοιμο. Δηλαδή, τι άλλο θες. Τελείως. Θα συμπτυχθούν σε ένα. Να ανάβουν και τους περισσούς όμως στο γήπεδο. Και τελείως κόμπωσε. Ρε, γιατί ρε, δεν σκέφτεστε απλά, ρε γάμον.
1: Είδες, ρε.
0: Είδες, ανέλαβε ο Καραμαλής, ο Μπούτμαν, το Μπαϊρακτάρινα. Τι είπε. Εγώ αναλαμβάνω το Υπουργείο Πολιτισμού.
1: Και τα έκανε όλα.
0: Εγώ το θεωρήσω με αυτονόητο. Γράφει πολιτισμό στη φάτσα του. Δηλαδή τον βλέπεις και λες αυτός είναι ο πιο κατάλληλος. Και σου λέει η μεγαλύτερη μαρμίτα που κάνεις ποτέ δεν έβαλε χέρι να πει τι γίνεται, ποιο είναι. Αθλητισμό, πολιτισμό. Τον αθλητισμό θέλει λίγο δουλειά ακόμα, θα τον δουλέψω. Γι' αυτό άρχισε και έπαιζε μπάλα και προς το ποδάρι και είχαμε άλλα. Αλλά στον πολιτισμό θα πήγε περίφημα.
1: Αφού δεν έκανε τίποτα.
0: Γι' αυτό θα πήγε περίφημα. Ρε, αφού λέμε τα ίδια, γιατί τα λέμε δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω. Τα πήγε περίφημα. Αν θες να τα πας περίφημα στην Ελλάδα, δεν τα κουμπάς. Τα πεις. Αυτό είναι, θα κάνω υπουργείο που θα λέγεται ως έχει.
1: Και θα λέγεται
0: ως έχει. Και θα είναι όλα τα υπουργεία μέσα.
1: Ναι, αυτό θα λέγαμε.
0: Υγεία σε αυτά. Είδες τι έπαθε ο Άδωνης. Εδώ σκίζει τον πάτο του να πούμε να τους εξυπηρετήσει όλους και πήγε να πούμε στη Λίμνο. Πού πήγε. Και έφαγε σαβουρμά.
1: Τι σαβουρμά.
0: Λέει το φύγει από εδώ, ρε πεινάμε. Εντάξει, ήταν ένας με μια κοιλιά τόση.
1: Α, μιλάς για το καφενείο, όχι στο νοσοκομείο.
0: Στο νοσοκομείο στη Μέντη και τρε όλοι. Έχει 2-3 κομμουνιστές από υποχρέωση που πάνε να παίξουν και τους έβαλε χέρι. Τι αυτοί είστε, λέει, που μπεζευτήκατε, λέει. Αυτό είναι που καλέσατε πανελλαδικό συλλαλητήριο για να με την πείτε. Και, λέει, οι άλλοι, λέει, πήγαν για κανένα μπάνιο να πούμε. Δεν γίνεται όλη συνέχεια να αγωνιζόμαστε. Άνθρωποι είναι και αυτοί, οικογένειες έχουν.
1: Και που σε νησί τώρα είναι εδώ να μην πάνε σε τέτοιο.
0: Είσαι καλά, ρε, στη Λίμνο. Μιλάμε για τη Μύκονο τώρα του.
2: Μία ερώτηση. Ναι. Καλό που θα σας ρωτήσω. Ας υποθέσουμε ότι είναι όλα τόσο χάλια όσο λέτε. Εγώ λέω ότι έχετε δίκιο.
3: Όχι, είναι, δεν είναι
2: μειονότητα. Κάθε
4: μα γιατί προσβάλλετε τώρα την νοημοσύνη μας και την ζωή μας.
2: Μα δεν ρώτησα ακόμα.
3: Τις 7 έτη.
2: Με παιδιά, δεν ρώτησα. Την ερώτησα πριν και μετά καθόλου.
4: Ας υποθέσουμε, είπα.
2: Ας υποθέσουμε. Δεν είμαι υποχρεωμένο να δεχθώ αυτό που λέτε. Εγώ λέω ας υποθέσουμε. Κάνετε έκκληση για πανυγειονομική, πανλημιακή κινητοποίηση 4-5 μέρες. Διαβάζω τα site, αφήσεις, για δεδί και έχω εδώ και είστε 25 άνθρωποι. Καλά, το υπόλοιπο εσύ που είναι. Μα πού είναι το άλλο νησί. Δηλαδή, παιδιά, χασομέριδες είστε εσείς. Χασομέριδες είστε. Δηλαδή, τόσο χάλια το νοσοκομείο, τόσο κινητοποίηση εσείς, και είστε 25 άνθρωποι.
5: Για το ιατρικό προσωπικό, όπως είπατε, βρήκαμε οφθαλμίατρο που δεν έχει κανέναν.
6: Χειρουργό βρήκατε, σας παρακαλούμε.
5: Χειρουργό.
6: Βρήκατε, ποιος.
7: 15 χρόνια γίνεται προκηρύξεις και είναι
2: άνθρωποι. Μα έκανε αίτηση, σας λέω, τον περιλαμβάνω. Γιατί να μην έτσι. Αφού έκανε αίτηση. Είστε προσκυκλημένοι μας στα γένεια.
8: Η έγνοια μας για την Ελλάδα του πεταματό πληθυσμός μειώνεται και έχετε το θράσος να μας λένε ότι υπάρχουν γιατροί.
5: Να σας πω κάτι.
9: Παρά τις φοβερές εξαγγελίες για πανλημνιακή κινητοποίηση εναντίον μας και βασικά εναντίον μας στην Ήλιαν, τελικά δεν υπήρχε ψυχή, 10-15 άνθρωποι και αν, αντιθέτως πάρα πολλοί κόσμος και όλες οι αρχές του τόπου ήρθαν και μας τίμησαν για να παρουσιάσουν αυτό το υπέροχο έργο.

0: έχει πια καινούργια εντελώς προμεταπηδόντων πεσαρκών, λειτουργικά, πλήρως εξοπλισμένα και με τα αναγκαία του πρόσφατου σχετικό προσωπικό για να σώσουμε ζωές. Είμαστε περήφανοι και δεν αφήσαμε την μεγάλη ευκαιρία που μας δόθηκε από τα μοίρα ανάγκη στην αθλητικότητα να πάει χαμένη και ολοκληρώσουμε την αποστολή μας για να φτιάξουμε το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Και συνεχίζουμε με μαζικές προσκλήσεις, πρόσκλησεις και
1: υπέροχος πάντα.
0: Εδώ στο Μοσχομίρι Σλίμ.
1: Όχι, εμένα με ενόχλησε πολύ που κόπηκε το σύνθημα στιγμή που ξεκίνησε ο άλλος. Θέλουμε γιατρούς και όχι τον παπάρα. Τι κοιτάς και εσύ, Άι Μαρή Μουλάρα. Δηλαδή, αυτά είναι τα ωραία συνθήματα. Αλλά τα κόβετε και δεν αφήνετε να ενημερωθεί ο κόσμος. Και μετά σας λένε ότι είστε πιτσωμένοι δημοσιογράφοι.
2: Πήγε και στο καφενείο.
1: Στο καφενείο πήγε και έγινε, σε λέω, το μεγάλο
2: κλικ. Και πήγε μετά σε άλλο καφενείο και τον χειροκροτούσαν.
1: Σε λέω ότι, καλά, έχει πολύ ζαβό κόσμο και από τις δυο μεριές δεν είναι. Δηλαδή, με ποιο σε έκανε παραπάνω εντύπωση που τον χειροκροτούσαν ή που τον έκραζαν.
2: Ο άλλος, ο νεαρός, ο αδύνατος.
1: Τι αδύνατος, αυτός που καθόταν στο καφενείο. Αυτός είναι σαν να έφαγε δυο καραμελίδες μαζί. Έχουν έναν χοντρό με κάτι πιάτα γύρω-γύρω και ούζα και από πάνω τίτλος είναι φυγές, πεινάμε. Δηλαδή. Φαντάζομαι ότι αυτό συνέβη με συνδικαλιστές που πήγαν να απαιτήσουν αγρότες. Υπουργέ, πεινάμε! Και τους κοιτάζει, λέει, ρε παιδιά, δεν μπορεί να μην την έχετε. Τρεις αδύνατους δεν μπορεί να μην την έχετε. Δηλαδή, τι μύρτα τώρα. Είναι δηλαδή σαν όρθιοι γύρω με το σουβλί και με την ντομάτα. Σαν όρθιοι γύρω με το σουβλί και με την ντομάτα στο κεφάλι. Πώς γυρνάει ο γύρος εκεί στα παοξίδικα τα μαγαζιά εκεί. Δηλαδή, στέλνει χοντρό. Με σκομμένη την μπλούζα να κάνει και μύτη μπροστά από την κοιλιά να πει Υπουργέ, πεινάμε. Στήρε, ρε παιδί μου, τι. Αν δεν έχει από του δικού σου, από άλλα επαγγέλματα, κάποιον θα βρει να πούμε που να είναι στέκα, πώς του λένε, να είναι καραγάτσι. Στιγνός.
2: Ναι.
1: Ναι, τα καραγάτσια είναι στιγνά.
2: Ναι, αυτό okay, είναι. Sorry.
1: Τα καραγάτσια είναι και σε καμιά.
2: Ναι, ναι.
1: Τα στιγνά. Εδώ παλιά ξέρει, ο Βασιλής Σόλγας και πάνω ήταν γεμάτο καραγάτσια. Τώρα έχουν μην κανένα δυο ακόμα, αλλά.
2: Δεν ωραία, τα βλέπω να ζουν.
1: Ωραία δέντρα. Ωραία. Γιατί? Δέντρα και τα φάγανε. Γιατί αντέχνει. Αντέχνει, είναι κομμουνιστικά δέντρα.
2: Αντέχνει.
1: Αντέχνει στις κακουχίες.
2: Και ο Άδωνης αντέχει.
1: Ο Άδωνης. Καταρχήν είναι της γυαλί.
2: Α, το γυαλί, εδώ.
1: Υψελωρά. Υψελωρά, καλά.
3: Όλα καλά, μπράβο. Να είμαστε καλά, να είμαστε μόνο μου.
4: Όλα καλά. Να είστε καλά.
5: Συμπάλλει, συμπάλλει, είναι καθηκό τμήμα.
6: Καλά.
7: Είμαστε πάστα από την επαγγελματική μα και στο νοσοκομείο μας.
2: Τώρα χαιρετάω.
8: Το νοσοκομείο 16 χρόνια δεν έχει ουρολόγο.
9: Θα έχει ουρολόγο από τον Οκτώβριο.
1: Τέλος.
9: Ναι. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μια χαρά. Να είστε καλά. Για πες εγώ.
10: Ήρθατε να κάνετε σύντησή μας.
9: Γεια σας. Να είστε καλά.
10: Ήρθατε να κάνετε. Δεν πιάνω τα χέρια. Μόρκα χέρια δεν πιάνω. Με τα χέρια μην είναι καθαρά. Εδώ στην ουσία μας θέλατε να κάνετε. Και να αρχίσετε να κάνετε
9: σύντησή
11: μας. Πιάσε μας μόνος αυτό να είναι.
10: Ποιος είναι ο κύριος. Ποιος σας έστειλε εδώ πέρα να αρχίσετε να κάνετε τι. Με τα χέρια.
1: Από μοναχώστερ.
2: Τσιχάρα πάνω του. Δύο άτομα, ένα τραπέζι γεμάτο.
9: Κάνα πρόβλημα. Τους 68.000 που με ψήφισαν.
11: Ποιοι είναι αυτοί.
9: Έλληνες πολίτες. Πληρώνουν 68.000. 68.000 ανθρώπους πληρώνουν.
11: Γιατί όχι.
9: Εντάξει. Άρα όλοι οι πολίτες είναι βρώμικοι και τόσο ένα.
11: Έχω έρθει από την Αμερική.
9: Κάνω ό,τι θες, θέλετε. Όλοι οι πολίτες είναι βρώμικοι και τόσο ένα. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Άρα είναι φαντάστικες. Πάμε, έλα.
10: Τραυματική μάσα να πούμε.
9: Πάμε, έλα τώρα. Έλα. Όλοι είναι βρώμικοι και τόσο ένα. Έλα.
2: Εν τω μεταξύ, όλοι που δώσουν το χέρι του από του δύο. Δεν λέω τι και πώ και γιατί και αν είναι σωστό ή όχι. Έτσι ποιοι έχουν. Δεν μιλάς έτσι, ρε φίλε.
1: Γιατί δεν μιλάς έτσι.
2: Δεν μιλάς έτσι.
1: Ποιος είσαι, πάμε πίσω μέρα, πόσο μιλάω, ε. Ποιος είσαι, ποιος είναι το δικαίωμα που δεν σου δίνει.
2: Άσε που αυτός γύρισε από την Αμερική.
1: Καλά, μόνο αυτό δεν επιστοποίησε. Αυτό είναι Άιζο.
2: Τι είναι.
1: Άιζο. Ο άλλος δεν είπε, εγώ σκατά δεν χαιρετάω.
2: Αυτός από την Αμερική λέει πήγε.
1: Ναι, ναι. Δηλαδή δεν ξέρει αυτός τι χαιρετάει και ξέρεις εσύ που δεν έχεις πείσπονται στην Αμερική, σε ρωτώ.
2: Όχι.
1: Τακ! 1-0.
2: Τι να κάνω.
1: Δεν μπορείς να μιλάς για κάποιον.
2: Δεν δικαιούσε να ομιλείς.
1: Απορώ και πώς το σκέφτηκες. Απορώ και πώς το σκέφτηκες. Δωρε, ο άλλος ήξερε τα πάντα για τον άντρα. Του λέει 68.000 ανθρώπους που τους ταΐζες.
2: Όχι, τους πλήρωσες.
1: Ναι, τους πλήρωσες. Άρα τους ταΐζες. Να μιλάμε και λίγο ανθρωπινά μεταξύ μας. Τι θα ψηφίσουν αυτοί? Δεν υπάρχουν αγνώμονες ψηφοφόροι του άντρα.
2: Ναι, αλλά υπάρχουν και τούτοι εδώ.
1: Για πες.
6: Πολύ σημαντικό, δώστε βάση γιατί το κατέβασαν. Αυτό το θρασίδηλο τυπάκι ο Άδωνης Γεωργιάδης κοπανιέται στα κανάλια γιατί δεν βρίσκουν τις απαραίτητες 180 ψήφους στην συνταγματική αναθεώρηση για να βάλουν χέρι στα δάση μας, στο πράσινο και στο οξυγόνο της χώρας μας και να αλλάξουν το άρθρο 117 παράγραφος 3 του συντάγματος.
1: Κάθετος.
6: Όπου όταν υπάρχει καμένη δασική περιοχή είναι υποχρεωτική η αναδάσωση. Θέλουν να τα αλλάξουν και τα καμένα δάση να έχουν οποιαδήποτε χρήση. Γεράσιμος Μπαρχαμπάς, επικεφαλής του πολιτικού κινήματος Αγωνιστές.
1: Λοιπόν, φύγε από εκεί και έλα σε μένα.
2: Γεράσιμος Μπαρχαμπάς.
1: Σε παίρνω τώρα, πριν σε πάρει κάρι.
12: Προσοχή, επικίνδυνο φαινόμενα.
1: Ακολουθεί β' μέρος, μετά α' μέρος, μετά β' μέρος και στο τέλος που.

0: Σεξοσχόλικς.
1: Ωρα Ελλάδος, 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
3: Οφέλια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλια. Κάθε γεύση και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
4: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
5: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
6: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
5: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
7: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
8: Το πήραμε.
9: Ποιο πάλι, βρετάκι.
8: Αυτό, με την τιμή θαύμα στον Κάντζα.
9: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
8: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκό Σύνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
9: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη ως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
8: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
9: Supermarket Kansas.
8: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
10: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
1: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
12: Καλησπέρα,
13: παιδιά!
14: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
12: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
14: Ακριβώς όπως εσύ.
15: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
16: ναι,
15: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
17: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
18: Ένα
17: Ένα καλό. Ο υπουργός θέλει να παρέμβει. Ελάτε, κύριε υπουργέ.
0: Όλη μέρα στα κανάλια είναι.
17: Κύριε υπουργέ.
12: Ποιος είπε το όλη μέρα στα κανάλια είναι.
13: Κώστα, θέλω να σου κάνω μια αφιέρωση. Άλλα μου λένε τα μάτια σου και άλλο η καρδιά σου. Τσίπρα.
16: Κύριε μου έκανε την αφιέρωση η κυρία Κανακοπούλου να απαντήσω κι εγώ. Χρώμα δεν αλλάζουν τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
17: Πού σε Άρη, μια μερίδα ξυλόλιο πιάσε. Ωρε γλέντια στα καλά καθούμε. Γιατί είπαμε, άμα κάτσεις και περιμένεις, κάτσε το πάει και γύρνα. Άμα δεν το δημιουργήσεις εσύ το κέφι. Και είμαι φουλ σε μιλάω. Φουλ του φουλ κύριε Βαΐα, τσίπουλο δεν πιένω.
18: Ξυλόλιο μόνο.
17: Μόνο ξυλόλιο. Χωρίς λιγάνι σου, σου παρακαλώ πολύ. Και ένας δόημο φανταστικός Διογέννης δασκάλος. Εγώ φταίω ρε εσύ, η Βυργενία τα λέει και εγώ το παίρνω και το κάνω μαστίχα, εννοείται. Έχω πράγμα σήμερα. Καταρχήν, πού βρίσκεται το βουνό Τσεκούρι, ξέρεις.
18: Δίπλα στο βουνό Βρεπάνη.
17: Ήμουν σίγουρος ότι θα τη... Ρε εσύ, άμα δεν ξέρεις, μην κάνεις ότι ξέρεις. Τι είσαι, Έλληνας είσαι.
18: Εδώ σφύρει καλό Βρεπάνη.
17: Δεν αποκολώ να τη στείλει. Λοιπόν, το βουνό Τσεκούρι είναι στην Τεχεράνη. Στην Τεχεράνη, εκεί που θα γίνει το νέο πυρηνικό εργοστάσιο. Είσαι την πληροφορία σε... Δηλαδή, άμα δεν έρθω εγώ, απορώ πως... Τι λέτε όλη τη μέρα, ρε παιδί. Απορώ. Απορώ και ξύνομαι. Εξίσταμε. Ότι η ιδέα, το βρίσκα.
18: Εδώ πήγε το Τσεκούρι.
17: Καλά πλάκα. Βουνό Τσεκούρι, λέμε. Εντάξει, ξέρεις, στα Βαλκανικά, το βουνό ξέρεις πώς είναι. Πούτσα. Έτσι θα πει η εξοχή. Δηλαδή τώρα είναι στα Γιουγκοσλάβικα, είναι στα Σέρβικα, είναι στα Κροάτικα. Αλλά έτσι λέγεται. Τι εγώ φταίω. Έχω και τούρτα Αλέξη από τα γενέθλια του. Έχω που έσβηνε τα κεράκια ο Δούκας για να κάνει τον καλό. Έχω και Ακρίτα έχω για την Ελλάδα που, και τι δεν λέει, ο στόμας της που λένε, ο Πάσχας, ο Σκαμπός. Λοιπόν και Γεωργιάδη έχω πολύ ωραίο. Και το Μίκη του Ουρανομίκη τα γενέθλια έχω. Και Κυριαζίδη, ο οποίος χάνει λάδια με τη Σέσουλα, δεν το συζητάμε. Γιατί πήγες να πεις κάτι, το έκανες σαν τα μούτρα σου λένε. Λίγο να βουτάς τη γλώσσα στο μυαλό, έλεγε η γιαγιά μου.
18: Παλιά καλά δεν λέγανε. Καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς.
17: Τα χίλια χρόνια.
18: Έτσι.
17: Γιατί το έκανε ο Καραμαλής τόσα χρόνια.
18: Τι, νο... Α,
17: τι είναι, έχει τη σοφία του Βούδα.
18: Δεν εννοείται.
17: Είδες ποτέ Βούδα να μιλάει.
18: Όχι. Από τα συμφραζόμενα.
17: Και τι τον πάνε, από κάτω Βούδας τι έχει.
18: Κούδα.
17: Όχι, δωρεά φαγητά έχει. Δεν έχει το λεξικό του Παπινιώτη.
18: Ωραίες, ναι.
17: Τι έχει, ρύζια έχει, λουτούς έχει.
18: Στην Κίνα,
17: ναι,
18: στο Θιβέτ.
17: Στο
18: δικό μας το Βούδα.
17: Ο δικός μας είναι για το Θιλιβέτ. Όπως είναι ο Χρήστος Θηλιβαίος που λέμε. Με λάμδα ανάμεσα. Και φυσικά παιδιά, του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέντα. Μα για το χορηγό δεν είπαμε κουβέντα, έτσι τη φασαρία. Καλά τώρα, δεν ξέρω εγώ τώρα τι παίζει.
18: Πώς προωθείς τα προϊόντα.
17: Ποια προϊόντα ρε εσύ τώρα, ο Γιουργάκης.
18: Ο δικός μας εδώ, ο Παπανέου.
17: Ο γιος του Χατζηδάκη, ντε.
18: Α,
17: ο Κουρούμπαγλά.
18: Λίγο το τράβηξε.
17: Τώρα να σου πω κάτι. Σε ποιον κάνεις κακό άμα δεν παίζονται αυτά τα τραγούδια ρε κύφτε.
18: Όχι. Είναι και από ποιον τα αφαιρείς.
17: Ωραία, και έρχομαι. Από πού θα με πεις. Όλοι έτσι λένε. Και έρχομαι να απαντήσω.
18: Και ρωτώ.
17: Από πού έρχεσαι, εδώ είσαι. Ναι. Τι έρχεσαι να απαντήσεις. Και ρωτώ. Και διερωτάμε. Δεν είναι σωστό ο πρώτος εκτελεστής να έχει ένα μικρό μέρισμα στα δικαιώματα.
18: Μα γι' αυτό γράφτηκε.
17: Δηλαδή είστε ζουρλί μου, ρε. Αν αυτός έλεγε, όχι, δεν μ' αρέσει. Και το έλεγε ο Λεπά. Το ίδιο θα ήταν.
18: Έλατε.
17: Δηλαδή, αυτός που το είπε, έστω ένα μικρό κομματάκι της
18: επιτυχίας.
17: Πνευματικής ιδιοκτησίας. Αυτό δεν πρέπει να το δει η ΑΕΠ. Τι είναι αυτό. Αλλά τόσους υπάλληλοι ο κόσμος, έτσι, άρχισαν και τραγουδούσαν αυτοί. Και άμα είναι συλλάβει.
18: Το απίκυλε και ο...
17: Ναι, τι να κάνει ο άνθρωπος.
11: Εντάξει, δηλαδή κάπου.
18: Εγώ τα καταλαβαίνω τα πνευματικά δικαιώματα. Αλλά σε κάποιους ανθρώπους, όπως ο Μανώλης ο Μητσιάς.
11: Εγώ παίρνω λεφτά από τα πνευματικά δικαιώματα.
18: Ναι, το καταλαβαίνω. Δεν μπορεί ο καθένας να παίρνει τη δικιά σου τη δουλειά ή του πατέρα σου και να την κάνει.
11: Ναι, εννοείται.
18: Χαρτάκια.
11: Αλλά δεν γίνεται να δει.
18: Ούτε κομφετή.
11: Δεν γίνεται να δει τα δικαιώματα στη ΔΕΗ για ένα τρέιλερ.
18: Καλά κάνεις, όπου θες.
11: Και να αρνήσεις το Μητσιά να το πει.
18: Όπου θες τα δίνεις δικά σου είναι. Το θέμα είναι ότι αυτό που είπες, δεν μπορείς να αφαιρέσεις το λόγο από το Μανώλη το Μητσιά.
11: Και δεν μπορείς να αφαιρέσεις και το δικαίωμα του κόσμου, που είναι στην ουσία η ψυχή του τραγουδιού, να τα ακούει. Καλά έκανε. Να πούμε, ας πούμε, ένα μεγάλο ευχέλιο είναι αυτό. Ο Μίκης Θεοδωράκης τι έκανε. Σ' όλους.
18: Ναι.
11: Όποιος ήθελε να το πει, πάρ' το. Η Πέγκης είναι, ο Πάριος είναι, η Νοστράδαμος είναι, όποιοι και θες να πεις το τραγούδι. Επίσης το ίδιο έκανε και ο σχολεμένος ο Διονύσης Σαββόπουλος. Όταν έκανα το δίσκο με τους Κονιέντε, με το που πήρα τηλέφωνο τον ίδιο και λέω, ναι, λέει, πάρ' τα, κανένα θέμα. Κανένα θέμα. Και ποιος με είπε όχι. Ποιος θα σε πει όχι. Όποιος τα παίρνει από άλλον και θεωρεί ότι αυτός κινδυνεύει άμα τα πάρεις και εσύ από αυτόν. Ο Μπρέγκοβιτς.
18: Πλάκα κάνει.
11: Ο Μπρέγκοβιτς και ο Κουνιτόπουλος που έχουν ξεσηκώσει ο ένας όλα τα νησιώτικα και ο άλλος όλα τα Βαλκάνια. Ο, δεν δίδομαι. Δραχμές δεν δίδομαι. Ενώ πώς να πω, ο Νιόνιος Μερακλής. Τι να κάνουμε, αυτή είναι η πραγματικότητα.
18: Αυτά τα τραγούδια και του Θεοδωράκη, άποψή μου είναι αυτή, και του Χατζηδάκη, ανήκουν σε όλο τον κόσμο. Ούτε στο ΚΚΕ, ούτε στη Νέα Δημοκρατία,
11: ναι,
18: ούτε πουθενά.
11: Ναι.
18: Ανήκουν στον κόσμο. Είναι όπως πολιτιστική κληρονομιά μας.
11: Είναι όπως είναι ο ουρανός και το οξυγόνο.
18: Πολιτιστική κληρονομιά μας.
11: Ακριβώς. Συμφωνούμε απόλυτα και δεν το κάνουμε θέμα παραπάνω. Έκανε.
18: Πατάτα.
11: Μεγάλη πατατάρα έκανε.
18: Τηγανητή
11: και τηγανητή και μπαγιάτικη.
18: Δηλαδή
11: να μην τρώγεται. Σαν σήμερα δε για τον Μίκη Θεοδωράκη είχαμε κάνει ένα αφιέρωμα εγώ με τον φίλο μου και συντελεστή των Μόνοι Μόνοι Κονιέντε, τον Λεωνίδα τον Βλάχο, που είχαμε ανέβει στον πύργο επάνω ψηλά. Ναι, και κάναμε αφιέρωμα.
18: Που στο ήταν, Λευκό Πύργο.
11: Ναι, στο Λευκό Πύργο. Ήμασταν οι πρώτοι που το κάναμε με ντρόν στο Λευκό Πύργο αυτό. Και από τότε πολλοί έκαναν πάκα πάκα και αρχίσανε κάτι χαζά. Και να πούμε ότι το κάναμε για τον Μίκη Θεοδωράκη, φυσικά μετά από μια εμπνευσμένη ιδέα που είχε ο Βασίλης Σουγάκης. Να τα λέμε αυτά τα, ναι, πράγματα. Γιατί είπαμε να μην λέμε τα κακά, τα καλά να μην τα λέμε.
18: Να τα λέμε.
11: Και φυσικά σάρωσε γιατί ήταν μέσα στην καραντίνα και ήταν ένα πράγμα απίστευτο.
18: Το θυμάμαι.
11: Απίστευτο πράγμα. Και τότε έχω να πω ότι ενώναμε την όμορφη πόλη με το άλλο το τραγούδι που ήταν σχεδόν το ίδιο με το του Μίκη Θεοδωράκη με το Μάνο του Χατζηδάκη και φυσικά δεν πήραμε
18: μια πόλη μαγική.
11: Με την πόλη μαγική, μπράβο, και πήραμε απαγορευτικό από το γιο του Χατζηδάκη και παίξαμε μόνο του Θεοδωράκη. Ποιος έχασε από αυτό? Εμείς. Δεν ήταν δικά μας. Ποιος κάνει από αυτά, ρε παιδιά? Λίγο να τον πει καμιά κουβέντα κάποιος, αλλά τέλος πάντων αρκετά εκνευριστήκαμε.
18: Ναι, ναι, τώρα άστο,
11: δεν είναι θέμα.
18: Δεν θα βγάλεις.
11: Στη δεύτερη ώρα, να ξέρετε ότι. Όχι δεύτερη ώρα, στο δεύτερο μισάωρο έχω 5 διπλές.
18: Καλά το είπε.
11: Τι να μην τους δώσω.
18: Στη δεύτερη ώρα.
11: Α, όχι στο δεύτερο μισάωρο. Κάνει κομμάτι ο Άρης.
18: Στο τρίτο και στο τέταρτο μισάωρο.
11: Στο τρίτο και στο τέταρτο μισάωρο, να ξέρετε, κάνουμε 5 διπλές και 5 διπλές για Νεφέλες για 24 Αυγούστου, θέατρο Κήπου. Σας θέλω στις επάλξεις, παιδιά, μην το χάσετε, γιατί μετά τα εισιτήρια.
18: Αυτό είναι κόλπο για να μην φεύγετε, ξέρετε.
11: Όχι, και πού να πάτε. Για αυτούς που θα μείνετε, ούτως ή άλλως είναι, όχι για να μην φεύγετε. Άμα είστε εδώ.
18: Την εκπομπή, λέω, ρε.
11: Α, την εκπομπή, ρε. Η εκπομπή τσουλάει νερό. Έτσι και έτσι.
18: Τα πανταρί.
11: Γάργαρο. Γάργαρο λέμε.
18: Τι σημαίνει. Από τον Όλυμπο.
11: Έτσι. Και τα κελίγα λε. Θεώνει. Υπερθεώνει, δεν λέω καλύτερα. Παιδιά, τι είπαμε, του βγάλαμε γλυκό, του βγάλαμε και μέταμε για το χορηγό, δεν είπαμε κουβέντα. Γιατί πάντα κάποιο χορηγό υπάρχει ο οποίο απαγορεύει ή δίνει το πράσινο φως για να κινηθούν τα πράγματα. Γιατί δύο και σήμερα μετράω κι εγώ, σαν τον Περικλή του ακροατή που σου πήρε και είπε δύο και σήμερα. Έτσι λοιπόν, για να ξέρω ότι ακούω από το πρωί, όχι, δεν είμαι κανένα τραχανά, τελευταία ώρα να έρθω και να διεκδικώ.
18: Αφέμιξη, α, σωστά.
11: Τι, α, ω πότε. Όλες οι ειδονές κάποτε τελειώνουν.
0: Κατά τα άλλα, παιδιά, ο καιρός ευγενικά αίθριος. Δεν λέει γενικά αίθριος, ευγενικά αίθριος. Και φυσικά και έχουμε και τα γενέθλια του Ζούφιου. Και το δούκαρο του βίντε κεράκια. Να μην το χάσουμε αυτό το ισταντανέ. Όταν είσαι έτοιμος, θα σου γιορτάσουμε όλοι μαζί. Του ζαβώ.
18: Γιατί το λες έτσι?
0: Του Ζούφιο.
18: Δεν μ' άρεσε το πως που μιλάς.
0: Εμένα μ' αρέσει. Και πάλι λίγα λέω. Δηλαδή, ξέρεις τι γίνεται.
18: Όλοι, τι πες μου.
0: Άκουγα τώρα να πούμε τη Βιργινία που έλεγε: ξεχάσατε αυτό, ξεχάσατε εκείνο. Όχι έτσι με τα τρένα, όχι το ξυλόλιο. Όχι τότε, όχι η Μακεδονία. Όχι δώσαμε τη χώρα για 100 χρόνια. Αυτά είναι η τελευταία. Όχι τι έκανε στο ένα, όχι τι έκανε στο άλλο. Όχι ο ΦΠΑ, όχι ο έτσι, όχι ο βέτσι. Ποιοι είναι αυτοί που θέλουν να ξαναψηφίσουν τον Ζούφιο? Και επανέρχομαι και λέω το πολύ απλό που το είδα έτσι σαν φλασά.
18: Για πες.
0: Η χώρα μας, ξέρεις από τι πάση.
18: Από τι?
0: Από το σύνδρομο της Στοκχόλμης. Εμείς άμα δεν υποφέρουμε, δεν το ευχαριστιόμαστε. Δηλαδή έχεις, ας πούμε, κάτι που δείχνει ίσως ότι μπορεί να πάει και καλύτερα. Του δίνεις ένα σουτ με ένα μύτο.
18: Ξερόμυτο.
0: Ναι, ξερόμυτο. Χτυπούεις μύτο.
18: Ξερό.
0: Ξερό. Τα!
18: Μισκαρτί. Εγώ και ο Ζηρές. Ο Αλέν Ζηρές.
0: Ωραία. Τι πράγμα. Εγώ όχι το σαν τον Μπορμπόγκη είμαι. Ναι. Αλλά μιλάμε. Τέτοιου μύτου με σκαρπίνε. Και λέει τι. Τώρα ξανά τέτοια από την αρχή. Περιμένουμε στις τράπεζες να μην έχουμε μία να τις κλείσουν, να σερνόμαστε αριστερά και τα. Έτσι το ευχαριστιόμαστε εμείς. Αλλιώς δεν έχει κανένα ενδιαφέρον. Άρε

0: Τι έφυγε.
1: Τι χαρά είχε. Δεν άντυξε τόση ευτυχία.
0: Όχι, σηκώνεται και
1: φεύγει. Δεν άντυξε τόση ευτυχία. Δεν την μπορείς. Λέει, δεν μπορώ εγώ τέτοια συγκινούμενη.
2: Πρώτος ποιος σηκώθηκε όμως.
1: Ο Δούκας. Καλά, τι τώρα. Για να μην δείξω ότι ήρθα εδώ για τα κεράκια, είμαι παρόν. Δηλαδή.
2: Το σοκ, ξέρεις ποιο είναι. Ότι του πάνε την τούρτα μπροστά και σηκώνεται και πάει στα έδρανα. Δεν είναι. Δεν φυσάει δηλαδή.
1: Καταρχήν γεννήθηκε για να απαξιώνει τα πάντα. Γιατί αυτός αυτά δεν τα παρατέχεται. Αυτά είναι καπιταλιστικά γενέθλια. Αυτός ήθελε να έχει γενέθλια, να πάνε ας πούμε σαν τη Ρόζα Λούξεμπουργκ ντυμένες οι γυναίκες γύρω γύρω, να έχει σφυροδρέπανα κεράκια, να είναι η τούρτα να πούμε από μπουμπότα.
2: Για ποιο μιλάμε?
1: Για το Ζούφιο.
2: Και ποιο κανάλι θα καλύπτει τα γενέθλια?
1: Ρωτάω. Η Βουλή.
2: Oh.
1: Όχι, πια θες άλλο, 902.
2: Δεν μπορώ να πω. Γιατί θα...
1: Θα χαρακτηριστώ.
2: Ναι.
1: Του πω εγώ άσε. Του πω εγώ που δεν είναι open.
2: Όχι.
1: Γιατί?
2: Με άλλο κανάλι αφού κάνει τώρα τον παίζει ζουλίγο.
1: Μέγα, εντάξει μωρέ και εσύ. Εκεί θα τα χαλάσουμε δηλαδή. Τώρα όλα σε λίγο θα γίνουν κανάλια του Ζούφιου. Όλα. Δεν έχεις παρακολουθείς τι ανακατεύουν στραβιλάκι μάλλον με την άλλη φεύγει η άλλη.
2: Όχι
1: να πούμε. Ναι, το σκάι του δίδυμου χωρίς. Μένει ο Σωτήρ στην Κοπάνση να πάμε να πάει στον Αντένα. Τον πήραν που τον πήραν. Έμεινε μόνος του άλλος που είχε πιθάνει ο Λιριτζής, πώς τον λέγανε.
2: Ο οικονόμου.
1: Ο οικονόμου. Και να αγκαλιές, να φιλιάκι, τι καλά που τα πηγαίναμε. Με πολύ καλά τα πηγαίνετε, αλλά δεν κάθεται ο άλλος. Άμα τα πηγαίνει καλά, δεν φεύγει ένας από τους δύο. Κάθονται και οι δύο. Αλλά τα ανακάτεψε ο κ. Σουζούλιας. Ο Ζούλας, ναι, πώς τον λέει, και που πήγε από το Sky στην ΕΡΤ, από την ΕΡΤ στο Sky.
2: Αυτός τα κάνει που, όλα.
1: Μόλις μετακινήσεις, να μην το θυμηθείς, είναι δάχτυλος του Ζούφιου. Μπορεί να φαίνεται ότι είναι αντίπαλο στρατόπεδο και ότι αυτά με τον Αλαφούζο και κάτι, αλλά μην μασάς. Έχουν πες λεφτά λέμε τώρα, όχι χαζά. Εδώ οι άλλοι ξέχασαν τα πάντα. Η στρατηγική του Ζούφιου ξέρεις ποια είναι.
2: Ποια?
1: Κάνει. Μουμουέ, τα οποία δημιουργούν την αίσθηση μπλάνγκο. Είναι οπτικά, το καταναλώνει ο τηλεθεατής, ξεχαράει τα προηγούμενα που έφτιαξε και βλέπει έναν ρεμπραντινίσιο Τσίπρα. Καινούριο.
2: Ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Εγώ έχω απορία όμως.
1: Για πες.
2: Τα λεφτά. Πού τα βρίσκει?
1: Τα λεφτά τα βάζω ίδιος προς το παρόν. Μας το λέει ο άνθρωπος δηλαδή που είναι από δίπλα. Ξεπονίμωνε.
2: Ξέρει καλά δηλαδή.
1: Αυτός δεν ξέρει. Αυτός ξέρει όπως ήταν στη Βιργινία. Ο άλλος κάποιον που πήρε τηλέφωνο γιατί είδε μια ανακοίνωση στο Facebook που του είπε ένας φίλος του που ήταν μέσα στην κουζίνα.
3: Ποιοι το χρηματοδοτούν?
4: Κανένας δεν το χρηματοδοτεί. Αυτό χρηματοδοτεί. Η απάντηση μου ήταν.
3: Δηλαδή δίνετε λεφτά, συγγνώμη για τη λαϊκή έκφραση, ρεφενέ εσείς?
4: Μέχρι στιγμής όχι. Αυτή τη στιγμή καλύπτεται από τον Αλέξη. Τον Αλέξη Τσίπρα.
3: Παρότι είναι άνεργος.
1: Αμάκηση!
3: Δεν εργάζεται, δεν παίρνει, είναι πια βουλευτής.
4: Είναι πρώην πρωθυπουργός.
3: Δεν παίρνει χρήματα ως πρώην πρωθυπουργός.
4: Έχει παραιτηθεί από τη Βουλή. Υπάρχει μια δυνατότητα ακόμη και περιμένουμε λίγο να οργανωθούμε καλύτερα και θα δούμε πώς θα το λύσουμε το θέμα.
3: Ρωτάω ποιοι το χρηματοδοτούν.
1: Άντε πάλι, ξανά από την αρχή σου λέει είναι πρώην πρωθυπουργός. Έκανε την καβάτσα.
2: Δεν καταλαβαίνει αυτό.
1: Έχει περίσσεμα αντί να τα βάλει στα μπουζούκια. Αντί να τα φάει με τα κορίτσα, αντί να πάει στην παλέτα, αντί να κάνει ταξίδια, αντί να παίρνει ναρκωτικά, σαμπάνιες, ουίσκια και αυτά και τα κότερα και αυτά δωρεά ήταν από άλλους, δεν ήταν δικά τα κότερα. Και τώρα αξιότιμο άνθρωπος, εγώ το είδα, τώρα αγόρασε σπίτι. Έχει μια, δυο μέρες που το πήρε, ίσως και μια εβδομάδα, αλλά φαντάζομαι.
2: Κόμμα και σπίτι.
1: Σπίτι πήρε.
2: Και κόμμα και σπίτι, αυτό λέω.
1: Καλά τώρα ρε και εσύ, γιατί μπερδεύεις τη δουλειά με την ευχαρίστηση? Άλλο δουλειά, άλλο ευχαρίστηση. Το κόμμα είναι ευχαρίστηση. Το σπίτι είναι δουλειά. Η δουλειά είναι ευχαρίστηση και το σπίτι είναι. Τέλος πάντων, δεν τον κάνουμε και κουμάντο με που τα βρήκε. Ρωτάτε όποιον συναντάτε στον δρόμο από πού τα βρήκες και πας διακοπές. Αυτός γιατί?
2: Σωστό. Α, τώρα το είπες ωραίο.
1: Ωραία το είπα γιατί δεν μας κόφτει λίγο. Κατευθείαν να υποψιαστούμε ότι αυτόν του τα δίνει ο Μαρινάκης δήθεν. Ρε ο Μαρινάκης, κάνει τον εκπρόσωπο τύπου να πούμε για τη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτόν δεν έχεις, αυτόν θα τα δώσει. Δεν νομίζω να νοείται τον άλλον.
2: Όχι.
1: Γιατί όλα τα πράγματα έχουν και μια τελεία να πούμε. Εντάξει, ακούμε για τα ξυλόλια, ακούμε ότι θα έρθουν οι Αριανοί και θα μας πάρουν, όχι θα έρθουν οι Παοκτσίτσοι και θα μας πάρουν. Δηλαδή, ως ένα σημείο. Φτάνει πια. Κατά τα άλλα, παιδιά, φλαμπέει πάρος και συνεχάει να τζερτζεράει στο Καμπί. Εκεί η μεγάλη καμπή της φωτιάς υπήρξε στο Καμπί. Και ο Χαχανούλης στα ATM στην Καλαμαριά έκανε καριέρα. Απλώς η δεύτερη δεν δούλεψε. Γιατί είχε βάλει δύο.
2: Τώρα ξέρεις τη διαβάζω, δύο διακόπτω τώρα.
1: Όχι, αλλήμωνο, χαρά μου.
2: Πρόσεξε.
1: Προσέχω.
2: Απομακρύνεται προτομή του Μάνου Χατζηδάκη από το Άλσο Παγκρατίου λόγω αντιρρήσεων του γιου του.
1: Δεν μου λες, σε κάτι ψυχίατρο σε βρίσκεται εύκαιρο.
2: Δηλαδή, είναι δυνατόν.
1: Κάτσε όμως να δούμε όλα τα δεδομένα. Αν τον Παγκράτη, λέω.
2: Και το τη βλέπω τώρα, είναι εκπληκτική. Δηλαδή, είναι ο ίδιος. Όταν λέμε ίδιος, μια χαρά είναι.
1: Άρα να φύγει από εκεί πέρα. Τον Παγκράτη, τι δουλειά έχει. Δεν συνάδει ο περιβάλλον χώρος με την ποιότητα του αντρός. Έτσι, να σου το πω, να σου το εξηγήσω. Τάκα-τάκα δηλαδή. Να σε πω κάτι. Τόσα αγάλματα έχει που τα ξυλώσαν. Δηλαδή. Γιατί να μην ξυλώσουν κι αυτό, αν δεν συνάδει με το περιβάλλον, να μας απαντήσουν και οργάξει.
2: Όταν ζητήσαμε, λέει ο Δήμος, από τους κληρονόμους να παίξει μπάτα του Δήμου Αθηναίου τα τραγούδια του Χατζηδάκη, τότε τέθηκε, λέει, το θέμα.
1: Ποιο θέμα, αν τα παίζουν καλά.
2: Μην ξέρω.
1: Ποιο είναι το θέμα, παιδί μου. Παιδιά, έχετε σαλτάρει εντελώς. Είναι και η ζέστη, το καταλαβαίνω. Μπορεί και ο γιος να μην έχει λεφτά να πάει διακοπές. Να θέλει να κάνει μερικά λακλάκια, μπας και οικονομήσει από πουθενά. Ή να έχει άδολο τρόπο σκέψης, ο οποίος να είναι προς παρακολούθηση, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Αλλά τώρα, αυτό, συγγνώμη, τι κάνει το άγαλμα και σε προσβάλλει. Τα βράδια τραγουδάει ένα άγαλμα στο δρόμο, σε θυμήθηκα. Ανοίγει το στόμα του και λέει τραγούδια του Χατζηδάκη και δεν έχει πάρει τα δικαιώματα και αυθαιρετεί το άγαλμα. Για ποιο λόγο?
2: Λέει ο γιος.
1: Ναι.
2: Μάλλον εκπρόσωπος του γιου.
1: Ούτε καν ο γιος.
2: Ναι. Λέει ότι εντολή του Χατζηδάκη ήταν να μην γίνονται τιμητικές ενέργειες στο πρόσωπό του.
1: Εγώ νομίζω ότι άμα ζούσε ο Χατζηδάκης, ό,τι ξύλο δεν έφαγε μικρός ο γιος του, θα το τρώγε τώρα. Έτσι θα σου το πω, σαν σεριώτικα δηλαδή, για μην έχουμε και πολλά πολλά με την ανάλυση. Δηλαδή, κάθομαι εγώ τώρα, πίνω ένα μπάφο και λέω, τι έκανε ο Χατζηδάκης με το Όσκαρ? Το πέταξε στα σκουπίδια. Άρα, τεκμέρεται,
2: διατσατόπου,
1: ναι, ότι ο Μπάτσος είναι μπουζόκι. Και φυσικά συνεχίζουμε. Καλά παιδιά, που δεν είναι όπως τρώνε. Έτσι και μάτι, τι να κάνουμε. Είχαμε σεισμό στα Γιάννενα, είχαμε σεισμό και στη Σκιάθο, να τα λέμε όλα.
2: Σκιάθο ή Σκόπελο?
1: Σκιάθο.
2: Σιγουράκι.
1: Με τα ίδια με τα αυτιά μου. Τα άκουσα.
2: Εγώ νομίζω Σκόπελο.
1: Θα πιάσει ο Σκόπελο, τι είναι. Βρες τη Σκύρο να μην πιάσουμε να πάω τώρα και έχουμε άλλα να πούμε. Ας είναι εκτονωτή.
2: Θα σκάσω από χθες, ποιος θα πάει στη Σκύρο.
1: Ποιος θα πάει.
2: Δεν θυμάμαι από χθες, το λέω.
1: Εγώ θα πάω.
2: Εσύ θα πάει, κάποιος είναι εκεί και θα σκάσω. Δεν μπορώ να θυμηθώ
1: ποιος. Θέλω να με το βρεις, γιατί άμα είναι ο Κυριάκος να αλλάξω όσο προλαβαίνω τα εισιτήρια. Μην έχουμε άλλα.
2: Όχι, δεν είναι.
1: Γιατί άμα είναι και έχει κάνει και τους σεισμούς γύρω-γύρω και φυλάκια το μεγαλύτερο για όταν θα είμαι εγώ, θέλω να το πληροφορηθώ.
2: Θα γίνει χαμός.
1: Τι χαμός θα γίνει. Να πληροφορήσω και για τις διεθνείς αγορές ότι στα ύψη το αργό και στα ύψη και το πέντε.
2: 4% μωρέ.
1: Στα ύψη. Έτσι
2: 8% έχει πέσει.
1: Άμα δεν το πεις κινδυνολογικά, κάθε αν τα ακούσει ο άλλος.
2: Ναι, αλλά έχει πέσει 8%.
1: Τι θα πει ρε, έχει πέσει.
2: Αυτό είχε πέσει.
1: Δεν κάθεται να τα ακούσει κανένας. Ενώ άμα πεις στα ύψη εξακολουθεί μετά την πτώση.
2: Σκαρφάλωση.
1: Σκαρφάλωση, να πούμε. Άμα δεν βάλεις ναδύρ, άμα δεν βάλεις.
2: Φωτιά στη τσέπη των καταναλωτών.
1: Ναι, μπράβο. Αφού τα ξέρεις γιατί έταξε. Δηλαδή, στενάζει το καλά τη νοικοκύρα. Άμα δεν το πεις αυτό, πού πας. Μην λες τις ειδήσεις, άστο, πες να τις πει κανένας άλλος. Κατά τα άλλα, παιδιά, συνταξιούχοι, μισθωτοί, έμεση φόροι, υποζύγια, ετοιμαστείτε. Όποιος και να βγει, εμείς θα την πληρώσουμε πάλι. Μην μας αντιμουχαμπέτει, όποιος και να βγει.
2: Πάντως, σε Σκύρο λέει είχαν πάει πάρα πολύ. Ωραία, στη Μακρύση είχε σπίτι, Σκύρο, ξέρεις χρόνια.
1: Δεν το ξέρω.
2: Ναι, ναι. Ρόμπερτ Ντενίρο έχει πάει.
1: Ίδιο, ωραία, στις Μακρύς και ο Ρόμπερτ, φαντάζεσαι να ήταν γείτονες. Και να είναι απέναντι ο Τζακ Νίκολς, από μια φωτογραφία στο μπαλκόνι που έχει κάτι μούτρα κατεβασμένα, σαν να ψήθηκε το αρνί και το ξέχασε και ξεράφια πάει στη σούβλα.
2: Εσύ έμαθες τίποτα για τα γαστρονομικά του νησιού ή πας έτσι αδιάβαστο?
1: Στη Σκύρο.
2: Ναι.
1: Ξέρω πολύ καλά ότι έχει πολύ νόστιμα ανθυγιεινά φαγητά. Δηλαδή,
2: το καλύτερο μέρος.
1: Μόλις είδα εγώ, γιατί εγώ μπαίνω, με λένε θα πάμε στη Σκύρο. Ούτε διαλέγω ποτέ, όπου θέλετε να πάμε. Κοιτάω μόνο τα επίμαχα. Ταβέρνες και τα προτινόμενα.
2: Ναι.
1: Όχι από το Alpha Guide και τους πέντε σκόφους και τις 7 τραγιάσκες. Μπαίνω μέσα να δω το παραδοσιακά. Βλέπω μια γιαγιά και τηγανάει σε ένα μαύρο τηγάνι.
2: Αυτό είναι.
1: Ζυμάρι με φέτα μέσα και γαλουτήρι, κάτι αυτό, μια μυζήθρα, κάτι ήταν. Και το δίνει σαν σάντουιτς στο λαδόχορτο, στο χέρι.
2: Πω!
1: Λέω τελείωσε.
2: Εκεί θα πάω.
1: Θα ζωστώ με κρύες μπύρες. Πώς είναι αυτή η αλόχα χμπάρ, πώς λέγανε αυτή. θα πάρω, έχει παγωθεί και για μπύρα, μία-μία, και θα πάω στη γιαγιά. Χαρισμένος στη Σκύρο και στη γιαγιά.

0: Με! Αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
1: Μπα! Αυτός έχει ρόδες.
2: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
0: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
1: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
2: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
5: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στην Ικαρία. Νιώσε την απλότητα της ζωής και ξέχνα τα άγχη σου. Αυθεντικά τοπία με άγρια ομορφιά σε περιμένουν να τα γνωρίσεις. Εξερεύνησε κρυμμένους οικισμούς και κολύμπησε σε κρυστάλλινα νερά. Ακολούθησε τους κατοίκους της στα φημισμένα πανηγύρια. Πιες δυνατό κόκκινο κρασί και απόλαυσε τη στιγμή. Χόρεψε στο ρυθμό του Ικαριώτικου και αγνόησε το χρόνο. Πάμε Ικαρία για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
6: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
7: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
8: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Καλησπέρα, παιδιά!
10: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
9: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
10: Ακριβώς όπως εσύ.
11: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
9: ναι,
11: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
12: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
13: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
14: Φεύγουν καράβια στο γυαλό και εγώ τους γρέφω στο καλό.

0: Και τώρα θα με πει με αρχαιολογίε ξεκινά, Τσίτσου και Φράγκου, τι θυμάσαι να ξέρει.
1: Του είδα προχθέ.
0: Στον δρόμο.
1: Όχι, όχι, βέβαια. Μια φωτογραφία που ήταν μεγάλη ηλικία. Και λέω, κοίτα, αυτοί οι άνθρωποι πόσο κόσμο κάναν και γελούσα, α πούμε.
0: Ναι, και μάλιστα έτσι όπω έχουν γίνει τώρα, νομίζω ότι είναι σαν αυτού που γράψαν τη Μακαρένα, κάτι παππούδια.
1: Ναι, ναι.
0: Που χουστάρει ο κόσμο και Μακαρένα. Τι έχουμε εσεί, ρε φίλε, τι πράγμα είναι αυτό τώρα. Τι καμπάνες φορέσαμε, τι που κάμισα έξω από τα σακάκια, τι μαλλιά που τα κάναμε σγουράμα ήταν ίσια και ήταν άποδο. Ναι, καλά μιλάμε τώρα. Μπορούσες να φανταστείς τότε τι στεναχώρια θα περνάμε τώρα μόλις αυτές.
1: Όχι.
0: Πού να το φανταστείς. Νόμιζα ότι όλα θα πάμε προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. Έλεγες αφού φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
1: Πόσο χρόνο.
0: Μα υπήρχε μια ελευθεριότητα, ένα πνεύμα, ξέρεις, Πασόκ, ωραία χρόνια, τι να λέμε τώρα.
1: Ναι, φίλε.
0: Ναι, και υπήρχε μια αίσθηση, μάλιστα σαν προχθές έβλεπα που κατήργησε
1: το θέμα. Μυχεία.
0: Τη Μυχεία, ναι, ο Αντρέας.
1: Κόσμο.
0: Άλλο ακτή, άλλο κλειστό δωμάτιο που έλεγε ο Κωνσταντάρας, θα πούμε, ο Παύλο του Στεντόνια πάνω του. Τι έχουμε περάσει και τότε κάποια στιγμή έφτασε στο απόγειο, δηλαδή νομίζω ότι δεν πειράζει ο ένας να πηγαίνει με τη γυναίκα του αλλονού, ο άλλος με τον άντρα του αλλονού, άντρες γυναίκες όλοι μαζί, ότι θα είμαστε σ' αρέσει κάποιος χωρίς παρεξήγηση και πώς γίναμε τόσο μάπα, μάπα!
1: Από τις μηχανές στα πατίνια, δηλαδή.
0: Μα, θυμάμαι ρε εσύ ότι εμείς τότε που πηγαίναμε και κάναμε ό,τι κάναμε χωρίς καμιά προφύλαξη, το AIDS θέριζε και εμείς χαμπάρι δεν είχαμε.
1: Να.
0: Δηλαδή την πρώτη φορά που καταλάβαμε ότι κάτι συμβαίνει ήταν με τον Billy Bob.
1: Μπράβο.
0: Ήταν αυτό που είχαμε μείνει παγωτά όλοι. Και μάλιστα έλεγαν και κάτι χαζομάνες, κρίμα τέτοιο ωραίο παιδί. Θα ρίξει, δηλαδή και οι άσχημοι δεν πειράζει, σας πεθάνουν. Και από τότε και τι δεν έγινε. Κλαπαταγή. Και βλέπω εδώ... Τι μαγικό πράγμα είναι αυτό με τις ειδήσεις να συμβαίνει αυτό το πράγμα, δηλαδή την ίδια στιγμή, αν είναι ποτέ δυνατόν, την ίδια στιγμή σεισμική δόνηση 7,1 ρίχτερ σημειώθηκε σε νησί στο Κιουσού της Ιαπωνίας και φοβούνται για τσουνάμι και σεισμική δόνηση, καλά 3,7 βέβαια, αλλά δόνηση παρόλα αυτά σημειώθηκε στις καργές του Αγίου Όρους.
1: Μας έστειλα μήνυμα και από τον Πολύγυρο ότι κουνηθήκανε λίγο.
0: Εκεί όμως για τσουνάμι δεν γίνεται λόγος.
1: Πού?
0: Α, να σε πω ρε Σιάρη.
1: Έλα.
0: Αυτό με το λαγοκέφαλο ξανακούστηκε τίποτα ή ήταν έτσι?
1: Κοίτα. Ακούγεται που και πότε θυμούνται τα δελτία ειδήσεων όταν δεν έχουν τι να παίξουν.
0: Παίζουν λαγοκέφαλο.
1: Μπράβο. Θυμάσαι πέρσι τι είχαμε?
0: Για πες.
1: Τις Μέδουσες.
0: Αμα, ναι.
1: Που έχει βγει και χάρτης με τις Μέδουσες, δεν θυμάσαι?
0: Εδώ όχι πολλές να μην πάτε εκεί. Αμα
1: είχε
0: πάτε
1: βγει χάρτης για τις Μέδουσες.
0: Εντάξει, είχαμε βγάλει και σαλούφες, είχαμε βγάλει, η οποία δεν κάνει τίποτα. Απλά είναι μια γλίτσα που σε ακουμπάει στην πλάτη και άμα είσαι λίγο υπερυπέστης.
1: Τώρα που είπες για Άγιο Όρος,
0: για πες.
1: Θα σου βάλω κάτι που μου έστειλε η Βιργινία, δεν μ' αρέσει, ειδικά για σένα.
0: Δηλαδή, αφιερωμένο.
1: Όχι απλά αφιερωμένο. Νομίζω απλά θέλει να το σχολιάσει.
0: Κατάλαβε, ζαβό θα.
1: Όχι, δεν είναι ζαβό.
0: Τι είναι?
1: Πολύ σοβαρό είναι.
0: Για πες.
1: Περίμενε,
0: ναι. Εγώ περιμένω ότι όλους αυτιά είμαι, γι' αυτό έρθω για να
1: περιμένω. Λοιπόν, είσαι έτοιμος?
0: Ναι, πάντα.
2: Ο Άγιος μου έφτιαξε το πλυντήριο. Χανιά, 1 Δεκάτου του 2003. Ξεβαστή Οικουμένη Αγίας Μονής Αγίου Εφραίμ Όρος Αμμών. Σας γράφω για να ευχαριστήσω τον Άγιό μου Εφραίμ για τα δύο τελευταία θαύματά του. Είχε χαλάσει το πλυντήριο του πιάτου μου και έκανε σαν τρελό. Δεν ζέστανε το νερό, δεν το έβγαζε έξω και μου είπαν πως θέλει ο εγκέφαλος άλλαγμα.
0: Δαιμονισμένο.
2: Καλύτερα να έπαινα καινούριο. Εγώ στεναχωρήθηκα γιατί δεν είχα χρήματα να πάρω καινούριο. Παρακάλεσε τον Άγιο Εφραίμ και ρίξα λίγο από το λαδάκι του μέσα για δύο φορές.
0: Έλατε!
2: Ονειρεύτηκα δύο φορές τον Άγιο μου Εφραίμ, ακριβώς δίπλα στο πλυντήριο. Έστηκε και με κοίταζε. Και θαυμαστός ο Θεός εν της Αγίας αυτού, το πλυντήριο φτιάχτηκε μόνο του χωρίς να το πάω πουθενά. Μου το έφτιαξε ο Άγιος Εφραίμ. Σε ευχαριστώ πολύ, Άγιε μου. Επίσης είχα πουλήσει ένα παλιό αμάξι Κορόλα σε ένα παιδί. Πέρασαν τρία χρόνια. Εγώ είχα υπογράψει και νόμιζα ότι είχε τελειώσει. Αυτό δεν είχε βάλει.
0: Στο κινητό μου έχασα τα δεδομένα.
2: Να βρεθώ εγώ μετά από τρία χρόνια άσχημα πλεγμένη. Να
0: φτιάξω
2: για παράνομα παρκαρίσματα 1000 ευρώ και για τρία χρόνια τα τέλη κυκλοφορίας και θα είχαμε άσχημα πλεξίματα με την εφορία. Στενοχωρηθήκαμε όλοι μας πολύ. Παρακάλεσα τον καλό μου Άγιο να με βοηθήσει πάλι. Όπως τόσες φορές. Και το βράδυ που την άλλη μέρα θα πηγαίναμε να δούμε αν υπογράψει και πάρει την ευθύνη πάνω του, είδα στον ύπνο μου τον Άγιο Εφραίμ με κουστούμι σκούρο και άσπρο πουκάμισο,
0: χωρίς
2: φόρο του δρόμου που βγαίνει στο χωριό μου. Και μιλούσαμε σαν να τον ευχαριστούσα και έφυγα. Το πρωί μου που ξύπνησα ήξερα πως όλα θα τελειώσουν καλά, όπως και έγινε. Σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, Άγιε μου Εφραίμ. Έχω έρθει 5 φορές και έχω προσκυνήσει.
0: Ξέχασες.
2: Τα Άγια λείψανά σου. Εύχομαι να μ' αξιώσει ο Θεός και η χάρη σου να ξανάρθω σύντομα. Εκατερίνη Καλλιγέρη, Χανιά, Κρήτης.
0: Των Μεδίκων. Είδες τι κάνει η έλλειψη από τσαπού. Όχι δηλαδή τώρα, εγώ φταίω.
1: Σταμάτα ρε.
0: Ε τι σταμάτα. Εγώ να σταματήσω. Παλαβώνει ο άνθρωπος. Παιδιά πρέπει να δείτε τον Άρη. Είναι τα μάμια να τον ρίξω δυο σταγόνες λαδάκια από τον Άγιο Εφραίμ. Αλλιώς δεν μπορεί να συνέλθει. Με τίποτα δεν συνέλθει. Άμα πια πρωί πρωί. Τώρα θα τα ρίξουν σε μένα τα φτιξίματα.
1: Άφε.
0: Εγώ είμαι άθεος.
1: Του κορώνα.
0: Εγώ σε λέω έχασα τα δεδομένα από το κινητό. Πήγα το πρωί στη Samsung, το είχαν μέσα στο κρεβάτι 3 ώρες.
1: Γιατί δεν στέλνει το Άγιο Εφραίμ.
0: Ήξερα. Τώρα τι νομίζω.
1: Άρε Βιργινία, ποιο νομίζω να το στείλουμε.
0: Και νομίζω ότι μπήκε η Βιργινία έτσι που κοιτάει την πόρτα. Λέω να δεις, θα φέρει λαδάκι από τον Άγιο Εφραίμ. Λέω
1: για να με το πλυντήριο το βράδυ.
0: Το θέμα είναι η πίστη, παιδιά. Άμα έχει πίστη, τώρα μην λέμε χαζά. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά στον άνθρωπο. Δηλαδή, βλέπω εδώ υπάρχει λέει μια παθητική δωροδοκία. Υπάρχει και ενεργητική παθητική. Τι είναι η παθητική δωροδοκία, τι τα δέχεσαι, ας πούμε. Αυτά που σου χώνουνε.
1: Το κοροϊδό λίγο.
0: Το γρηγορόσιμο που λέμε. Εγώ θα σε αφήσω το φάκελο εδώ πέρα. Εσύ από κάτω, ό,τι νομίζει, μην βάζει καμιά τυρόπιτα.
1: Κάνει το κοροϊδό, λέμε λίγο.
0: Ναι, το κατάλαβα. Υπάρχει λοιπόν αυτή η επιθετική. Όχι, Παναγία, τον Άγιο Εφραίμ θέλω. Θέλω να μα διαβάσει κάποιο, δεν γίνεται. Και βλέπω εδώ κάτι Στέφανο Κασελάκη, Μυρτό Κοροβέση, Γιώργο Καραμέρο, Χρήστο Σπίρτζη.
1: Χαμό.
0: Δηλαδή κάνουν τέτοιε αλλαξό.
1: Έφυγε η Κοροβέση από το Κίνημα Δημοκρατία.
0: Ναι, τώρα.
1: Γιατί είναι βουλευτής τώρα, σου λέει δεν ξαναγυρνάω, ξαναγυρνάς. Εσύ άμα είσαι βουλευτής.
0: Ωραία, τρελό είσαι. Τι λες τώρα, ρε, αυτές δουλειές δεν βρίσκονται κάθε μέρα. Δεν θυμάσαι την ταινία που τον έλεγε. Εσύ είσαι απλός υπάλληλος. Όποιοι να ζητήσει δουλειά, θα βρεθεί. Εγώ πού!
1: Πού θα βρω 10 εκατομμύρια το μήνα.
0: Θα βρω εγώ σαν εργοστασιάρχη. Εγώ δεν άμα χάσω τη θέση αυτή.
1: Σαν πρόεδρο.
0: Σαν πρόεδρο του εργοστασίου. Πού θα τη βρω εγώ. Ενώ υπαλλήλου. Τώρα πλάκα με κάτι.
1: Τι έλεγε ο Ξαρακό. Πονάει ψυχή μου, μετά.
0: Καλά, με έχει κάνει πτώμα, με κουρέλια. Πονάει ψυχή μου. Πραγματικά δηλαδή. Εγώ ήρθα για να μην λυπηθούν και λυπήθηκα του άλλου. Δηλαδή δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι λοιπόν, παιδιά, σαλπάρει ο Καραμέρο. Καλή ώρα. Ο οποίος έγραψε ένα δελτίο και αντί να γράψει το όνομά του, το μικρό, έγραψε Καραμέρος.
1: Στο όνομα έγραψε Καραμέρος.
0: Ναι, στο όνομα.
1: Το είδα και εγώ.
0: Γιατί σε λέει, πού να ξέρουν το μικρό μου, ενώ άμα γράψω Καραμέρος, δεν έχει
1: μεγάλο καθώς όνομα.
0: Καλά, τώρα.
1: Ακόμα, μια ιστορία.
0: Ακόμα οι γριές ψηφίζουν, έρχεται. Σου είπα το αυτό που έγινε στις εκλογές που είχε πάει μια γνωστή μου, ήταν εκεί στο εκλογικό κίνδυνο. Πάει μια γιαγιά. Θέλω να ψηφίσω Πασόκ του Μπζουμιάδη. Τώρα τι την κάνεις αυτή. Διπλώνεις ένα του κουκουέ Μιλάντα, του βάζεις μέσα και λες έλα γιαγιά.

0: Με και περιγραφή όμως.
1: Ω, ναι, πρέπει.
2: Γιώργο, ταξιδεύεις μόνος?
3: Επειδή βάζουμε μόνος, ταξιδεύουμε πολύ.
2: Πρώτη θέση.
3: Κατάστρωμα μια ζωή.
0: Παιδί του λαού. Αυτός ο Ξανθόπουλος.
1: Αλάνι.
0: Τώρα ανεβαίνει. Να δείξουμε λίγο γιατί είναι το βίντεο. Ανεβαίνει, TikTok είναι. Κάνει βόλτα στο κατάστρωμα. Παίρνει τον υπολογιστή, το λάπτοπ. Το ανοίγει και γράφεται στον Ελλάς του Τσίπρα και γράφει όνομα Καραμέρος.
1: Όνομα Καραμέρος.
0: Επίθετο δεν γράφει.
1: Επίθετο Γιουργάκης.
0: Τασούλης.
1: Ναι, Τασούλης. βέβαια, γιατί για να κάνεις εγγραφή στο νέο φορέα του AIDS πρέπει να είσαι σε κατάλληλο περιβάλλον. Δηλαδή να σε εμπνέει το περιβάλλον. Γιατί άμα δεν ανέβεις στο κατάστρωμα για να πεις ότι... Όλα σημαδιακά είναι να μαθητές. Έκανε ο άλλος στην Ιθάκη. Ξεκινάμε το ταξίδι. Πάνε μάγκα να. Πού να πάει να πάει στο σιδηρόδρομο και να τον αρχίσουν τι κάτσε κύριε Ξυλόλια να πούμε. Και αυτή να παρεξηγηθεί κιόλα γιατί θα νομίζουν ότι κατεβαίνουν του Σαΐ Τσουτσού. Γιατί σε λέγει για να είναι στα τρένα δεν μπορεί να είναι με τον Ελλάς. Του Ελλάς έχει καράβια, έχει Ιθάκα. Ιθάκα, Πινελόπη, αυτά το ένα τ' άλλο.
0: Και μην νομίζεις και ο Όμηρος τώρα που γυρίστηκε εμπνεύστηκε από την Ιθάκη του.
1: Πλάκα, ο Νόλαν. Καταρχήν πήρε το τέτοιο, τον Σμαραγδί τηλέφωνο. Λέει, για λέγει καμιά ιδέα. Να βάλω Κινέζα, να βάλω Αφρικάνα.
0: Τι να βάλω.
1: Τι να βάλω, λέγει. Κάτσε λίγο να διαβάσω την πατάτα από τον Καποδίστρια και θα σου πω το φλιτζάνι σε λίγο. Και έτσι συνεργάστηκαν, μην νομίζεις. Και τώρα, παιδιά, γυρνάνε τον Κολοκοτρώνη σε μαύρο. Ναι, βέβαια, θα γίνει κλάμα σε μιλάω. Θα λέγεται όπως ο τραγουδιστής, ο νέγρος του Μοριά.
0: Ο νέγρος.
1: Ναι, τι ο γέρος, τώρα τι ο νέγρος, σιγά το πράγμα. Και φυσικά αυτά είναι, παιδιά, μην περιμένετε και πολλά πολλά. Να σας πω τι γίνεται, ας πούμε, χαιρετίζουμε τα λοιπόν στην Ουκρανία. Αν κάνουμε καμιά διασκευή, η Ουκρανία, τα στενά του Ορμούς και πάμε έλα, καραμέρο, καραμέλα. Αλήθεια, ζει ή πέθανε, ρε παιδιά, ο Χαμένεϊ, γιατί δίστανται οι απόψεις.
0: Εγώ ένα ξέρω.
1: Μήπως είναι συγκατοική με τον Έλβις Πρίσλι.
4: Πείτε μου, ποιο είναι το μυστικό σας?
5: Έχω πάει με τον παπά της ενορίας.
4: Όχι, λέω για το πώς στάσατε σε αυτή την ηλικία.
5: Α, τρώω φρούτα και λαχανικά.
1: Αλλά και η τσαπού τσαπού. Δεν είναι. Δηλαδή, εντάξει, παιδιά, τα λέμε όλα να πούμε. Εκτός από φρούτα και λαχανικά, γιατί η άλλη είδε τι έπαθε. Σάλταρε. Εντάξει, αυτό το έχει πάθει και ο Γονίδης. Που στραβούν κουτάλια, το ξέρεις αυτό?
0: Το είπε και η κόρη του όμως, εγώ το έχω δει, λέει.
1: Η κόρη του, μάλιστα, είπε ότι μπροστά μου.
0: Αυτό λέω.
1: Μπροστά μου, είδες, άμα είναι βλαμμένος ο μπαμπάς, μετά είναι εύκολο. Δεν είναι, δηλαδή, αφήνεις δεύτερη, τρίτη γενιά. Δεν είναι, ο Κόπερφιλτ, ο Γονίδης. Δηλαδή, θες μπορεί να στραβώσει μέχρι και τα κάγκελα από το γήπεδο να πούμε.
0: Αν δεν βάλω τον φυλακή ύστερα.
1: Ποιο να βάλει φυλακή, ρε. Άμα θέλει, κάθεται. Άμα θέλει. Δεν θέλει, θέλει να ξεσκάσει. Ζουν τα κάγκελα μία, έξω σταμάτησε. Πιούτερ Λέγκε δεν είπε ότι.
0: Πάντως ξέρετε, έχω καταλάβει. Ναι. Όλοι αυτοί νύχτες, τα λοιπά, γιατί τα ζεις και εσύ, τα ζεις και εγώ. Όλοι ρε παιδί μου καταλήγουν στο Θεό.
1: Τυχαίο είναι που είμαι στο ναό του ραδιοφώνου, στο Status FM.
0: Δηλαδή, έχω κάτι μπράβους, οι οποίοι είναι τώρα Άγιο Όρος και.
1: Ξερό ψωμί. Εννοείται ότι. Κοίτα τώρα, καταρχήν να σε εξηγήσω γιατί μπαίνω κι εγώ στο όρο συχνά.
0: Όχι, ξέρεις και από τη νύχτα, γι' αυτό στα λέω, θα καταλάβεις.
1: Δεν υπάρχει νύχτα που να μην συνδέεται με μέρα. Δηλαδή αυτό που λένε.
0: Ξημερώνει κάποτε.
1: Δεν είναι αυτό, ρε. Είναι συγκοινωνούν τα δοχεία. Δεν υπάρχει μαύρο χρήμα τη μέρα.
0: Πώς δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχουν λευκές επιταγές τη νύχτα.
0: Εννοείται ότι υπάρχουν.
1: Να το. Τι θέλει ο άνθρωπος. Τα πάντα. Καταρχήν στο Άρος πας για ένα και μοναδικό λόγο, στην εξηγή σου δηλαδή, πήγες ποτέ?
0: Πήγα.
1: Ένιωσες αυτό το συνέστημα ότι φεύγεις από ένα...
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ποιος το δημιουργεί?
0: Το αμπλουλού. Ο κόσμος, ξέρω,
1: οι γυναίκες. Οι γυναίκες. Σε πληροφορώ ότι με το που παίρνεις το καραβάκι, τι σε πληροφορώ, το έχεις ζήσει.
0: Όχι, και... δεν πήγα εγώ με το τέσπατο, ναι.
1: Τέλος πάντων, πήγες ο δικός.
0: Παλιός μπήκα.
1: Με ελικόπτερο.
0: Δεν πάντων.
1: Κατάλαβα πότε μπήκες. Δεν θα πω που ήσουν τότε που μπήκες. Τέλος πάντων, σε ειδική αποστολή. Με το που μπαίνεις το καραβάκι και πας, ας πούμε, να πιάσει. Τάκ! Ησυχία. Γιατί οι άντρες είμαστε χαϊβάνια, δεν μιλάμε.

0: Τους βλέπεις, ένας κοιμάται από τη μία, ο άλλος κοιμάται από την άλλη. Ένας παπάς σταυρώνει τα δάχτυλα και κάνει με το κουμπουσκίνι από μέσα του όμως. Και με το που γυρνάς και φτάνεις στο Ουρανούπολη, αρχίζει πάλι. Οπότε καταλαβαίνεις ότι πας κυρίως για ησυχία.
1: Γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο? Γιατί έρχεσαι να πάρεις τηλέφωνο?
0: Αθυμήθηκες που είναι το σπίτι.
1: Όχι, όχι. Στο όρος είσαι, εννοείται, έτσι.
0: Ναι.
1: Πού είσαι τώρα? Ουρανούπολη. Με ποια ήσουν, γιατί δεν παίρνεις τηλέφωνο?
0: Εγώ ξέρεις τι κάνω. Δεν έχουμε σήμα εδώ. Μην παίρνεις τζάμπα. Δεν έχουμε σήμα. Και το κλείνω, είδες, δεν πιάνει. Είναι πάρα πολύ απλό. Πάρα πολύ απλό, αν θες να ησυχάζεις. Και από εκεί καταλαβαίνουν τις γυναίκες που λένε, τι θα έχει με αυτό το πράγμα που εμείς δεν μπορούμε να μπούμε? Και γιατί εμείς δεν μπορούμε να μπούμε? Και δεν υπάρχει. Κάντε ένα μέρος να πηγαίνουν μόνο οι γυναίκες να ξεχαρμανιάσουν και αυτές. Είναι πολύ σημαντικό, παιδιά, για την ισορροπία όταν βρισκόμαστε
1: όλοι μαζί.
0: Ποιο είναι αυτό το μέρος?
1: Σοβαρά μιλά.
0: Τα κομμωτήρια.
1: Τα κομμωτήρια, πρώτον.
0: Ναι, ένα.
1: Πολυκαταστήματα, δεύτερον.
0: Τώρα το πας κατευθείαν να μας πούν σεξιστές, να αρχίσουν τα τηλέφωνα.
1: Όχι σεξιστές, μόνο. Τι σεξιστές, γιατί?
0: Ναι, και θα.
1: Εγώ όταν θέλω να πάρω κάτι, ένα δώρο, τα λέγαμε και με την Βιργινία προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Τη Μαρία θέλω. Για να μην χάω χρόνο.
0: Επειδή σ' άκουγα, γιατί δεν ξέρεις να ψωνίζεις. Άμα είναι για ρούχα, δεν ξέρετε. Γιατί ξέρω και αυτές τις απαντήσεις. Άμα είναι για αυτοκίνητα, ξέρετε.
1: Και για τηλεοράσεις.
0: Ναι, μια χαρά ξέρετε. Άμα είναι για μηχανάκια, ξέρετε. Να πάτε να πάρετε μια σορτή κάλτσα με το παπούτσι που φοράτε, δεν ξέρετε. Δηλαδή, τι έχει άμα βάλω? Μια μέρα είχα απορία που λες, Άρη, γιατί έβαλα μία γκρι και μία μαύρη κάλτσα. Τι έγινε στο σπίτι, πανικός.
1: Εγώ.
0: Πού θα πάω να βγεις έτσι?
1: Εμείς τα λέγαμε και έξω. Είναι να πάμε κάπου. Πάω, ντύνομαι. Βγαίνω, με κοιτάξεις.
0: Είναι, ξέρω, σκάνερ.
1: Με μηδίας μέσα.
0: Σκάνερ.
1: Ξέρεις. Με κάνει γι' αυτό. Ναι. Γυρνάς και πας μέσα. Και περιμένεις να θέσω καλή ρούχα.
0: Όχι μόνο αυτό. Την πρώτη φορά σε λέει ξαναδοκίμασε.
1: Όχι.
0: Με το βλέμμα.
1: Εμένα με ξέρει, δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Την πρώτη φορά είπαμε.
1: Την πρώτη, τη δεύτερη.
0: Με το που σκάς μύτη ξαναδοκιμασμένος. Όχι.
1: Αρκετές ευκαιρίες σου έδωσα.
0: Ναι, φτάνει. Και σε βγάζει ακριβώς παντελόνι, κάλτσα, παπούτσι.
1: Ναι.
0: Μπλούζα.
1: Τώρα πάει αυτό με τι το συνδυάσει αυτό? Ή παίρνει μια μπλούζα εσύ. Πας αγοράζεις μόνος μια μπλούζα.
0: Τι έχει πράσινη η μπλούζα με το καφέ το παντελόνι, μπορείς να με πεις? Καταρχήν, σκέψου λίγο λογικά. Τι χρώμα έχει το χώμα?
1: Καφέ.
0: Τα φυτά?
1: Πράσινη.
0: Τι υπάρχει, συγγνώμη δηλαδή. Και θες να σε κάνω με αυτό το συνερμό όλους τους σχεδιασμούς που μπορεί να βάλω? Δηλαδή πειράζει που έβαλα λαμέ παντελόνι με χαβανέτσικο πουκάμισο και σκαρπίνι άσπρο?
1: Μη μου θυμίσεις τώρα, με πληγώνεις τώρα.
0: Γιατί?
1: Γιατί
0: σε έκοψε τα χαβανέζικα.
1: Τι τα έκοψε?
0: Εξαφανίστηκαν.
1: Τα εξαφανίστηκαν.
0: Όλα τα έγχρωμα.
1: Είχα κάτι ωραία που κάμισε παλιά και ωραία που.
0: Ωραία κατεσέ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για... Πού τα που κάμισα μου, τα καλά.
0: Τα καλά μου τα που κάμισα, πού τα έβαλες? Ποια που κάμισα?
1: Έχεις που κάμισα?
0: Δεν καταλαβαίνεις τι αναφέρεσαι. Δηλαδή, αυτά έχουν γίνει. Συχαίνονται και ξεσκονόπανα να τα κάνουν. Συλλέφτος είναι ικανός να τα πάρει και να τα ξαναράψει από την αρχή, να τα ξαναβάλει. Χαίρετε, σας ακούμε, τι κάνετε?
2: Τι κάνουν τα αγόρια?
0: Μια χαβάλε.
1: Εδώ λέμε τα απομνημονεύματά μας.
2: Για να σας δώσω μια εξήγηση σε αυτό που λέτε με τις γυναίκες και τα ρούχα, είναι επιστημονικά αποδεδειγμένο.
0: Ρίχτω.
2: Ότι ο άντρας μέχρι να παντρευτεί δεν ξέρει ούτε να τρώει, ούτε να ντύνεται, ούτε να κοιμάται. Όταν παντρεύεται, τα μαθαίνει αυτά. Σου λέει πώς τρως έτσι, πώς κάθεσαι. Τι ντύσιμο είναι αυτό? Άσχετα αν μας ερωτευτήκανε όπως ήμασταν.
0: Και ξέρεις γιατί το κάνουν αυτό?
2: Για έλεγχο, ρε.
0: Όχι. Γιατί έχουν πρόβλημα με τη μάνα σου και την απορρίπτουν.
2: Εγώ να τη λέω τη γυναίκα μου έτσι, λέει, εγώ σε θέλω όμορφο, λέει, για μένα. Λέω για σένα. Εντάξει, okay.
0: Αυτό είναι πολύ σχετικό, γιατί μπορεί με δόλο να σε ντύσει καρνάβαλο για να μην σε κοιτάνει άλλες.
2: Με δίνει σαν παρδαλό κατσίκι σου, λέω. Βλέπεις
0: το για μένα.
2: Δεν είμαι εγώ.
0: Εγώ είμαι δικό σου, πες, μη στεναχωριέσαι. Άσε με να κάνω κουμάντο, γιατί
2: μια
0: κάναμε.
2: Εγώ έβαλα μαύρα παπούτσια με άσπρη κάλτσα και ποιος είδε το Θεό και δεν το φοβάμαι.
0: Εδώ που τα λέμε για σερβιτόρου του πήγαινε.
1: Είμαι Μάικλ Τζάκσον.
0: Είμαι Μάικλ Τζάκσον ή σερβιτόρου, ένα από τα δύο.
2: Έγινε παλικάρια.
0: Να είστε καλά, να
1: ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Εγώ δεν ξεχάσω του καρπίνε εκείνο με τι τρύπε μπροστά του μητερό που έκανε και ένα βε.
1: Εσύ όταν πηγαίναμε στα μπουζούκια, δεν θυμάσαι που είχαμε τα μαύρα τα πουτσέ και βάζαμε το για να φαίνεται η κάλτσα, η άσπρη.
0: Η άσπρη, η μπουρνουζέ με τις ρακέτες του τένις. Σε μιλάω τώρα για μεγαλείο που μας πούνε εμάς που δεν ξέρουμε αντιθούμενα. Ποιος? Αυτές που φοράνε την Άρτα και τα Γιάννενα.
1: Έλατε.
0: Που παίρνουν τσάντα και δεν θυμούνται τι βάλανε μέσα. Και τη ενοχλεί όταν την άνοιγε ο Πανούσης και έβρισκε αυτά που έβαζε ο ίδιος. Κάτσε παιδιά, να περάσουμε και λίγη επικαιρότητα, δεν βλάπτει. Να μπορούμε να ακούσουμε ένα Λαζαρίδι για Ελλάς, για να ξέρουμε και τι μας γίνεται. Έτσι, μην το αφήνουμε εντελώς το θέμα των εκλογών.
3: Καταρχάς, κυρία Βούσουλα, ακούγοντας τον κύριο Φιλιππίδη, αυτό το οποίο μπορώ να πω σε ό,τι αφορά το νέο κόμμα του κυρίου Τσίπρα, τον ΣΥΡΙΖΑ 2, ότι και αυτό το κόμμα, όπως και ο πραγματικός ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ 1, Τσίπρα έχουν, αλλά Τσίπα δεν έχουν. Και το λέω, αυτό, δεν είναι προσωπικό στον κύριο Φιλιππίδη, μιλάω πολιτικά τοποθετούμε.
0: Ναι, το καταλάβω.
3: Και το λέω αυτό τώρα, να έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ 2 να μας λέει
0: δύο για έργα, δύο.
3: Φορολογία στους υπαλλήλους, όταν είχαν κατακρεουργήσει τη μεσαία τάξη. Όταν η κυρία Τζάκρη, η οποία τώρα ετοιμάζεται να επιστρέψει στο Πασόκ, έλεγε ότι στους αγρότες τον ήπιανε. Αυτό έλεγε η κυρία Τζάκρη.
0: Τώρα θέλω να πει και εκεί. Τι πρόβλημα έχεις επειδή του πίνει η Τζάκρη, ρε παιδί μου. Δηλαδή ζηλέψεις, πιέσαι τον κι εσύ. Θες να πας στο Πασόκ, πήγαινε κι εσύ. Δηλαδή τι πράγμα είναι αυτό, σας φάει ζήλια να πούμε. Επειδή είναι καταφυρτζού να πούμε και οπα-όπα και τους κάνει ζάπτη όλους.
1: Και λέει τα πράγματα με το όνομά τους.
0: Βέβαια. Λέει, πούμε, το τραπέζι-τραπέζι, την καρέκλα-καρέκλα. Δηλαδή τώρα αυτό λίγο είναι. Τσίπρα έχουν, Τσίπα δεν έχουν. Πολιτική άποψη.
1: Λογοπαίγνιο.
0: Λογοπαίγνιο και μάλιστα πιπεράτο.
1: Σαν τα πιπεράκια τσαλού.
0: Αχ, τι με θυμίζεις, να ξέρα.
1: Τι σε θυμίζω τώρα, τι για πες σε θυμίζω. Με τι σήμερα πες μου.
0: Με τι. Πιπεράκια με καβουρμά.
1: Με καβουρμά και φέτα.
0: Τώρα το έχεις ανατινάξει. Και μάλιστα μίχου, μου αρέσει πολύ. Όχι, δεν κάνει είναι διαφήμιση.
1: Όχι,
0: συγχάστηκε. Τέλος πάντων, μια κατσικίσια φέτα πιάσει και ό,τι θέλει ας είναι, δεν είναι αυτό το θέμα. Επίσης τα πιπεράκια, παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Με ντομάτα σάλτσα και λίγο κουνκασέ σάλτσα. Ανάμεικτο, γιατί παίρνει μια άλλη υφή. Τηγανιτό ή ψητό. Όπως και να το φας, είναι αριστούργημα. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, τα αυθεντικά μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Μασούτη Σκλαβενίτη Βασιλόπουλο, εντσετερά, εντσετερά. Και αν δεν τα βρίσκεις, βάζεις τις φωνές. Εννοείται στα τμήματα μαναβικής.
1: Βάμος.
0: Αφιερωμένο στις γυναίκες και στους άντρες τους.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα. Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco's Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco's.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Αν χρειάζεστε έναν ψυγείο καταψύκτη με μεγάλη χωρητικότητα, το TLG έχει τη λύση. Τα νέα μοντέλα της LG με χωρητικότητα 435 λίτρα προσφέρουν τον απαιτούμενο χώρο για τις ανάγκες μιας σύγχρονης οικογένειας. Διαθέτουν μοτέρ με αθόρυβη λειτουργία στα 33 dB και door cooling για ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας. Στην Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης στο Κορδελιό θα αποκτήσετε το νέο σας ψυγείο καταψύκτη της LG και εμείς θα το γεμίσουμε με 48 κουτάκια μπύρες. Electronet Παπουκίβης Νικολαίδης. Τρεις γενιές πρωτοποριακές ηλεκτρικές συσκευές.
2: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Γοητευτικός. Απαιτητικός. Απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
5: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άντρα για εξεζητημένο grooming.
4: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άντρας. Aren Men's Grooming, της Farcom Professional.
5: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
6: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.
0: Χορηγός της εκπομπής Στάτους Βγό με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
9: Καλησπέρα, παιδιά!
10: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
9: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
10: Ακριβώς όπως εσύ.
11: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
9: ναι,
11: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
12: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
13: Εγώ, χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
14: Γαμάς!
15: Γιαλάδωνε, τι λέει, καλά!

0: Και μοιάζει ταραχλάς, να εδώ στο μέτωπο. Και πού στην παιδιά. Από ό,τι καταλαβαίνετε είναι για πολλά παιδιά, οπότε ξεχάσετε αυτό που ακούσατε. Είναι το πούστε με το γιώτα από το έψιλον που είναι αδύνατο στο κάτω.
1: Είναι απόστροφο, βρε.
0: Ναι, έχει εσύ κατευθείαν να πούμε το καφέ του βιβλίου Γραμματική Τριανταφυλλίδη. Το θυμάσαι?
1: Βέβαια.
0: Ένα μπλε και ένα καφέ είχαμε. Λοιπόν, πούστε εσείς που... Κοίταξε. Λέει το πουκάμισο το θαλασσί. Δεν λέει το πουκάμισο το αλατί. Άμα υδρώσεις και κάνει το χάρτη της Κύπρου και μετά στεγρώσεις και συνεχίζεις το φοράς και ξαναποτείς με υδρότα, εμείς οι άλλοι τι φταίμε? Πάτε μέχρι το σπίτι ένα ντουζάκι, ένα άλλο πουκάμισο. Τι θα γίνει με αυτά τα ακριλικά που φοράτε, αυτά τα μυρσεριζέ, και μπαίνουμε στα λεωφορεία και μας έρχεται τα μυρσεριζέ. Ξέρουν τα κορίτσια τι λέω. Ας εμείς είμαστε από... Καλά, άμα σε πω και χρώμα, κοραλί. Πες εσύ τι χρώμα είναι.
1: Κάτσε. Με είπε κάτι η Κατερίνα, περίμενε, τι με είπε να δεις? Ο Βουάρ, πώς μου το
0: πω. Ο Ρεβουάρ.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Σε παρακαλώ, σε εμάς τώρα.
1: Και μιλούσαν η Βιργινία, η κυρία Χούσου και η Κατερίνα.
0: Ναι. Τρεις γυναίκες δηλαδή.
1: Φαντάζεσαι. Για χρώματα, ε.
0: Μεταφραστή είχε.
1: Όχι.
0: Άσε να μιλάς.
1: Πώς κάνουν τα κουτάβια που κοιτάνε, έτσι κοιτούσαν.
0: Εκείνα τα θυμάσαι που τα είχαμε πίσω στο αυτοκίνητο με το κεφαλάκι που ανεβοκατέβαινε και δίπλα είχαμε και κυντημένα μαξιλάρια στο αυτοκίνητο. Ένα από τη μια μεριά και ένα από την άλλη.
1: Λευκό λέει του πάγου.
0: Το λευκό του πάγου, τι λες?
1: Τώρα ποιο είναι, το λευκό τι είναι? Ζάχαρη. Ζαχαρή.
0: Η κυμολή, τη κυμολία. Δεν είναι σημασία. Άσε αυτά για κορίτσα, δεν είναι για μας. Με το 1 και με το 2 και με το 3 μας έβαλε τα γυαλιά ο Γιαλάδωνης και τρέχουμε τώρα και δεν προλαβαίνουμε. Και όχι, δικαιούται, δεν δικαιούται, όχι, είναι προσωπικά δεδομένα, δεν είναι. Όχι, αφού βγήκε στο εμπόριο, είναι κάτι που επιτρέπεται να το έχει και δεν ενημερώνει ότι ξέρετε, φοράω αυτά τα γυαλιά, να προσέχετε τι λέτε. Άμα όμως πει προσέχετε τι λέτε, θα θεωρηθεί φασιστική παρέμβαση, ούτως ώστε να κοπεί δημοκρατικό λόγο από τον απέναντι και να μην μπορεί να εκφράσει ελεύθερα την άποψή του. Επιτέλους βγήκαν τα γυαλιά που από μικρή λέγαμε τα βάζουμε αυτά και πρέπει και μην να πω. Ναι, με αυτά τα γυαλιά, ωραία, μάγκα.
1: Θυμάσαι που είχε κάτι τις χαζομάρες.
0: Είχε, πήγαμε και τα αγοράσαμε και
1: όλα. Τίποτα.
0: Τίποτα, παπάγια. Πάλι φαντασία, ό,τι έκανε η φαντασία.
1: Με ακτίνε χι.
0: Η ακτίνε χι, πάλι. Βρε, αφού το λέει, η ακτίνε χι είναι, δεν βλέπει τι τα κάνει. Χι, ένα χι. Απ' την μια ο Άδωνης και τα γυαλιά του αυτά τα χρέιμπαντ. Απ' την άλλη η πυρηνική δόμνα, η οποία ασχολήθηκε με την πυρηνική μου ενέργεια, την πυρηνική οικογένεια. Και όχι, είναι η οικογένεια μια οικογένεια η οποία δεν έχει παιδιά? Είναι ή δεν είναι? Και τι, ένα ζευγάρι αποτελεί οικογένεια ή δεν αποτελεί? Όχι, μια παρένθετη και μόνο για τη μητέρα, μια παρένθεση και μόνο που είναι η διασκευή από το τραγούδι. Και παρένθετη με ιδανικό σπέρμα και παιδιά γίνεται ένα μαλλιβράσε χωρίς κανένα λόγο. Αυτή η δήλωση έγινε πριν 2-3 μήνες, έγινε. Άρα.
1: Ναι, περίπου.
0: Και τώρα ποιο λέει, τι να κάνω, ρε, δεν έχει τίποτα. Α, τη δόμνα. Φέρ' τη δόμνα και ξαναζεσταμένο ωραίο στα μικροκύματα. Και φυσικά κάνει καριέρα ο Άδωνης σαν πράκτορ 00 αγού. Άδωνης Γεωργιάς. Ο Δοδονής μαλώνει για τον Άδωνη μες στη Βολή, με κινήσεις του Μπρουσλή, ζήτω η Εύα Καϊλή, και πάει και το δάσος της Πρέβιλες για δεύτερη φορά. Φαντάζομαι ότι ξανακάηκε. Φούντωσε, κόρωσε, έδωσε και πάλι άξανα μανάπια.
1: Δεν πήρε, λέει, δεν είναι η μονή και το φοινικό δάσος, το φοινικό δάσος δεν είναι... προς στιγμή τουλάχιστον δεν έχουν κίνδυνο.
0: Κάτσε, δηλαδή εγώ εκεί που είχα πάει το 1980 με τα φρικιά που ήμασταν γυμνοί, τρία άτομα και κοιμόμαστε στις σπηλιές, εκείνο με το ποτάμι στη μέση κάτω, κάτω από τη μονή που είχε, με τα φοινικό δέντρα.
1: Το φοινικό δάσος δεν κινδυνεύουν, λέει, και μονή.
0: Πάλι καλά.
1: Έτσι λένε.
0: Και κάει και όλο τον γύρω γύρω.
1: Προφανώς.
0: Εντάξει, κοιτάω και στη Μυτιλίνη εκεί πέρα στο Πλωμάρι. Και
1: πού,
0: λέω.
1: Πού? Πού?
0: Στο Πλωμάρι.
1: Στη Μυτιλίνη.
0: Ναι.
1: Στη Λίμνο.
0: Στη Λίμνο. Δεν είναι
1: στη Σκιάθο. Σκόπελο.
0: Δεν είναι.
1: Σου κάνω μαθήματα, βρε Τσίπρα.
0: Ρε εσύ. Καταρχήν τώρα σε λίγο θα μας πεις ότι έχει σύνορα η θάλασσα. Αφού το ξέρουμε όλοι ότι δεν έχει. Τι παθήματα. Κάτσε, μην βιάζεις. Θα βγει ο Τσίπρας, θα αρχίσει καινούργια. Έχει φρέσκο πράγμα. Τι αυτά είναι, τίποτα δεν είναι αυτά. Θα αρχίσει να μας λέει: εγώ γεννήθηκα στην Ατλαντίδα. Να τα χαρτιά που είχε ο παππούς μου όταν ήρθε από εκεί μετανάστης. Άσε που ο Ισπανός τον έπιε με τους μετανάστες. Πρέπει να τον στείλουμε τη Λατινοπούλου. Δεν είναι. Όχι, δεν γίνεται, δεν βγαίνει άκρη. Μόνο μια Λατινοπούλου θα σώσει την Ισπανία από το μήνα του Σιμπού. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση. Αλλιώς να δούμε άσπρη μέρα. Κυρίως κάρμα είσαι μπίστο, όπως λένε και στην Πέλα, και πυρηνική μου ενέργεια έρχομαι και σαν τα μούνο. Έχω σήμερα, έχω Δουδονία, έχω Δρυμνιώτη, έχω Ζαχαρό, έχω. Και εσύ έχεις, αλλά ό,τι θες βάλει. Να σου πω κάτι, σήμερα το κλεντάμε. Έτσι κι αλλιώς είναι τελευταία μέρα. Ανοίγουμε και γραμμές. Όποιος θέλει παίρνει, λέει, την παπαρδέλα του. Δηλαδή, συγγνώμη, αλλά μπουχτούμ. Μπιτσέρσαμε. Ως εδώ. Φτάνει δηλαδή. Οπότε πάρτε και πείτε ό,τι σας έρχεται στον εγκέφαλο. Εγκέφαλο. Τέλος πάντων, από αυτό που νομίζουμε ότι έχουμε. Όλοι μαζί.
1: Όλοι μαζί τι έχουμε.
0: Νομίζουμε.
1: Τι έχουμε.
0: Εγκέφαλο.
1: Ποιος.
0: Ένας.
1: Ένα μηδέν.
0: Με την έφερε πάλι. Καλά, στη φυλάω εγώ, μην νομίζω.
2: Εμφανίζεται ο Υπουργός Υγείας στη Λίμνο με γυαλιά που κάνουν καταγραφή ήχου και εικόνες και τραβούν φωτογραφίες.
0: Ζηλεύεις.
2: Δεν τον έχω. Κοιτάξτε εδώ, η κατάσταση.
0: Δεν τον έχω, λέει.
2: Αν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν.
0: Πώς
2: δηλαδή
0: είναι.
2: Τι είναι αυτό.
1: Δεν παγορεύεται να
2: το αγοράσει. Υπουργός.
0: Το αγόρασε.
2: Δεν είναι αλλιώτικα.
3: Δεν είναι.
2: Είναι άλλη μάρκα.
3: Δεν είναι.
2: Ναι, για πείτε.
3: Δεν είναι αυτά που
2: δεν είναι. Δεν είναι αυτά. Είναι άλλα. Εντάξει, λοιπόν, αν είναι δυνατόν. Δεν μας απασχολεί η μάρκα, κυρία Μοιρά, ξέρετε.
4: Κυρία Μοιρά, κυρία Μοιρά, σα παρακαλώ, μην διακόπτω.
2: Δεν συμβιβάζεται.
0: Μοιρά, το ποδήλατο του να κοιτάξει.
2: Αυτό δεν.
4: Κυρία Μοιρά, παρακαλώ, αφήστε τον κύριο Δονή να ολοκληρώσει.
2: Αυτό δεν είναι δυνατόν να είναι συμβατό με το GDPR.
1: Δεν μου λες.
0: Αυτός ο ποιος έλεγε να
1: είναι. Ο Αμοιράς.
0: Ο Κουκολόπουλος ήταν.
1: Όχι.
0: Σαν τον Κουκολόπουλο.
1: Δεν μου λες. Για πες μου λίγο.
0: Τι να πω.
1: Τα δικά σου τα γυαλιά τι.
0: Τα δικά μου τα γυαλιά είναι τίποτα. Δηλαδή
1: τα εγώ βλέπω λίγο κάπως.
0: Δηλαδή τι κάπως. Βλέπεις κανένα λαμπάκι να κάνει τσακατσούκα. Δες τα καλά. Έχω κανένα λαμπάκι να κάνει τσακατσούκα.
1: Δεν ξέρω αν έχουν. Μπορεί να έχουν ενσωματωμένο μέσα που να μην φαίνεται.
0: Πάψε ρε και εσύ. Εγώ έχω άλλα συστήματα να πω. Εγώ λειτουργώ με την όσφρηση.
1: Οχ!
0: Είναι η γυαλιά όσφρηση.
1: Ποιος είσαι, ρε μεγάλε.
0: Είμαι αυτός που λέει. Μη φοβάσαι να συμμερίσετε.
1: Είσαι κουτσκάρ.
0: Είμαι καρακούτσκαρ.
1: Τα κούτσκαρ ξέρεις τι είναι. Τα καλύτερα κυνηγητικά σκυλιά.
0: Καλά, όσφρηση... δεν ξέρω εγώ πια πιάνουν τον τωρό. Τον τωρό.
1: Και λέω και εγώ, ναι, τι είναι τώρα.
0: Ο τωρός είναι η μυρωδιά από το θύραμα. Καλά τώρα, μισές δουλειές θα φτιάνουμε να πούμε. Ή θα βγούμε για κυνήγι, δεν θα βγούμε.
1: Έτσι κυνηγάς εσύ, με τον τωρό.
0: Με τον τωρό, με τη μύτη, με το ροθόνι. Να στείλω πολλά χαιρετίσματα στη Ρίκα που ταξιδεύει αυτή τη στιγμή και στο μικρό το Μίμι.
1: Πού πάνε.
0: Πάνε να στρώσουν το γήπεδο για τη Σκύρο, για.
1: Κάτσε, εσύ σε μια εβδομάδα θα πας, Σκύρο. Τώρα μια εβδομάδα στην
0: Ιδρύα. Η αποστολή, οι χνηλάτες φύγανε μια εβδομάδα πριν. Θα πάνε να κάνουν δοκιμαστικά στις ταβέρνες. Απάνε στη Μουριά και στο Αχίλ που είπε ο ακροατής. Απάνε στην άλλη που έχει
1: αυτά
0: τα πόδια.
1: Αυτά τα θυμάσαι, τα άλλα τα ξεχνάς, ε.
0: Καλά, χαζός είμαι. Χαραμίζω εγώ το σκληρό μου για να συγκρατώ ανοησίες.
1: Άμα του πω κάτι, πότε μου το πες λέει αυτό.
0: Για πες ένα, πες παραδείγματος χάρη, προ Χριστού, πες
1: ενώ, κάτι. Ενώ όταν το λέτε κάτι για ταβέρνα.
0: Καλά, ξεχνιέται η ταβέρνα ρε Άρη.
1: Μιλάμε είναι.
0: Τι είναι, σκάνερ.
1: Όχι, τι σκάνερ, που τα.
0: Απορροφητήρας.
1: Στο λίθο που τα.
0: Ναι, στην πέτρα.
1: Ναι.
0: Χτυπημένο στην πέτρα.
1: Στο λίθο αυτό το
0: ίδιο. Καλά, εγώ είμαι λίγο πιο λαϊκοπηδί και τα
1: λέμε. Είσαι, ναι.
0: Στο λίθο τώρα. Τι είμαι, κανένα απολυθωμένο. Άκου τώρα στο λίθο.
1: Γιατί τι έχει ο λίθο.
0: Ο λίθο.
1: Κάνα ματή λιθοξοίδη.
0: Άρα αυτό που λοξεύει τον
1: μπράβο,
0: λίθο. Α, πάρε. Ένα φαίνονται οι συμμαθητές σου. Ενώ άμα ρωτήσει τον άλλον, θα σου πει Ατματζίδη. Είναι όνομα το για συμμαθητή. Εγώ είχα έναν Ατματζίδη. Μια ζωή με τα μηχανάκια ασχολιόνταν. Έκουβε τις εξατμίσεις, μας έλεγε για το τρίγυκλο και να ξέρεις τα που τα παίρναμε από πίσω και μυρίζαμε την πιτζίνα που ήμασταν πιτσιρίκια. Τι ωραία μυρωδιά. Δεν θα την ξεχάσω εσά τώρα. Πω από τι. Αλλά μετά πάντα ακολουθούσε και φταίς.
1: Εννοείται.
0: Και φυσικά στην ταβέρνα αυτή που θα πάω, έχω ακούσει τα καλύτερα γιατί ήταν στα κομμακαρονάδα, με τα είπε ο Μπάμπης.
1: Ποιος Ποια βρε, αυτό που σου είπα να ρωτήσω άλλο που έλεγε ότι είναι τα βρωμομούσχαρα και.
0: Ναι, με λέει ο Μπάμπης. Έχει λέει την καλύτερη αστακομακαρονάδα, αλλά μην τυχόν και την πάρει, πάρε και φταίει που κάνει η μαμά του. Και με ρωτάει ο Μπάμπης, λέει οι εκπομπές που ανεβαίνουν.
1: Οι εκπομπές τώρα δεν ανεβαίνουν γιατί έχουμε άδειες. Μετά θα ανέβουν.
0: Μπάμπη, λύθηκε και αυτή η απορία. Όλα τα λύνουμε. Σας λέω, πάρτε. Yeah. Είναι ανοιχτές οι γραμμές, παιδιά. Πάρτε και ρωτήστε μας ό,τι θέλετε. Δεν υπάρχει.
1: Λόγω αλλαγής προγράμματος, που είμαστε λίγο μπερδεμένοι τις τελευταίες μέρες λόγω αδειών. Ξανά προς τη δόξα, τραβά, ξέρετε εσύ.
0: Ναι, ξέρετε εσείς. Δεν υπάρχει λοιπόν λύση που να μην υπάρχει να σας δώσουμε ένα πρόβλημα.
1: Έτσι, πέρα.
0: Ό,τι χρειαστεί, εδώ είμαστε. Άμα βρίσκει τον Ζαχαρό που πολύ τον κάνω κέφι, μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί είναι ρε παιδί μου αφοπλιστικά εκνευριστικός.
1: Ο Ζαχαρός.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Ή εκνευριστικά αφοπλιστικός, δεν ξέρω τώρα τι από τα δύο είναι.
1: Ναι, γιατί όμως το λες αυτό?
0: Γιατί σπάει νεύρα.
1: Πιανού.
0: Δες τώρα.
1: Τι να δω.
0: Δες παιδί μου, με βιάζεσαι.
3: Μάθαμε κάτι επιτέλους. Τι μάθαμε? Ξέρετε ποιοι φταίνε για όσα συμβαίνουν πέριξ της υπόθεσης των Τεμπών? Οι συγγενείς και οι οικογένειες. Είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι, και αυτό το ξεστόμησε πολιτικός, για το γεγονός ότι διχάζονται και δεν συμφωνούν με αυτά που λέει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Όταν αντέδρασαν οι συγγενείς για αυτό που έκανε, το οποίο κινείται στα όρια της ανηθικότητας, χρησιμοποίησε δηλαδή αυτό το ιερό για κάποιους ανθρώπους μέρος της δίκης των Τεμπών, για να μιλήσει πολιτικά για αλλότρια θέματα. Αλλά αντάλλων δηλαδή. Και όταν οι συγγενείς αντέδρασαν, στην πραγματικότητα πήρε αυτό το δάχτυλο, το σήκωσε ψηλά, το κούνησε και τους είπε εσείς φταίτε που διχάζεστε. Και ο διχασμός σας είναι προϊόν αυτών που δεν θέλουν τη δικαιοσύνη ή τέλος πάντων τέτοιου τύπου αφηγήματα.
1: Αυτά είναι.
0: Αυτός ο χρόνος τώρα που ακούτε που έγινε μικρό κενό... Τώρα παίρνει τηλέφωνο. Όχι όταν παίρνει το ηχητικό. Όταν παίρνει το ηχητικό και με παίρνει τηλέφωνο, τι έσυκαν. Να αρχίσει να μιλά απάνω στο ηχητικό. Α, μπορούμε να συνοηθούμε λίγο. Α, τώρα πάρτε. Έχει μουσικό χαλί.
1: Τώρα δεν παίρνουμε.
0: Α, τώρα δεν παίρνετε. Γιατί δεν παίρνετε. Τώρα δεν θα μα τη σπάσετε. Γι' αυτό δεν παίρνετε. Θέλετε εκείνη την ώρα που ακούγεται ο άλλο, εκείνη την ώρα να πάρτε. Εγκαστρώθηκατε. Περιμένετε που είμαι και δύο κουβέντε, ρε παιδί μου.
1: Πάντως τηλεφωνικές γραμμές στη διάθεση των ακροατών 2310-513-000 2311-82-1050. Το Viber έχει πάρει ούτως άλλως φωτιά. Αλλά ο Διογέννης πηδίνει σήμερα. Το έπαιξε, δεν το έπαιξε.
0: Τι να πω,
1: τελευταία εκπομπή.
0: Τι να πω, όλοι το ξέρουν. Όσοι ακούν, όσοι δεν ακούν, έτσι κι αλλιώς θα το κατάλαβαν.
1: Τελευταία εκπομπή, παιδιά. Ξανά μανά.
0: 1 Σεπτεμβρίου.
1: Σαν τα σινεμά, ραντεβού του Σεπτέμβριου.
0: Ραντεβού του Σεπτέμβριου.
1: Μάσε.
0: Βέβαια. Δύο έργα, δύο.
1: Σταμάτα ρε και όλο.
0: Αυτό είναι, εγώ στα Διονύσια πήγαινα στα σένα.
1: Προς το πέραν.
0: Ναι, ναι, τσουντου σινεμά.
1: Έλα, έλα, πάμε.
0: Ναι, χαίρετε. Καλημέρα σας.
5: Χαίρετε. Βρήκα κενό. Βρήκα κενό.
1: Και τρούποσες.
0: Βρήκες κενό και μπήκες, αυτό είναι.
5: Εμείς που ακούμε από το ίντερνετ έχει και μια μικρή καθυστέρηση. Μέχρι το ρημάδι να πάρει
1: τηλέφωνο. Καλά, έχει κάθε δευτερόλεπτο.
0: Τώρα, σε αυτό, ναι, ναι, σε αυτό που λέτε έχετε δίκιο.
5: Έχω δίκιο, έχω πάντα δίκιο.
0: Αυτό το λέω και εγώ στη γυναίκα μου και με φωνάζει ο πανταδίκιος.
5: Ο πανταδίκιος, καλά λες.
0: Ναι.
5: Και εγώ έτσι λέω. Ό,τι μου λένε, λέω ότι να σας πω, θα ρωτήσω τη γυναίκα μου.
0: Ναι, ρωτή. Καλά, αλλιώς πού πας.
5: Επί πάρα πολλά χρόνια ένα παλιό μου αφεντικό μου έβαζε ένα τέτοιο πρόβλημα, επειδή ήθελε να σου βάλω πρόβλημα, έτσι.
0: Ναι, και προβλήματα λύνουμε.
5: Βέβαια, αλλά πρέπει να είσαι γρήγορος.
0: Τι πιο γρήγορος δεν γίνεται, άντρας εμείς, δύο λεπτά τελειώνω.
5: Σωστό και αυτό. Λοιπόν, έχετε 5 δευτερόλεπτα να μου πείτε πόσο κάνει 3.11, 3.12, 3.15 και 11. Ευχαριστώ.
0: Άστο. Δεν απήντησα.
1: Άστο.
0: Εγώ έτσι έδινα χαρτί σε εξετάσεις, ρε. Τραβούσε ένα χατ-χατ, ένα χί και τότε ήταν. Πρώτος τέλειωνα πάντα. Εμένα θα πεις για πρώτο. Πλάκα με κάτι τώρα.
1: Λευκή κόλλα.
0: Κατευθείαν πάρτο να τελειώνουμε. Να κάνουμε εδώ πέρα τα νεύρα μας κρόσα. Γιατί πάντα το καλύτερο απ' όλα ήταν η καφετέρια.
1: Όχι, καφετέρια δισκοτέκ.
0: Δισκοτέκ καφετέρια, ναι. Γιατί εκεί πηγαίναμε πάντα μετά τις εξετάσεις. Εκεί που πηγαίναμε και όλο τον χρόνο δηλαδή, για να μπορούμε να δίνουμε λευκή κόλλα κατευθείαν. Τώρα άμα είναι να λέμε τέτοια που μου κλάνει τον Μπαρμπίνι 3-15 και έτσι.
1: Μπαρμπούνι πάλι.
0: Του Μπαρμπούνι.
1: Έχει ένα, με τα μπαρμπούνια έχει ένα θεματάκι τώρα τελευταίο. Ε.
0: Μ' αρέσουν πιο πολύ από τον Αστακό.
1: Το μπαρμπούνι πιο ωραίο από τον Αστακό.
0: Καλά,
1: τι
0: χαζό
1: είναι.
0: Αυτά τα δίνει στι γυναίκε που νομίζουν ότι θα φάν κάτι κι εγώ ύψε Λοράν. Πάρ τον Αστακό να σου τοποθετήσει εκείνο το νοβοπάν το κρέα. Α σε αφάγω καημένο.
1: Σου έχω πει
0: τα μπαρμπούνια.
1: Σου έχω πει κάτω. Κάτω.
0: Α, ναι.
1: Και είναι ένας εκεί πέρα και λέγε «Ελάτε Αστακός Χαλκιδικής». Πρόσεξε τώρα. Και ήταν σχεδόν ένα μέτρο, 1,5.
0: Εσύ είναι Γάλλης, ναι. Εντάξει.
1: Περνάω, λέω «Πού είναι, πού είναι αυτός». Λέει «Χαλκιδικής, ξέρεις, είναι μικρή Αστακή, κύριε παιδί μου». Ναι.
0: Και άμα βρεις.
1: Ναι. Λέει «Χαλκιδικής». Λέω «Φίλε, Θεσσαλονίκη». Α, καλά, γεια σας, λέει.
0: Είναι καλά.
1: Ωκεανού είναι.
0: Κάτσε λίγο σε μια γωνία να συγκεράσω κάτι. Μην με χαλάς τώρα το χαρτί που το στρώνω. Σε παρακαλώ πολύ. Δεν τον βλέπεις. Αυτός είναι Χαλκιδομάνα.
1: Μπαμ κάνει.
0: Ναι, μπαμ κάνει.
1: Από το Άγιο Όρος την κοπάνησε.
0: Ναι, τρίτο πόδι όλα.
1: Όλα.
6: Με ανθρώπους που σέρνονταν πίσω από τους Παπαδόπουλους τα νιάτα τους με τα τσεκούρια, με τη Λατινοπούλου, ούτε το κυρία δεν βάζω μπροστά, και με όλους αυτούς. Και με έναν πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο οποίος στη ζωή του δεν έχει κάνει τίποτα, απολύτως, και ο οποίος έβγαινε στη Βουλή και έβριζε τον Νίκο Μπελογιάννη.
7: Να μου κάνουν... Δεν σέβεστε το θεσμό του Προέδρου και το πρόσωπο του Προέδρου.
6: Είναι άλλο θεσμός και άλλο το πρόσωπο. Για το πρόσωπο δεν το σέβομαι. Όχι. Πατάω σε Όχι, δεν το σέβομαι. Είναι σαφές ότι δεν το σέβομαι. Γιατί να το σεβαστώ. Πατάω λοιπόν σε πραγματικά περιστατικά, σε πραγματικές δηλώσεις του τότε που έκανε στη Βουλή, κατακρεουργώντας, νόμιζε, την ιστεροφημία και τη μνήμη του Νίκου Μπελογιάννη, και αυτά είναι καταγεγραμμένα. Αν δεν αρέσουν στον κύριο Πρόεδρο, να μου κάνει μήνυση.
7: Ξέρετε, δεν συνηθίζετε. Εσείς έχετε, λέτε ό,τι θέλετε, κυρία Κρήτα, και έχετε και την ευθύνη του λόγου σας. Δεν συνηθίζετε, δεν έχω ξανακούσει βουλευτή να καταφέρετε κατά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας.
6: Θεωρώ ότι ο μεγαλύτερος και σπουδαιότερος πρόεδρος της Δημοκρατίας, και πιστέψτε με, είμαι μεγάλη, έχω πάρει συνέντευξη και από τον Κωνσταντίνο Τσάτσο, για να καταλάβετε, μικρό παιδάκι.
0: Μπράβο.
6: Ευχαριστώ. Ήταν ο Κωστής Στεφανόπουλος.
0: Που έκανε και η ποδήλα του.
1: Αυτό τι ήταν τώρα.
0: Τώρα άμα θες κράτα το, άμα δεν θες πέτα το. Τι λες Μαριβέρα στο δεξί. Τι έχεις πάθει, πες με λίγο. Γιατί νομίζεις ότι είσαι αριστερή ακόμα, πες με ένα λόγο. Να φανταστείς, κάθεται κάπου εκεί και φυσιά κάπου που είναι.
1: Όχι, βρε.
0: Ναι, και λέει.
1: Πήρε το μάτι σου απλά εκεί.
0: Ναι, όχι, ίδια το δήλωσε, δεν το είπα εγώ.
1: Α.
0: Και λέει, εγώ λέει για δημοτικό άρχοντα ψηφίζω, λέει, δεξιό, γιατί είναι πολύ καλός στη γειτονιά.
1: Αυτό δείχνει ανοιχτό μυαλό.
0: Ανοιχτό, βρε μπάζα από παντού, όχι ανοιχτό. Διαμπερές το μυαλό. Καλά, εγώ φταίω, εσύ το είπες.
1: Δηλαδή, μην πούμε κάτι. Είσαι καλά, ένα
0: γιατί,
1: πράγμα, ρε
0: γιατί
1: κάνεις.
0: Δεν είναι και η Φέι δε πάστα.
1: Ιερά και όσια τώρα δεν φαντάζομαι.
0: Για τον Μπάουκ. Για τη Φέι δε πάστα. Δύο ταβέρνες προκουμπές.
1: Μπράβο.
0: Δεν θέλω κουβέντα.
1: Μπράβο.
0: Θα χαλάσουμε τα τσαλάκια μας τελευταία μέρα.
1: Έτσι.
0: Καλά, βάλε με τώρα. Σε παρακαλώ, μου έχει το τριμνιώτη. Έχω στείλει ένα τριμνιώτη. Ο οποίος εξηγεί. Τα ποσοστά από την αρχή όλα. Αυτός με το Βιτάλιο που από πίσω έχει ένα πρόσωπο. Ο Δρυμνιώτη.
1: Πού τον έχει στείλει, μωρέ?
0: Τον έχω στείλει τον Δρυμνιώτη.
1: Πού ξέρω τον έχει στείλει.
0: Θέλει να με αγχώσει τελευταία μέρα. Είναι τέτοιος. Του το έχω ξαναπεί. Είσαι τέτοιος. Και
1: από αυτούς
0: τέτοιους είσαι.
8: Εσύ θεωρείς ότι ο Τσίπρας μπορεί να γράψει αυτό, μπορεί να γράψει παραπάνω, θα γράψει παρακάτω?
9: Εγώ έχω δεσμευτεί να ζητήσω δημόσια συγγνώμη.
0: Μπράβο και.
9: Αν πάρει πάνω από
0: 12.
9: Το 13 θα μου το συγχωρέσουν.
8: Ναι.
9: Το 15 δεν θα μου το συγχωρέσουν.
8: Θα πάρει 12% Τσίπρας.
9: Ναι.
8: Γιατί να πάρει 12%?
9: Γιατί αυτή τη στιγμή, όπως σου έχω εξηγήσει, ο κόσμος στις δημοσκοπήσεις εκφράζεται χαλαρότερα. Όπως είδαμε στις δημοσκοπήσεις του 23,
0: ραδιοφωνική φωνή,
9: υποεκτιμούσε τη Νέα Δημοκρατία και υπερεκτιμούσε τον ΣΥΡΙΖΑ. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα. Υποεκτιμούν τη Νέα Δημοκρατία, εκφράζονται χαλαρότερα και υπερεκτιμούν τον τέτοιο. Αυτή είναι η δικιά μου ερμηνεία μελετώντας δημοσκοπήσεις.
8: Εσύ θεωρείς ότι ο Τσίπρας μπορεί να γράψει αυτό, μπορεί να γράψει παραπάνω, μπορεί, θα γράψει παρακάτω. Μπορεί.
9: Εγώ έχω δεσμευτεί να ζητήσω δημόσια συγγνώμη.
1: Να το πέφτουν.
9: Πάλι το πούμε. Σε περίπτωση που δεν
1: γιατί... Που δεν το καταλάβατε.
9: Που δεν υπάρχει μια περίπτωση.
1: Σταμάτησα
9: και γιατί κουλάει το Βιτάλιο λίγο.
1: Όλους κοροϊδεύεις.
9: Και όχι όλους κοροϊδεύονται. Υπερτονίζουν τα χαρακτηριστικά τους, λέγεται αυτό. Ευκολία κατευθείαν κοροϊδεύεις.
1: Δηλαδή δεν τρέπεσαι καθόλου.
9: Τι είμαστε, μπεμπέκια.
1: Καθόλου. Τέτοια σοβαρή εκπομπή. Και την κάνεις δηλαδή.
9: Εγώ σοβαρή την.
1: Γεια σου, ρε παιδιά.
9: Αλλά δεν θα κάνει και ό,τι θε στη δικιά σου εκπομπή. Δηλαδή, γιατί υπάρχουν κάποια όρια. Κάποια σκαμμένα. Να μην τα υπερβιδούμε. Τι σου
1: αμφίσει του εκπομπή.
9: Ο Ρουβίκο να είσαι να πηδά τα σκαμμένα.
1: Τι αποφασίζει την εκπομπή σου, ποιο είσαι.
9: Α, τα διάφορα. Το έχουμε κάνει δηλαδή Αμερικά
1: μα. Ναι,
9: εντελώ.
1: Δηλαδή, ποιο είσαι. Έχει δει άνθρωπο να αποφασίζει την εκπομπή του.
9: Είναι αλήθεια ότι αυτό περιμένω, δηλαδή να βγει. Ο λαοπρόβλητος.
1: Οπα.
9: Ναι. Ο Ζούφτης.
1: Λαοπρόβλητος.
9: Ναι, ναι. Και να κόψει την πρωτοβουλία της ατομικής ευθύνης.
1: Αν νόμιζα της ατομικής βόμβας θα έλεγες.
9: Όχι, αυτό είναι με την πυρηνική που είναι η δόμνα.
1: Ατομική μου ενέργεια που έλεγε η Γαλάνη.
9: Αυτό ακριβώς λέμε. Στο ίδιο αναφέρονται. Στις μονογονικές οικογένειες και σε αυτές που έχουν, δεν έχουν. Αλλά θέλω για να μην μπερδεύουμε τους ακροατάς.
1: Περίμενε.
9: Πού είναι μπερδεύουμε.
1: Περίμενε.
9: Τίποτα, ένα ελαφρό κερμματάκι θα κάνουμε, δηλαδή δύο σαντουιτσάκια φέραμε και πάλι κοντά.

0: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα εκπτώσεις έως 50%.
2: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο και θα το κάνεις μόνος? Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.

Χρόνια πολλά. Και ποιο σπίτι δεν γιορτάζει σήμερα, ε? Καλό απόγευμα, Θεσσαλονίκη μου. Η ώρα είναι 4 λεπτά μετά τις 5 και είμαστε ολοζώντανα εδώ μέσα από τη συχνότητα του Στάτους 107 και 7 σε μια άδεια Θεσσαλονίκη. Η αλήθεια είναι. Και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαστε εδώ στην ηλιόλουστη ραδιοφωνική μας παρέα. Καθώς έξω είναι ό,τι πρέπει για εμάς που είμαστε εδώ στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και το απολαμβάνουμε άδειο. Είναι το καλύτερο σκηνικό που θα μπορούσαμε να έχουμε.

Καταρχάς θέλω να στείλω τους χαιρετισμούς μου στον 15, ο οποίος με έφερε εδώ στο ραδιόφωνο κατά τις 4. Είχε εξαιρετικό air condition μέσα αυτό το ταξί, παιδιά. Άμα τον δείτε ποτέ αυτόν τον άνθρωπο, σταματήστε τον. Γεια σου 15, καλή βάρδια να έχεις. Είμαι ο Λεωτής Μαχαιράς, με ακούς ζωντανά και μέσα από το statusfm.gr, διαδικτυακά σε όλο τον πλανήτη. Και ξεκινάμε την επικοινωνία. Στο 2310513000, το 2311821050, αν χρειαστείς κάτι είμαι εδώ. Και φυσικά τα μηνύματά σας στο Viber στο 6908 357 800. Εκπέμπουμε ζωντανά.

Τι κι αν είναι 15 Αύγουστος, τι κι αν είναι 8 λεπτά μετά τις 5 το απόγευμα, οι φωτιές ούτε αργίες έχουν, ούτε μεγάλες εορτές. Έχουμε μία πυρκαγιά αυτή την ώρα στο Καλοχώρι του Δήμου Δέλτα, σε αυλή επιχείρησης, οι πρώτες πληροφορίες αυτό αναφέρουν. Αν μας ακούει κάποιος από εκεί,

0: ερωτευτώ.
1: Αν σου πω ότι εγώ την έφτιαξα, θα με πιστέψεις? Καλώστηνα, καλώστηνα. Πρώτη και καλύτερη είσαι, να ξέρεις. Λοιπόν, για τη φωτιά στο Καλοχώρι, 22 πυροσβέστες, 8 οχήματα επιχειρούν για την κατάσβεση, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται. Και η ξηρά χόρτα, όπως είπαμε, σε αυλή επιχείρησης, αυτό αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες στο Καλοχώρι. Θα τη σβήσουμε, γιατί δεν θέλουμε καθόλου να μας απασχολεί αυτό. Ωστόσο, έχουμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά και έχουμε και εκένωση οικισμού στην Σκύρο. Ξέσπασε το μεσημέρι. Μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής. Έχουμε συνδρομή και από υδροφόρες ΟΤΑ. Εννοείται ότι έχουμε και ένα αέρια μέσα. 112 για εκένωση του Αγίου Φωκά. Με την ευχή όλων μας να ηρεμήσουν και εκεί τα πράγματα στην Σκύρο.

Διονυσία μου, καλησπέρα. Πάει να μου βγει το καλημέρα, καταλαβαίνεις. Συνήθεια. Στον Χριστόφορο να είσαι καλά, χρόνια πολλά και σε εσάς. Υγεία και τύχη να έχετε στο σπίτι σας. Στην Γιώτα που ήρθε στην παρέα μας, καλώς και τον Γιάννη.

Στα διόδια των Μαλγάρων, κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη. Βλέπω ότι έχουμε αυτοκίνητο. Καλά, και προς Πιερία δεν είναι κάτι το τρομερό. Νωρίτερα, ωστόσο, σήμερα το πρωί για την ακρίβεια, κάποιοι οι οποίοι δεν είχατε ΙΠΑΣ, μπαίνατε στη λωρίδα του ΙΠΑΣ. Τώρα είναι ξυπνάδα, δεν είδαμε, δεν μάθαμε, δεν ακούσαμε, δεν μας ενημέρωσαν. Τι να σας πω, ώρες είμαστε για ένα βρωμόξυλο όλοι μας.

0: τρελάνει όσο, όσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός όταν θα ζήσει όσο.
1: Χριστίνα μου, τι ωραίο αυτό το μήνυμα. Στην άδεια Θεσσαλονίκη λέει. Όντως παιδιά είναι άδεια. Δηλαδή λυπήθηκα και τα παιδιά που ήταν απέναντι στο καφέ που πήγα να πάρω. Δεν με αφήνανε να φύγω. Μπήκε λέει άνθρωπος μετά από μια μισή ώρα. Στην άδεια Θεσσαλονίκη γράφει εδώ η Χριστίνα, όπως μπορείτε να κάνετε και εσείς. Ευτυχώς λέει έχουμε και τον στάτους 107 και 7. Και το θέμα είναι ότι δεν βάλαμε να παίζει ένας υπολογιστής μουσική. Ζωντανό πρόγραμμα θέλουμε, ζωντανό πρόγραμμα έχετε. 6908-357-800 για μια καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Εντάξει, εγώ από το πρωί έξω είμαι. Λίγη κατανόηση. Για να πιούμε μαζί το καφεδάκι μας μέχρι και τις 7.

σώματα ενώνονται, κρύβονται μέσα χιλιάδες φωνές. Στα χέρια μου σ' έχω, μη φεύγεις μακριά μου, ψυχή μου μου λες. Δεν σ' αφήνω, σε πιάνω, σε μένα σε φέρνω ξανά. Δύο βλέμματα αγγίζονται και η ζωή.

Λευτές του νοσοκομείου για τη φροντίδα. Τέλος καλό, όλα καλά γράφει. Θέλω όμως να ευχαριστήσω και όλους εσάς για τις αμέτρητες ευχές σας που με συγκίνησαν ιδιαίτερα. Χρόνια πολλά με υγεία σε όλους σας. Αυτό είναι το μήνυμα της κυρίας Αϊδονά, περαστικά και από μας. Ξανά στην επιχείρηση κατάσβεσης που έχουμε αυτή την ώρα σε αύριο χώρο επιχείρηση στο Καλοχώρι. Στο σημείο, σύμφωνα με την πυροσβεστική, είναι 7 οχήματα με 15 πυροσβέστες. Αυτή είναι η Χριστίνα. Όχι, αυτή είναι η Δέσποινα Ολυμπίου. Τη Χριστίνα θα την ακούσουμε σε λίγο. Την Χριστίνα Σάλτη, με ένα πολύ ωραίο καινούριο τραγούδι.

Και εγώ σε ευχαριστώ, Δημήτρη, για την παρέα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Είμαι στη δουλειά, λέει, security. Να είσαι καλά για την παρέα. Έτσι, να πιούμε καφεδάκι. Μέχρι και τις 7 ολοζώντανα εδώ από τους 107 και 7 και τον Status FM.

Στα καλά νέα της ημέρας και από ό,τι ενημερωνόμαστε και από τον Δήμο Κασάνδρας, στην κυκλοφορία δόθηκε ο δρόμος πολύχρονο Κασανδρινό Φούρκα, μετά και τα προβλήματα και τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

Ο Δήμος Κασάνδρας καλεί τους οδηγούς να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, επισημένοντας το αυτονόητο, έτσι. Παραμένει η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών.

Τι έγινε ρε παιδιά, ησυχία δεν έχετε? Σήμερα βρήκατε. Είπα να έρθω για χαλαρή εκπομπή. Σε εξέλιξη έχουμε δεύτερη πυρκαγιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 3.30 σε δύσβατη δασική έκταση στην περιοχή της Κηδονέας Λαγκαδά και συγκεκριμένα στην τοποθεσία ανάμεσα στους οικισμούς Λαχανά και Ξυλούπολη. 34 οχήματα, 34 πυροσβέστες με 10 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, καθώς και 2 ελικόπτερα που πραγματοποιούν ρήψεις νερού από αέρος. Η φωτιά δεν εμπνέει μεγάλη ανησυχία, ενώ οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε εγρήγορση. Τι να πω ρε παιδιά.

Δύο εστίες πυρκαγιάς λοιπόν στη Θεσσαλονίκη, περιοχή Κηδονέας Λαγκαδά, ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής στο σημείο και νωρίτερα αυτό που είπαμε σε αύλιο χώρο επιχείρησης στο Καλοχώρι. Καλά πάμε. Χαλαρά ήθελες μαχαιρά, ε. Φάτα τώρα.

0: Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Εξαιρετική Κοντίτο, πάει με όλα. Τριάντα λεπτά μετά τις 5. Καλό σας απόγευμα όσοι συντονιστήκατε τώρα στην συχνότητά μας. Είναι ο Στάτους 107 και 7. Είμαι ο Λιοντής Μαχαίρας, εκπέμπουμε ολοζώντανα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, το άδειο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στη γεμάτη ωστόσο συχνότητα του σταθμού μας. Επικοινωνούμε στο 2310 15 13000, στο 2311 82 10 50, και μέσα από το Viber στο 6908 357 800.

Από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, όσοι ήσασταν στις κοντινές παραλίες του Δήμου Θερμαϊκού, βλέπε Περαία, βλέπε Επανομή, γυρίζετε σιγά σιγά. Όχι κάτι τρελό, έτσι. Δεν θέλω δηλαδή να μου ανησυχείς. Δέσποινά μου, καλωσόρισες και χρόνια σου πολλά. Να είσαι γερή και δυνατή. Στο Viber τα μηνύματά σας 6908 357 800.

0: Ο Μιχάλης μου γράφει εδώ, είχα να δω, λέει, τη Λαγκαδά έτσι.
1: Μια πληγή.
0: Πάρα πολύ καιρό. Φίλε, σου λέω, η Θεσσαλονίκη άδεια είναι ακόμη πιο ωραία. Είναι κούκλα. Ειδικά για εμάς τώρα που δουλεύουμε και έχουμε μείνει εδώ πίσω, είναι τι να σε λέω τώρα. Κατάλαβες, έτσι βάζω και τη Θεσσαλονίκη προφορά. Θεσσαλονικιώτικη.
2: Να σε ξαναδώ. Ίσως κάποτε με νιώσεις.
0: Λοιπόν, παρατείνεται μέχρι και αύριο Κυριακή η πλήρης απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε δασικές περιοχές της Χαλκιδικής λόγω και του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τις 8 το πρωί έως και τις 8 το πρωί της Δευτέρας.

0: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr. Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2310-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Πρώτη φορά από τη Θεσσαλονίκη, απευθείας πτήση για το Κάιρο. Το Greco Travel σε προσκαλεί να ζήσεις τη μαγεία της Αιγύπτου. Γνώρισε τη χώρα των Φαραώ. Θαύμασε το νέο μεγάλο Αιγυπτιακό μουσείο. Φωτογραφήσου μπροστά στις επιβλητικές πυραμίδες της Γκίζας και ταξίδεψε στα νερά του θρυλικού Νείλου. Προγράμματα 5 έως 8 ημερών από μόλις 740 ευρώ. Greco.gr. Ταξίδεψε στην Αίγυπτο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310-55-55-56.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
2: Θέλεις να βάψεις μόνος σου και να βγει τέλειο, χωρίς να είσαι μάστορας, αλλά σαν μάστορας.
3: Step Ready από τη Χρωμοδομή. Το ανοίγεις και βάφεις μόνος σου. Η κορυφαία ποιότητα Step που γνωρίζεις, τώρα έτοιμη για σένα.
2: Θέλεις κάτι πιο οικονομικό, αλλά σίγουρο.
3: Cover Ready. Πάλι έτοιμο. Πάλι εύκολο, πάλι τέλειο. Στην τέλεια αναλογία, έτοιμο, χωρίς προσθήκη νερού. Καθαρό, σωστό αποτέλεσμα. Step Ready και Cover Ready. Κάντο μόνος σου όπως σου αρέσει. Εύκολα.
2: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
4: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας. Γίνεται πηγή εσόδων, μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
3: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στήνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. Valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
5: Μερκούρια 2026.
6: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
5: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
6: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
5: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
6: 30 Αυγούστου.
5: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
6: Σας περιμένουμε.
7: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
8: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
9: Θαλασσινός Pro.
8: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
9: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
8: Επικοινωνήστε στο 2310
10: 2040-02 και αφήστε το μήνυμά σας.
11: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελας κουτί 12x330ml 8x4 δώρο, 7,99.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Στάτους 107 και 7. Σταθμός τα FM.

και είναι το αγαπημένο σου ραδιόφωνο και εκπέμπουμε όλο ζωντανά. Καλό σας απόγευμα και χρόνια πολλά. 45 λεπτά μετά τις 5, εδώ στον Status και στους 107 και 7.

Με δύο εστίες πυρκαγιάς αυτή την ώρα να απασχολούν τις πυροσβεστικές δυνάμεις στη Θεσσαλονίκη, στη περιοχή Κηδονέας, Λαγκαδά και στο Καλοχώρι, σε άπλιο χώρο επιχείρησης. Τι κι αν είναι 15 Αυγούστος. 23-15-13.000, 2-3-11-82-10-50 και τα μηνύματά σας στο Viber στο 6-900-8-3-57-800. Καλησπέρα και χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Φιλιά στον οδηγό μας, την αγάπη μου, στο Γιώργο μου. Είδες, να τα και τα ωραία τα μηνύματα. Καλό απόγευμα και στη Ράνια και στο Μιχάλη εδώ πέρα στο Viber.

Και πάμε να δούμε τώρα τι καιρό θα περιμένουμε από αύριο Κυριακή. Καθώς η θερμοκρασία για όλη την εβδομάδα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς. Θα είναι σαν να έχουμε ζέστη, αλλά μπορεί και να μην έχουμε. Να είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Αν εξαιρέσεις ότι σήμερα ο υδράργυρος έφτασε μέχρι και τους 30 βαθμούς, εντάξει, δεν το λες και καύσωνα. Το λες μια χαρά θερμοκρασία για την εποχή, επίπεδα που λένε και οι μετεωρολόγοι. Από τους 22 μέχρι και τους 32 αύριο. Και από τη Δευτέρα μέχρι και το άλλο Σάββατο, η θερμοκρασία δεν θα ξεπεράσει τους 31 βαθμούς. Αυτή είναι η Μελίνα Σλανίδου.

Όλγα, καλώς όρισες στην Ατάσα, τη Κανελάκη, στην Αρετή, τη Δέσποινα. Τι έγινε, η γυναικεία παρουσία, καλά κρατεί εδώ στο μήνυμά σας, ε. Νάντι και η Βάσο, καλώς ορίσατε.

0: Γεωργέ, ο ήχος από τα παγάκια είναι εξαιρετικός. Κάτσε, το δικό μου έχει καθόλου? Κάτσε.
1: Κάτσε να δω, περίμενε.
0: Απομακρύνθηκα κιόλας, έχει καθόλου? Κάτι κάνει, αλλά... Ωραία φωτογραφία. Ωραία θέα έχεις εκεί πέρα. Πού είσαι? Δώσε λίγο στίγμα, δεν έχω καταλάβει καθόλου. Τριανδρία. Μα είσαι από τους τυχερούς που είμαστε εδώ, ε.

0: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
1: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
2: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
3: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
4: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
5: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους. Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
6: Μοιάζει με ένα ψέμα.
5: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
8: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.

Στον στάτους 107 και 7 είσαι συντονισμένος. Στα 8 λεπτά μετά τις 6. Καλό σου απόγευμα. Και χρόνια πολλά στα σπιτικά μας, έτσι, γιατί σήμερα όλα τα σπίτια γιορτάζουν. Διαβάζω εδώ πέρα το μήνυμα του Λευτέρη. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Σήμερα στις 11 το πρωί επέστρεψα από Χανιώτη. Τους λυπήθηκα, λέει, τους οδηγούς που πήγαιναν προς Χαλκιδική. Γιατί τους λυπήθηκες? Για γράψε μου. Στο 6908-357-800 επικοινωνούμε και στις δύο τηλεφωνικές γραμμές, στο 2315-13000 και στο 2311-82-1050. 9 μετά τις 6 το απόγευμα. Απόγευμα 15 Αυγούστου, ολοζώντανα στον αέρα έως και τις 7. Χωρίς προβλήματα έξω, έτσι. Μόνοι μας είμαστε, εγώ και εσείς. Εσείς κάπου δροσερά, στο σπίτι, και εγώ στο στούντιο.

Γεια σου Δημήτρη μου, να είσαι καλά. Μια χαρά είμαι, μια χαρά είμαι. Αφού με ακούς εδώ στον αέρα, όλα πάνε όπως πρέπει. Καλό σου απόγευμα, να είσαι καλά. Καλή επιστροφή. Καλώς και την Αθηνά. Τι έγινε, συνέχεια το ραδιόφωνο ανοιχτό το έχετε, ε? Αφού είμαστε ένα, πώς να το κάνεις. Να φοβηθείς το περιφερειακό, ρε Συνίκο, πας καλά. Εγώ και εσύ είμαστε.

φέρε φέι. Εμείς δεν έχουμε κανένα τέτοιο κόμπλεξ, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά άλλωστε. Καλό σας απόγευμα, 15 λεπτά μετά τις 6 είναι ο στάτους 107 και 7 στα ραδιόφωνά σας και εκπέμπουμε ζωντανά. Αμ, πώς.

0: Παρακαλώ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Λεωτή, χρόνια πολλά.
0: Και καλά.
1: Ο Δημήτρης είναι από την Κερασιά.
0: Γεια σου, Δημήτρη.
1: Δεν μου λες, Λεωτή, έχει καμία φωτιά στην Κερασιά? Εγώ γυρίζω από Δράμα, γι' αυτό.
0: Στην Κερασιά?
1: Ναι.
0: Δεν έχω ενημερωθεί για κάτι τέτοιο.
1: Με πήραν τηλέφωνο προς τη βιοτεχνική ζώνη, λέει, κάτι τέτοιο. Γιατί με πήρε ένας γείτονας, εγώ δεν είμαι, σου λέει, μακριά, γυρίζω από Δράμα. Αλλά λέει, Δημήτρη, θα καούμε, μου λέει. Τι να σε πάρει.
0: Θα το ψάξω.
1: Όχι,
0: τώρα. Θα μάθω και θα ενημερώσω κατευθείαν στον αέρα.
1: Μάθω, ότι πες μου να
0: έγινε, okay. Μην ανησυχείς.
1: Έγινε, γεια.
0: Καλά πάει και αυτό. Για να πάρουμε.

Λοιπόν, μιλήσαμε με την πυροσβεστική. Όντως υπάρχει συμβάν, είναι στη Νέα Μηχανιώνα. Έχουμε πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα, ενώ από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχει επίσης μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για το περιορισμό και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, καθώς και για την αποτροπή τυχόν επέκτασής της. Επαναλαμβάνω, νέο συμβάν πυρκαγιάς αυτή την ώρα στη Νέα Μηχανιώνα σε ξηρά χόρτα. 17 πυροσβέστες, 5 οχήματα της πυροσβεστικής, από αέρο συνδράμουν 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχει επίσης μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Εάν είστε στη Μηχανιώνα, παρακαλώ θερμά μία βοήθεια στο Viber, αν βλέπετε τη φωτιά, στο 6908 357 800.

Επαναλαμβάνω, έχουμε συμβάν στη Νέα Μηχανιώνα. Αν είναι κάποιος στο σημείο, παρακαλώ μία βοήθεια στο Viber στο 6908-357-800. 17 πυροσβέστες, 5 οχήματα. Έχουμε και συνδρομή 2 ελικοπτέρων. Στην επιχείρηση συμμετέχει επίσης μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Το ότι θα είχα τέτοια συμμετοχή 15 Αύγουστο, αυτό δεν το περίμενα. Πραγματικά από όλους εμάς εδώ στον Στάτους ένα τεράστιο ευχαριστώ. Πετάνε και δύο ελικόπτερα, αυτό που μας έδωσε κατευθείαν και η πυροσβεστική. Καλησπέρα από ραντάρ φαίνεται, αλλά πρέπει να είναι υπό έλεγχο, λέω ντι. Να το δούμε, Ηλία μου, σε πλήρη επιχείρηση είναι αυτή την ώρα, όπως μου είπαν από την πυροσβεστική υπηρεσία. Λοιπόν, εντάχει να το ξαναπούμε αυτή την ώρα. Έχουμε μετά και από επικοινωνία που είχε φίλος ακροατής εδώ στον σταθμό μας και το επιβεβαίωσε κατευθείαν η πυροσβεστική υπηρεσία. Έχουμε φωτιά στη Μηχανιώνα, σε ξηρά χόρτα. Στο σημείο επιχειρούν 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα, από αέρος 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετέχει επίσης μία ομάδα πεζοπόρου. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν για το περιορισμό αλλά και την πλήρη κατάσβεση της φωτιάς, καθώς και για την αποτροπή τυχόν επέκτασής της.

0: χρώματα, αρώματα, γεύσεις, εμπειρίες. Έλα μαζί με το Greco's Travel να ζήσουμε τις χίλιες και μία νύχτες στο μαγευτικό Μαρόκο. Αυτοκρατορικές πόλεις, πολύχρωμα παζάρια, η έρημο Σαχάρα, παραδοσιακές αγορές και εικόνες που θα θυμάσαι για μια ζωή. Προγράμματα 6 έως 10 ημερών από μόλις 1095 ευρώ. Greco's.gr. Ταξίδεψε στο Μαρόκο με τους ειδικούς. Κάλεσε τώρα στο 2310 55 55 56.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
6: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
7: Αυτός έχει ρόδες.
8: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα ετοιμοπαράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
6: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
7: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
9: Οι ανάγκες σας μας εμπνέουν. Οι ιδέες σας μας κινητοποιούν. Το πάθος μας για ποιότητα και αισθητική σας προσφέρουν αυτό που ονειρεύεστε. Το ιδανικό σπίτι. Έπιπλα Ελευθεριάδης Ιντέριο. Κατασκευή και εγκατάσταση επίπλων για κάθε χώρο. Οικιακό και επαγγελματικό. Υλοποιούμε το ιδανικό για εσάς. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Εργοστάσιο στο Καβαλάρι. Έκθεση στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Λαγκαδά στην περιοχή του Τιτάν. Και στην προέκταση Ανδριανοπόλεως Βενιζέλου 7 στην Καλαμαριά. Τηλέφωνο 2310-688-602. Ελευθεριάδης Ιντέριο. Τώρα, εκπτώσεις έως 50%.
10: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ήλικία.
11: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
10: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
12: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
13: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στα νησιά του Βορείου Αιγαίου. Η Λέσβος, η Λίμνος και ο Άγιος Ευστράτιος. Η Χίος, οι Ινούσες και η ηρωική νήσος ψαρών. Η Σάμος, η Ικαρία, η Φούρνη και η μικρή Θήμενα. Εδώ που το κάλος του Αιγαίου συναντά την ιστορία. Εδώ που το γαλάζιο της θάλασσας σμίγει με το πράσινο της φύσης. Γνώρισε σπάνιους τόπους. Γίνε ένα με τη μουσική, την ποίηση και την επιστήμη. Πέτα το ρολόι σου και απόλαυσε τη φιλοξενία. Ετοιμάσου για ένα γευστικό ταξίδι στην παράδοση που θα σε συναρπάσει. Το Βόρειο Αιγαίο σε περιμένει για μια μοναδική εμπειρία. Πάμε Βόρειο Αιγαίο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Οι γραμμές μας είναι ανοιχτές από τώρα στη διάθεσή σας στο 23 15 13 000 23 11 82 10 50. Υπενθυμίζουμε ότι έχουμε φωτιά στη Μηχανιώνα. Αν είναι κάποιος εκεί στο σημείο και μπορεί να μας βοηθήσει με υλικό στο Viber για λίγο ακόμη που θα είμαστε στον αέρα, στο 6908 357 800, επαναλαμβάνω 6908 357 800. Σε ξηρά χόρτα είναι στη Μηχανιώνα, 17 πυροσβέστες με 5 οχήματα. Από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 2 ελικόπτερα. Στη κατάσβεση συμμετέχει επίσης και μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

0: Αλέξανδρε μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ και εγώ για την όμορφη σου παρέα. Παρακαλώ, καλησπέρα.
1: Γεια σου Λεοντή, χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά και καλά.
1: Είμαι η μαμά της Άννης.
0: Γεια σου μαμά της Άννης, τι κάνεις?
1: Καλά πουλάκι μου, καλά, γιορτάζω σήμερα. Αλλά με ακούσαμε για τη Μηχανιώνα και πήρα κάτι φίλους εκεί και μου είπαν πού είναι.
0: Πού ακριβώς είναι?
1: Είναι, κοίταξε, μετά το ναυπηγείο.
0: Ναι.
1: Ο δρόμος επάνω αριστερά είναι το ρέμα. Δεν είναι το ρέμα?
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, πολύ ψηλά επάνω στο ρέμα σε ένα εργοστάσιο που κάνουν κασάκια.
0: Τα σάκια?
1: Κασάκια, ναι. Από εκείνα τα χρόνια που πηγαίναμε κι εμείς. Πολύ ψηλά.
0: Ναι, ναι, ναι, στη βιομηχανική περιοχή.
1: Επάνω από το τζάκι,
0: ναι.
1: Επάνω αριστερά, μακριά.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το
1: εκεί
0: κατάλαβα.
1: Μέσα στο ρέμα.
0: Μάλιστα. Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, μαμά της Άννης.
1: Παρακαλώ, μαμά.
0: Να είστε καλά.
1: Φιλάκια πολλά.
0: Γεια σας, καλή συνέχεια.

Γεια σου Κωστή μου, από την όμορφη Νάουσα. Καλησπέρα Λεωτή, χρόνια πολλά. Επίσης να είμαστε καλά, έτσι να βρισκόμαστε για να είμαστε παρέα. Μου στέλνει τώρα εδώ ο Μιχάλης φωτοβίντεο, είναι. Άρε Μιχάλη, σε ευχαριστώ. Από την επιχείρηση κατάσβεσης που έχουμε αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, στη Μηχανιώνα. Όπως μπορείτε να καταλάβετε και από το φυσικό ήχο, είναι και από τα ελικόπτερα που βοηθούν εκεί στην περιοχή. Κατάλαβα που είναι τώρα, κατάλαβα, ναι.

Για τη φωτιά στη Μηχανιώνα, Γιώργο, σε ενημέρωσα κατευθείαν. Άλλα 5 λεπτά στον αέρα της πόλης. Για τη φωτιά λοιπόν στη Μηχανιώνα, 17 πυροσβέστες, 5 οχήματα από αέρο συνδράμουν με ρήψεις νερού, 2 ελικόπτερα. Στη μάχη συμμετέχει επίσης και μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος.

Η παρέα σας για ακόμη μια φορά ήταν εξαιρετική, ειδικά σήμερα έτσι απόγευμα 15 Αυγουστού. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς. Εμείς θα τα ξαναπούμε στις 7 το πρωί, αύριο δηλαδή, πρωινό Κυριακή στις 7. Να είστε καλά, να είστε ασφαλείς και να γνωρίζετε ό,τι και αν γίνει, ο στάτους θα σας το μεταδώσει κατευθείαν. Καλό σας υπόλοιπο.

0: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Οι εκπτώσεις συνεχίζονται στα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living. Αυτό το καλοκαίρι ανανέωσε το χώρο σου με έπιπλα Μαρμαρίδης. Καλοκαιρινές εκπτώσεις έως 50% σε μοναδικά έπιπλα για όλο το σπίτι. Επισκέψου τώρα τα καταστήματα Μαρμαρίδης Modern Living ή μπες στο epipla.gr.
2: Καλοκαίρι, ουζάκι, τσιπουράκι και νόστιμα με ζεδάκια. Και το τραπέζι πρέπει οπωσδήποτε να έχει πιπεράκια. Τα θέλετε τηγανιτά, μια χαρά. Τα θέλετε ψητά, μια χαρά. Τα θέλετε σπεντζοφάι ή ομά, τέλεια. Αρκεί να είναι πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
4: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ρένι Πιτακή, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης σε έναν εκλεκτό 12μελή θίασο.
5: Μύδια.
6: 10 Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη. Θέατρο Δάσους.
5: Προπόληση ticketservices.gr.
1: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
7: Το πήραμε!
8: Ποιο πάλι, βρετάκι!
7: Αυτό, με την τιμή θαύμαστον Γκάντζα!
8: Κατσικίσιο Ολύμπου, μόνο 10,51 το κιλό. Τυροσαλάτα Χήμα, μόνο 7,41. Κέτσαπ Χέλμανς, 550 γραμμάρια, μόνο 3,43.
7: Αλφα Μπύρα 330 ml Φιάλη, η Εξάδα, μόνο 6,58. Και Λευκός Ίνος Λίμνος, 750 ml, μόνο 4,50.
8: Μέχρι την Τετάρτη, μπιφτέκια και σουτζουκάκια, μόνο 7,95 το κιλό. Και από Πέμπτη έως Σάββατο, χοιρινό σουβλάκι, μόνο 6,50 το κιλό.
7: Εντάξει, για το σουβλάκι πάω εγώ.
8: Supermarket Kansas.
7: Για ένα καλοκαίρι, θαύμα.
9: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
10: Ποιότητα, ποικιλία, εξυπηρέτηση.
9: Τσάντες, τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
10: Μαλλιάρης παιδεία σχολικά.
9: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
10: Μαλλιάρης παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
11: Γοητευτικός, απαιτητικός, απόλυτος όταν πρέπει. Γνωρίζει τι θέλει για την περιποίησή του και πώς θα το αποκτήσει.
12: Aren Men's Grooming. Η ανδρική σειρά που απαντάει στις ανάγκες του σύγχρονου άνδρα για εξεζητημένο grooming.
11: Δυναμική, πολύπλευρη και αυθεντική, όπως κάθε τέλειος άνδρας. Aren Men's Grooming της Farcom Professional.
12: Αποκλειστική διάθεση σε barber shops και επιλεγμένα κομμωτήρια.
13: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Higher Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Higher Shops και higher-shops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
14: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
15: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
14: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
15: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
14: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
15: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12x330ml, 8x4 δώρο, 7,99.
14: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
16: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
17: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα. Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.

0: Αν πιστεύεις ότι το ταξίδι στο εξωτερικό είναι πολυτέλεια, μάλλον δεν έχεις δει τις τιμές στις εκδρομές του Greco Travel. Δαλματικές ακτές, Dubrovnik, 6 ημέρες από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 285 ευρώ. Βουκουρέστη, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μικρό πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης, 7 ημέρες από 425 ευρώ. Greco.gr. Το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. Κλείσε τώρα στο 2310-55-55-56.
1: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Φέτος ζήσε το Black Friday και τη μαγική χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης. Με το Greco Travel ταξίδεψε με τελική τιμή από 1.849 ευρώ. Ψώνισε στις μεγαλύτερες εκπτώσεις της χρονιάς και γνώρισε την πόλη με τους κορυφαίους ελληνόφωνους ξεναγούς. Και η εμπειρία συνεχίζεται. Εξασφάλισε εισιτήρια με προνομιακή έκπτωση για παραστάσεις στο Broadway και αγώνες NBA με τους New York Knicks, Boston Celtics και Brooklyn Nets. Greco.gr. Ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη με τους ειδικούς. 2310-55-55-56.
2: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
3: Μα το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος, 19 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δάσους.
3: Όσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική συναυλία γεμάτη αναμνήσεις και αγαπημένα τραγούδια.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Έρωτας είναι θαρρό. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Δάσους. Artinfo.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Status FM.
5: Οφέλια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
6: Νεφέλες.
7: Διογέννης Δασκάλου.
6: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
7: Αριστοφάνης.
6: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
7: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
6: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
7: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Ο Status σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Status σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
4: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.

0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco's Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco's.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Νεφέλες.
2: Διογένης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Φερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.

0: Καλοκαίρι ρεκόρ για το Greco Travel. 250 εγγυημένες αεροπορικές αναχωρήσεις στην Ευρώπη, δεκάδες οδικές εκδρομές κάθε εβδομάδα και οργανωμένα ταξίδια σε Νέα Υόρκη, Κίνα και Ιαπωνία. Greco.gr, το κορυφαίο σημείο πώλησης οργανωμένων εκδρομών στη Βόρεια Ελλάδα. 2-3-10-55-55-56.
1: Νεφέλες.
2: Διογένης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Status FM.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
5: Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM. Στάτους 107.7. Σταθμός τα FM.

0: Ελενάδα, το πρόγραμμά σου για αύριο?
1: Θα ξυπνήσω και θα πάρω ενέργεια με λίγο cream cheese κολλιός πάνω σε φρυγανιά. Μετά πιλάτες και για να συνεχίσω δυνατά, cream cheese κολλιός σε ριζογκοφρέτα με αβοκάντο. Μετά δουλειά, αλλά στο break, cream cheese κολλιός σε τορτίγια με σολομό.
0: Και μετά,
1: σούπερ μάρκετ να πάρω cream cheese κολλιός. Γιατί θα έχει τελειώσει.
2: Όποιο και αν είναι το πρόγραμμά σου, γίνεται πιο απολαυστικό με cream cheese κολλιός. Φρέσκια γεύση, κρεμώδης υφή. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
3: Θέλεις να ζήσεις αξέχαστες στιγμές? Έλα στη Λέσβο. Περιπλανήσου στα γραφικά πλακόστρωτα σοκάκια με τα εντυπωσιακά αρχοντικά. Εξερεύνησε αρχαιολογικούς θησαυρούς και νιώσε κατάνοιξη στα ιερά προσκυνήματα. Γνώρισε το απολιθωμένο δάσος και τους υγρότοπους. Απόλαυσε το ηλιοβασίλεμα παρέα με ούζο και εκλεκτό μεζέ. Ετοιμάσου για βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και ζήσε τη γαλήνη στις ιαματικές πηγές. Νιώσε την άβρα του Αιγαίου στη γη της Απφούς, του Μυριβίλη, του Βενέζη και του Ελίτη. Πάμε Λέσβο για διακοπές αλλιώς. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.
4: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Θερμής φέτα pop το κιλό 9,99. Μοτάκης ελαιόλαδο εξαιρετικό παρθένο 1 λίτρο 6,49 και 5 λίτρα 28,99. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Ρολάντα Γκούντα 48% το κιλό 5,40. Essex Multi Touch υγρό πλυντηρίου 75 μεζούρες 6,70 και σκόνη πλυντηρίου 82 μεζούρες 7,99. Χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 τεμάχια 5,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
8: Άκου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
1: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
2: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
1: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
2: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
1: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.

0: χώρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
3: Στάτους 107.7. Σταθμός στα FM.
2: Γεύσου την πόλη σου. Άκου Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Σε θέλω τόσο, όμως δικαίωμα δεν έχω να σε δω. Απλά να τρέξω

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Διαλεκτό κλασικό ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Το στάκι φιλέτο γαλοπούλας βραστό καπνιστό το κιλό, 7,49.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Διξάν πλυντηρίου σκόνη 68 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες ή 64 μεζούρες, 9,99. Σουπλίνα ελιξίρ συμπυκνωμένο μαλακτικό 52 μεζούρες, 2,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Καραγιάννη τυρί αρνέα στο κιλό, 9,99. Φίξελα σκουτί 12 x 330 ml, 8 συν 4 δώρο, 7,99.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Στάτους 107.7. Ακόμη καλύτερα.
3: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Φαντάσου το εκθεσιακό σου περίπτερο μέσα σε μια βαλίτσα. Με τα 100% ελληνικά Valis Frames, η συμμετοχή σου σε εκθέσεις και συνέδρια γίνεται παιχνίδι. Ένα φορητό frameless σύστημα αλουμινίου που στείνεις μόνος σου, αλλάζεις διαστάσεις και ανανεώνεις τα υφασμάτινα γραφικά. Τέλος τα περιττά έξοδα. Αγόρασε μία φορά ή νίκιασε το σύστημα Valis Frames για κάθε διοργάνωση σε Ελλάδα και εξωτερικό. valis.com.gr. Η εκθεσιακή σου παρουσία παντού μαζί σου. Valis. Και μην αμφιβάλλεις.
2: Μερκούρια 2026.
3: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
2: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
3: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
2: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
3: 30 Αυγούστου.
2: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
3: Σας περιμένουμε.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
5: Χορηγός επικοινωνίας Status FM. Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.

Πάθαμε στα γεράματα, την πάθαμε. Εν τω μεταξύ δεν έχω ειδοποιήσει κανέναν. Μόνο ο Λεοντής το ξέρει. Αν το καρφώσει, βλέπω να μου κόπουν την εκπομπή. Λέω θα κάνω κατάληψη. Πέρασα πριν από λίγο, βλέπω τα βλέπω όλα σκοτεινά. Ακούω ωραίες μουσικές, δροσερές αλλά και νέες. Δηλαδή μαστιχωτές, καταλαβαίνεις. Πλαστικές, ρε παιδί μου. Βλέπω τον κόσμο έξω να γυρνάει εδώ στα λαδάδικα. Τουρίστ. Τουρίστ πιο πολύ. Τουρίστ, ναι. Πλακώσαν εκεί το ITM, πώς λέγεται, ξέρω, για να βγάλουν φράγκα. Φάτε παιδιά, φάτε εδώ στην Ελλάδα να ανέβουν λίγο οι μετοχές μας. Μία μέρα το χρόνο έχω, τόσο χρόνο που δεν ξέρω τι να τον κάνω. Μία μέρα, μία μέρα το χρόνο, σήμερα ήταν αυτή. Δεν ξέρω ποια είναι, δεν είναι η ίδια μέρα πάντα. Είναι μία μέρα το χρόνο και φλέρταρα με την ιδέα, να σου πω την αλήθεια. Έστειλα και μερικά μηνύματα σε κάτι κολλητάρια και λέω να την κάνουμε την πειρατεία, να την κάνουμε λέει. Τη χρωστούσα, γιατί πολλές υποσχέσεις δώσαμε. Νομίζω έχουν περάσει κανένα δυο καλοκαίρια. Μια μέρα και μια βραδιά και μια έτσι και μια αλλιώς. Και να θυμηθούμε λίγο τα αεραστεχνικά μας, τα ραδιοφωνικά μας και τα λοιπά. Ο Λεοντής μου στέλνει μήνυμα, Λεοντή το πρωί εσύ είσαι 7. Δεν μπορώ να υποσχεθώ μέχρι τις 7 γιατί δεν πήρε και τα χάπια μου μαζί. Την καλησπέρα μου στα μηνύματα τα οποία στέλνετε στο Facebook. Εκεί επικοινωνούμε πιο πολύ γιατί εμείς είμαστε παλιωμοδίτες. Έχουμε κρατήσει το Facebook με τα TikTok και τα Instagram. Τα έχουμε αλλά δεν τα χρησιμοποιούμε πάρα πολύ. Ακόμα είμαστε μικροί γι' αυτά. Οπότε την καλησπέρα μου. Καλώς βρεθήκαμε, καλώς ανταμώσαμε. Λίγοι και καλοί. Λίγοι και καλοί. Στάτους 107 και 7 στα ραδιόφωνά σας. Ολοζώντανα. Ζωντανά, ολοζώντανα που λέμε.

Καλησπέρα. Δεν ξέρω που σας βρίσκω. Θα τα μάθουμε όλα σήμερα. Τα ξεράσουμε όλα. Έτσι όσο περνάει η μέρα, η νύχτα μάλλον, ας τη μέρα. Η μέρα τελείωσε. Όσο προχωράει η νύχτα, τόσο θα βγάζουμε παραέξω πράγματα. Γιώργο μου, καλησπέρα και σε σένα στον Ηρακλή. Ο Στάθης μου έστειλε μήνυμα πρώτος. Μόλις έκανα την ανάρτηση, το αμάξι έπλαινα. Τέτοια ώρα πάω τα βράδια και έχει και πολλή κίνηση εκεί στην προέκταση της Μακρυγιάννη. Σε αυτό το αυτόματο που λένε. Ναι, γιατί είναι δροσιά, είναι ησυχία, αλλά δεν βρήκα ησυχία να σου πω την αλήθεια. Περίμενα λίγο. Εσύ, Μανώλη, πρώτα πλένεις, βάζεις σκούπα και μετά πλένεις, για πρώτα πλένεις το αμάξι απ' έξω και μετά βάζεις σκούπα? Έχει καμιά σημασία πώς το κάνεις? Δεν ξέρω. Εγώ συνήθως βάζω σκούπα πρώτα, σκουπίζω και μετά το πλένω. Ναι. Λοιπόν, πάμε στις μουσικές. Ελάτε, πάμε στις μουσικές. Καλησπέρα, καλό. Δεν ξέρω πόσο, δεν με ρωτάτε μέχρι τι ώρα. Δεν ξέρω μέχρι τι ώρα, θα δούμε. Αυτό θα το δείξει. Περί δε της ώρας και της μέρας, της μέρας της ξέρω. Της ώρας δεν γνωρίζει παρά μόνο ο Κύριος. Δώσε μου, δώσε μου.

Άιντε βάλαμε και τους πειρατές Καραϊβικής. Να και τα πρώτα μηνύματα. Σπύρο μου καλησπέρα. Τι έκπληξη λέει. Ήσουν στο ραδιόφωνο ρε μπαγασάκο από πάνω. Γιατί στο Facebook δεν σε βλέπω. Καλησπερούδια.

έκανε ένα γκρατ, μπροστά γκρατ, γκρατ τι λέγεται, πώς λέγεται το γκρατ, το τεστ ρε παιδί μου, αυτό το τεστ που κάνει, το μεγάλο το τεστ για να δούμε τι γίνεται. Βλέπω και μηνύματα στο Viber, δεν περίμενα μηνύματα στο Viber τέτοιες ώρες, καταλαβαίνω ότι όλοι έχετε κάπου απομακρυνθεί από ραδιόφωνα και από, και από άλλα μέσα και... Καλησπέρα στην Τέρι, γεια σου Γιώργο. Είμαστε όλο εκπλήξεις, τι να κάνουμε. Καλοκαιράκι, είναι 15 Αύγουστος. 15 Αύγουστος, στην καρδιά. Πάμε και κάτω που λένε. Κάναμε και το πρωί εκπομπή, το κολλήσαμε το ένσημο. Τώρα απλά είναι κάτι αναπληρωματικά, τα οποία χρωστούσαμε. Κάτι πρωινά που δεν ήρθαμε νωρίς. Κάτι ώρες που ξεχαστήκαμε, ξέρω εγώ, και ήρθαμε κανένα τέταρτο αργότερα. Να μην έχει κουβέντα να πει εργάνη, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Είμαστε και από χωριό τώρα εμείς, δεν θέλουμε τέτοια πράγματα, θα έχουμε το κούτελο καθαρό. Σε αυτά τα θέματα, γιατί σε κάτι άλλα θέματα, άστα να πάνε. Θα ανοίξω και γραμμές σε λιγάκι, σιγά σιγά να μαζευτεί λίγο κόσμος, να το πάρουν λίγο χαμπάρι, λίγο δουλεύει το Facebook αυτή τη στιγμή. Να δούμε ποιοι είναι. Όπα, Κουλιανόπουλος, εδώ είσαι. Κάτσε να δεις και έψαχνα σφαγιανάκι τώρα να πούμε. Έψαχνα σφαγιανάκι για τις επόμενες, για τις επόμενες ώρες, γιατί θα έχουμε πολλά. Γεια σου Δημητράκη μου, την αγάπη μου. Χαίρομαι που είσαι εδώ.

Ρε φίλε. Δηλαδή και τέτοια ώρα, ρε φίλε, εσύ μου στέλνεις ειδήσεις, να πούμε, πλάκα μου κάνετε. Εσύ έχεις κατάπιει τον πρωτοσάλτο, έχεις κατάπιει. Ποιον έχεις κατάπιει, ρε? Είναι δυνατό, ρε? Κλείστε ρε αυτά, ρε, ρίμισε λίγο το κεφαλάκι σου, ρε. Φωτάκο μου, αγόρι μου, σου στέλνω ένα φιλί. Χαίρομαι που είσαι στην παρέα, αλλά ξέχνα λιγάκι τώρα τα αυτά του αυτού, να πούμε. Εδώ κάνουμε ραδιόφωνο τώρα. Ακούσουμε πέντε μουσικές, ακούμε δύο-τρεις κουβέντες. Τι κοιτάμε τώρα πόσο πάνε στα σούπερ μάρκετ και πόσο ανέβηκε η βενζίνη. Βλέπετε τα αυτά πρωί-πρωί που λένε, ακούει και η μάνα μου. Στεφανάκο μου, καλησπέρα. Στα Viber μηνύματα. Η Σόνια έστειλε μηνυματάκι. Ο Πάτρικ έστειλε μηνυματάκι. Έχουμε κόσμο. Κάτι γίνεται. Είπαμε λίγη και καλή σήμερα. Καλό βραδάκι σε όλους. Στάτους 107 και 7 στα ραδιόφωνά σας. Εκτάκτος, αντιδραστικός, πώς να το πω, πειρατικός, ρε παιδί μου, κανονικά. Ραδιοφωνικός, άκρος ραδιοφωνικός. Με τραγουδάρες, μουσικάρες, ζητάτε και εσείς τραγούδια. Αφιερώσεις κάνουμε, τραγούδια θα ακούσουμε, μουσικές θα ακούσουμε, τηλέφωνα θα ανοίξουμε. Ευχές, μόνο ευχές, όχι κατάρες, έτσι. 15 Αύγουστος, Θεσσαλονίκη 2026, όλο ζώντανα.

0: Άντε και ο Νικολάκης στην παρέα. Πού είσαι ρε καλλιτέχνη? Ξετρυπωνόμαστε τελικά, ξετρυπωνόμαστε. Στα ίδια μέρη κυκλοφοράμε. Εγώ λέω μπα δεν θα την δράσει κανείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Βοηθάει το Facebook όμως λίγο, γιατί αλλιώς καταλαβαίνεις τώρα. Ο άλλος βλέπει λίγο, κάνει λίγο ένα σερφάρισμα. Είναι η ώρα, εγώ δεν έχω το χρόνο, θα ήθελα πάρα πολύ. Παλιά καθόμουν, είχα την δυνατότητα. Τώρα δεν ξέρω γιατί δεν μου φτάνει ο χρόνος. Δε τρέχω και ο χρόνος μου είναι λίγος. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να πούμε καλησπέρα στον Ηλία, στην Ελευθερία, στο Δημήτρη. Πολλά τα μηνύματα, τα οποία παραδόξως εμφανίστηκαν και στο Viber, αλλά πολλά περισσότερα στο Facebook.
1: Το δρόμο που μου δείχνεις να βαδίσω.
0: Καλησπέρα και στο Βλάση, ο οποίος στέλνει και τραγουδάκι. Μπράβο, τέτοια θέλω, προτάσεις θέλω, έτσι. Συμβατές με το περιβάλλον, έτσι, και με την ώρα.

Εμανέ ρε Μανώλη τώρα, είναι δυνατόν. Λίγο ζωντάνια. Άνοιξα παράθυρα από εδώ, ανοίγω και τα ηχεία τα μεγάλα. Δεν ακούγονται τώρα γιατί είναι στο έξω στούντιο. Και όταν βγαίνω να κάνω κανένα διαλυματάκι, ξέρεις, καμιά καραμέλα, κανένα κρακεράκι, να λαδώσω λίγο την καταπιώνα μου. Έξω γίνεται του ρέπιτς που λένε.

ζωή μέσα στους δρόμους και τις νύχτες. Μια ζωή με παρανόμους και ξενύχτες.

0: κόσμο κι όλα μου φταίνε.
1: Έτσι σας θέλω, έτσι. Μανολάκι μου, καλησπέρα και σε σένα, αγόρι μου καλό. Χαίρομαι που χαίρεσαι ουσιαστικά. Χαίρομαι που χαίρεσαι. Να τρουπώσουμε, είπαμε. Και άμα τρουπώσουμε, μια χαρά όλα. Μην ανησυχείτε. Να η πρώτη επιλογή η οποία ήρθε. Από τον Βλάση ήρθε αυτή. Αντωνάκι μου, γεια σου και σένα, αγόρι μου. Τι έκπληξη, λέει.

αγοράκι μου καλό, πολύ χαίρομαι που στέλνει από το πανηγύρι που είχαμε στο χωριό σήμερα. Βέβαια. Πανηγύρι στο χωριό, ρε Πιπεριάρη, είχαμε πανηγύρι, ρε 15 Αύγουστο, ρε. Έχουμε μεγαλώσει, έχουμε απομακρυνθεί. Έχουμε απομακρυνθεί από τα πλατάνια. Έχουμε απομακρυνθεί από τα πλατάνια και σκαρφαλώνουμε σε κάτι χαζόδεντρα και καθόμαστε κάτω από κάτι ομπρέλες για σκιά. Δεν κατάσταση αυτή. Γεια σου Κωστάκη, αγόρι μου καλό. Κοίταξε, και χωρίς το μουσι, καλό παιδί είσαι. Ομολογώ. Την καλησπέρα μου στην Καρατζόβα που σήμερα γιορτάζει ακόμα, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον, το πανηγύρι καλά κρατάει. Πότε έκανες την ανάρτηση? Πριν 34 λεπτά, κάτω από τα πλατάνια. Γλέντι, σουβλάκι και πανηγύρι κανονικά. Καλησπέρα στη Λίτσα, στο Παναγιώτη. Γεια σου Δημητράκη.

ξεκλετιασμένο στο δωρί. Ποιο είναι αυτό το? Α, τα βάσανά μου του Παρίου. Ναι, ωραίο, ωραίο, καλό, δυνατό. Δυνατό και σαν εμβόλιο για COVID ήταν. Θα ανοίξουμε γραμμούλες 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Τα μηνύματά σας έρχονται ήδη στο Viber 6-9-08-357-800. Την καλησπέρα μου στη Θεοδώρα, στη Δήμητρα, στην Ελεονόρα. Εγώ δεν περίμενα τέτοια συμμετοχή. Πίστευα ότι έχετε ήδη αράξει ή βρίσκεστε κάπου αλλού, ρε παιδί μου, μακριά από το ραδιόφωνο. Αλλά είναι και το ίντερνετ που βοηθάει, καταλαβαίνω. Εδώ θα είμαστε, μη με ρωτάτε τώρα μέχρι τι ώρα. Παλιά αντέχαμε μέχρι το πρωί. Μπορεί να αντέξουμε και τώρα, δεν ξέρω. Θα δούμε, θα δούμε. Μην γίνεστε προγραμματισμένοι, χωρίς πρόγραμμα σήμερα.

Άρε πονεμένοι, όλοι πονεμένοι εδώ είναι. Νικολάκη, καλησπέρα και σε σένα. Στον Χρήστο στο Θοδωρή. Όμορφες καλησπέρες, λέει ο Χρήστος. Ευχαριστούμε για την ωραία έκπληση από το θυρωρείο της όπερας και θέατρο την Νεβέργη. Έλα ρε φίλε, με συγκινείς. Άμα δεν απαγορεύεται, στείλε καμιά φωτογραφία έτσι να την έχω αναμνηστική.

Αλεπού. Α, ξέρει ο Αβδελάς τα καλά τα μέρη και δεν τα λέει, ε. Ο Αλεπουδιάρης ο Αποστόλης τα ξέρει. Αύγουστος, εδώ είμαστε ζωντανά, ολοζώντανα. Έξω έχει κόσμο, ο οποίος κυκλοφορεί, έχω ανοιχτά τα παράθυρα. Αν περάσει κάποιος από το στούντιο και ρίξει μια ματιά επάνω, θα δει παράθυρα ανοιχτά και τα ηχεία παίζουν διαπασών. Ναι ρε φίλε, είμαστε ζωντανοί στη σκηνή, σαν ροκ συγκρότημα είμαστε μουλιάπες. Δεν γίνεται αλλιώς. Τι τα έχουμε τα ράδια και παίζουνε.

0: Να χαρώ εγώ φωτογραφία. Οι φωτογραφίσεις του καλοκαιριού τα σπάνε πάντως, έτσι, είτε στις παραλίες είτε στα τραπεζώματα. Οπουδήποτε κι αν είναι, είναι υπέροχες. Το Κατερινιό, καλησπέρα στον Ιωάννη. Γεια σου Νικολή. Θα κοιμηθούμε σήμερα, αλλά αύριο δεν έχουμε εκπομπή, οπότε...
1: Δεν ανήκω που θέλω.
0: Λεοντής μου στείλε μήνυμα το μόλις ξεκίνησα. Μου λέει, κοίτα μη... να μην συγκρουστούμε το πρωί. Μην ανησυχείς, θα σου αφήσω χώρο το πρωί.
1: Μη με περιμένεις πια.
0: Ο Χρήστος μου έστειλε φωτογραφία τελικά από το θηρορείο της όπερας του θεάτρου της Νιρεμβέργης. Φίλε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι γιατί δεν σε πιστεύω, απλά είναι αυτό το, ξέρεις, της εικόνας τώρα. Εμείς είμαστε εμείς, εγώ δηλαδή, γιατί μονάχος είμαι εδώ. Είμαστε εδώ στον τάφο του Ινδού που λένε, μέσα στα Ρικοφόνια. Σκοτανά όλα μαύρα, έχω ανάψει και κάτι λαμπάκια που ενοχλούν εδώ πέρα το Βενιέρι και όλους τους άλλους. Μόνο εγώ τα γουστάρω, μόνο εγώ τα ανάβω. Εν τω μεταξύ με τηλεκοντρόλ κλείνουν αυτά. Αλλά ό,τι τα ξεχνώ αναμένα να τριχιάζουν οι άλλοι μου. Τι το έχεις κάνει το στούντιο εδώ μέσα? Τι λένε, τι είναι αυτά και τι λαμπάκια είναι αυτά? Μη σου πω τώρα μόλις βλέπουν κόκκινο χρώμα τι λένε. Δεν θέλω. Το παρεξήγησαν το κόκκινο από μικρή.

0: οι ώρες θα αλλάζουν από μόνες τους, έτσι. Παναγιωτάκη, δεν έχουμε τώρα σήματα τέτοια και πράγματα. Ζωντανά είμαστε, ερασιτεχνικό ραδιόφωνο. Τηλέφωνα ανοιχτά, επιλογές δικές σας, αφιερώσεις, ευχές, αγάπες. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες που ακόμα γιορτάζουν, έτσι. Αλλά και αύριο που λένε η αυριανή μέρα που ξεκινάει από τις 12 κανονικά. Συμπληρωματικά.
1: Πες πως είμαι από γυαλί και ότι έσπασα
0: γυαλί. Τι να κάνουμε ρε εσύ Γιωργάκη, το έχουμε το μικρόβιο. Άμα δεν είχαμε μικρόβιο θα είμαστε στα ραδιόφωνα τόσα χρόνια. Τι να, ο καθένας έχει τις κλίσεις του που λένε. Άλλος πάει στα καφενεία, άλλος πάει στα γήπεδα, άλλος ασχολείται με την πολιτική, άλλος γίνεται επιχειρηματίας, άλλος θέλει να μοιάξει τον κοκλόνι. Εμείς γουστάρουμε το ραδιόφωνο ρε φίλε. Και κοίταξε να δεις, πρόσεξε με λίγο κάμερα σε μένα. Δεν ρωτάμε αν είναι κακό. Ποσός μας νοιάζει. Αφού μας αρέσει. Πέντε λεπτά μετά τις 11, στον κύριο Θέμη. Καλώς το να.

Γεια γεια σου ρε Χριστάρα, ωραίες φωτογραφίες μου στείλες. Έτσι βλέπεις τώρα, εγώ έχω εικόνα τώρα, κατάλαβες, είμαι νοερά, είμαι εκεί. Μου στέλνει φωτογραφίες από το θέατρο της Νιρεβέργης και από την όπερα. Ωραία πράγμα, εμείς έχουμε μέγαρο μουσικής εδώ πέρα. Ωραίο και μας είναι το δικό μας, ωραίο, συμπαθητικό είναι. Όμορφο είναι. Έχουμε και θάλασσα γύρω γύρω εμείς. Γιαννάκη μου, καλή σου μέρα. Και εσύ έκπληκτος. Είπαμε να το ζωντανέψουμε λίγο, να το βάλουμε λίγο. Όχι να το βάλουμε φωτιά, να το ζωντανέψουμε λίγο. Να το κάνουμε live που λένε κανονικά. 11 μόλις λεπτά μετά τις 11 στον Στάτους, 15 Αύγουστος, ολοζώντανα. Με παράθυρα ανοιχτά, μουσικές δυνατά. Τηλέφωνα, ανοιχτές γραμμές, μηνύματα Viber, διαδικτυακά, Ερτζιανά, όλα μαζί.

0: Έτσι, κύριε Παύλο, καλησπέρα στον Ορέστη. Έρχονται κι άλλοι. Θα κοιμηθούμε και σήμερα θα κοιμηθούμε, αλλά πιο αργά. Πιο αργά, πιο αργά, πιο μετά. Αυτές οι μέρες είναι να τις ζεις ντονά. Άμα είναι να τις ζεις πεθαμένη τζαγατζίδικα που λένε, δεν έχει νόημα, καταλαβαίνεις. Θα μου πεις τώρα ο καθένας με τον τρόπο του. Ναι ρε φίλε, ο καθένας με τον τρόπο του. Άλλος είναι στο πανηγύρι τώρα, το καταλαβαίνω, σεβαστό. Άλλος την έχει αράξει. Και εγώ είχα επιλογές σήμερα. Ήταν να πάω στο χωριό, ήταν να πάω για ψάρεμα. Ήταν ένα... πολλές επιλογές. Και τις απέρριψα.
1: Τα χέρια σου
0: Δημητράκης λέει, έλεγα να κοιμηθώ νωρίς σήμερα. Τώρα έβαλα...

σου Ελευθέρη. Όλοι βότκα πίνετε? Καλά αμερικάνικο τίποτα? Μόνο εγώ πίνω αμερικάνικα ποτά. Τι να πω ρε φίλε, πάλι μόνο μου αφήσατε.

0: χλωμή.
1: Άρεσε, έτσι πως φωνάζεις μου θυμίζεις τη μάνα μου. Κωστή αμέσως. Λέω θα έχει πλάκα να φωνάζει η μάνα μου. Μην φωνάζεις έτσι με πολλά ερωτηματικά. Γράφει η Άννη

Σπυράκο, έχω γίνει αλλιέας ανθρώπων, που λέει και στην βίβλο, έτσι, καταλαβαίνεις. Αλλιεύω τώρα, αλλιεύω για να δω λίγο τι γίνεται. Κάνουμε και ένα τεστάκι για να δούμε λίγο, είσαστε πιστοί, δηλαδή το βάζετε το ραδιόφωνο, ακούστε και ένα τραγουδάκι, πες μου ωραίες μουσικές, έτσι, μοντέρνες μεν, εντάξει το καταλαβαίνω γιατί και εγώ άκουγα προηγουμένως πριν έρθω, ωραία όμως τραγουδάκια συναισθηματικά, είναι λίγο μοντέρνες, λίγο άχρωμα βέβαια, κατεμέ, αλλά ουσιαστικά η πλειονότης τα συμπαθεί, τα γνωρίζει, είναι και γνωστά λόγω του διαφημιστικού πολέμου των βιομηχανιών, οπότε είναι όλα μια χαρά, έτσι. Είπαμε σήμερα να αλλάξουμε λίγο. Οι ίδιοι είμαστε, αλλά σαφώς αλλαγμένοι. Χαίρομαι που σας αρέσει, όσους τουλάχιστον εκδηλώνετε τη χαρά σας.

αδερφέ Δημήτρη, το τραγούδι ωραίο, αλλά δεν είναι για αυτή την ώρα τώρα. Αυτά τα τραγούδια μετά τις 2. Μετά τις 2 που όλα επιτρέπονται, που λέει. Καταλαβαίνεις τώρα, έτσι. Με πιάνεις τώρα εσύ, δεν χρειάζεται να τα συζητάμε. Απλά μην τους φέρουμε μπρος πίσω και πάθουμε κανένα έμφραγμα, κανένα έτσι, καμιά θρόμβωση, κανένα τέτοιο, καταλαβαίνεις, εγκεφαλικό. Σιγά σιγά το προχωράμε το θέμα. Ακόμα είναι 26 λεπτά μετά τις 11. Έχουμε ψωμί μπροστά μας ακόμα. Ακόμα είμαστε στο λαϊκό πρόγραμμα. Θα ακολουθήσουν κι άλλες μορφές.

0: Επίσης στη Μικαέλα, καλημέρα. Καλημέρα και στη καλημέρα είπα, καλησπέρα. Καλησπέρα, ακόμα καλησπέρα. Ακόμα καλησπέρα και χρόνια πολλά βέβαια. Στη Μαρία και στην Ελένη και στη Γιώτα και στη Στέλλα και στη Θεολογία.
1: Μα γιατί το τραγούδι να είναι.
0: Έτσι χαμόγελα να μου σπάτε. Το σκυλάκι πώς το λένε?
1: Καρδιά μου ξεκόψε.
0: Κυριάκο. Επιτέλους ένα όνομα της προκοπής. Κυριάκος.

έτσι. Έτσι θα την πάμε την ώρα μέχρι τις 12. Θα την αλλάξουμε την κατάσταση μετά τις 12. Βαγγελάκι μου, καλησπέρα και σε εσένα. Καλημέρα πάει να μου βγει. Γιατί μου βγαίνει καλημέρα, επειδή είμαι πρωινός τώρα. Δηλαδή συνεχώς έχω καλημέρες προφανώς, έτσι. Ανοιχτές είναι οι γραμμές για οτιδήποτε θέλετε. Μόνο σοβαρές προτάσεις όμως, έτσι. Μην να πιάσουμε τις συζητήσεις. Όταν πάνε για ύπνο οι πολλοί και μείνουν λίγοι, θα πιάσουμε τις κουβέντες μετά. Εκεί έχουμε να πούμε πολλά. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50 οι τηλεφωνικές γνωστές πλέον, έτσι, και μη εξαιρετές. Τα μηνύματά σας στο Viber 6-9-08-3-57-800. Ζωντανά είναι, βρε, ζωντανά είναι. Είναι 11-35. Ζωντανά είναι, είναι μαγνητοσκοπημένη η εκπομπή. Σε ποιον το ρωτάς άμα είναι μαγνητοσκοπημένη, ποιος απαντήσει? Τι λες, να έκανα μια παλιά εκπομπή και να την έβαλα επανάληψη? Τι είμαι εγώ, τροχοφόρο?

Κοίτα, και αυτό είναι είδους ψαρέματος, είναι η αλήθεια, είναι Άννη μου, θα συμφωνήσω απόλυτα. Και μάλιστα είναι όμορφο ψάρεμα, με την καλή έννοια, έτσι.

πολύ ωραία συνεργασία. Πολύ ωραία συνεργασία. Από εκείνα τα ωραία, τα συναυλιακά, τα καθαρά, τα νοσταλγικά. Σπύρο μου, καλησπέρα και σε σένα, γόρι μου καλό. Χαίρομαι για την έκπληξή σου και χαίρομαι και που είσαι εδώ στην παρέα μας, στη ραδιοφωνική. Λίγο πριν κλείσουμε και φτάσουμε στις 12. Στον Στάτους πάντα συντονισμένη, 107 και 7, ζωντανά, όλο ζωντανά, 15 Αύγουστος.

Θα σου πω. Μανολάκι μου, καλησπέρα. Πότε άρχισε, λέει, το μικρόβιο? Θα σου πω. Θα τα πούμε την άλλη ώρα, θα τα πούμε αυτά. Να, για ένα τραγουδάκι που μου ζήτησε. Ποιος το ζήτησε αυτό? Η Αντιγόνη. Αντιγόνη μου, καλησπέρα, σου είπα. Στο Facebook μου ζήτησε ένα τραγούδι. Το ψάχνα από τα δεξιά και μου βγήκε από αριστερά τελικά. Κάτι ήταν η πρώτη επαφή με το μικρόφωνο. 1989, δεν κάνω λάθος, 87.

0: Έτσι. Καλώς τον κύριο Σάβα, τον Βασιλάκη. Όλο και έρχονται καινούργοι στην παρέα και μου στέλνετε μηνύματα. Καλό είναι αυτό. Καλό είναι αυτό. Σημαίνει ότι το σκαλίζεται το ραδιόφωνο το βράδυ. Εντάξει, παίζει μουσικές, ωραίες, δεν μπορώ να πω, ούτε συζητήσεις. Πέντε στήσεις λέει. Και οι πέντε στήσεις είναι στην υπηρεσία σας. Σήμερα έπρεπε να κάνουμε λίγο τη διαφορά, βέβαια, έτσι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στο ραδιόφωνο, Βασιλάκη, το λέω για σένα που ρωτάς από πότε μπήκε το μικρόφωνο του ραδιοφώνου, πρέπει να ήταν, δεν θυμάμαι, αν με ρωτήσεις πραγματικά να απαντήσω, νιώθω ότι ραδιόφωνο κάνω από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Τώρα ήμουνα 16, 17, 18, δεν θυμάμαι ειλικρινά, δεν μπορώ να πάω πολύ πίσω, να κάνω τη μέθοδο Σίλβα, με υπνοτισμούς, χάπια και ορούς και τέτοια, ας πούμε, για να μπορέσει να μου βγάλει ο ψυχολόγος, ας πούμε, από μέσα ότι το αρχικό πώς ξεκίνησα. Δεν ξέρω, αριδαία, παρέα, συμμαθητές, κοιτάς ο ένας τον άλλον, επηρεασμός, καταλαβαίνεις τι γίνεται, περιβάλλον, παρέα, κλίκα αν θέλεις, μουσική βέβαια πάνω απ' όλα, λάτρης από μικρός, παράνομος, γιατί γονείς συντηρητικοί δεν θέλαν να ακούνε Duran Duran και Bob Dylan. Κάνα καρσιλαμά, κάνα τέτοιο, κάνα ποντιακό, ας πούμε. Λίγο ο αέρας, λίγο τα λόγια του παπά, λίγο το περιβάλλον, λίγο οι ανεκπλήρωτοι έρωτες. Για διαφορετικούς λόγους ξεκινάς και καταλήγεις διαφορετικά. Αυτός ο οποίος θέλει να κάνει καριέρα στο ραδιόφωνο για να είναι αγαπητός στους άλλους, κάποια στιγμή θα φύγει απογοητευμένος. Αυτός που θέλει να κάνει ραδιόφωνο γιατί το γουστάρει ο ίδιος και να σταματήσει η πορεία του ή η καριέρα του, θα φύγει γεμάτος. Καλώς τον κύριο Αντώνη. Στον Ξενοφών, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον, πάλι καλημέρα λέω. Σε λίγο θα λέω καλημέρα. Φωτάκο, σταμάτα να μου στέλνεις, αγόρι μου, τέτοια ενοχλητικά και ανησυχητικά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, με στρεσάρεις και με δημιουργείς ταχυπαλμίες. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αγαπημένα πράγματα θέλω και όμορφες μουσικές να ζητάτε αν θέλετε. Και μην με ρωτάτε τι ώρα θα τελειώσει η εκπομπή. Εσύ αν θες να κοιμηθείς, κοιμήσου. Όποιος δεν αντέχει, κοιμάται.
1: Δύο ποτάμια είναι η ζωή. Καλή

σβήνει ο ήλιος, που φυλάει ο θάνατος. Έτσι γίνεται εχθρός κι ο φίλος κι ο χαμένος εαυτός.

καλά ρε Φωτάκο, τώρα με κόβεις εμένα για παιδί τη δισκοτέκα, ας πούμε. Εμείς το πηγαίναμε σε δίσκο εκείνη την εποχή. Πηγαίναμε γιατί δεν είχε άλλα μαγαζιά στο χωριό. Πηγαίναμε μετά τις 2. Τελείωνε η Donna Summer και ο Rick Astley και μετά, όταν ξεκινούσαν οι Doors. Τι είναι αυτά που μου λες τώρα? Πώς με κόβεις εμένα για το παιδάκι με το πουκαμισάκι κουμπωμένο μέχρι πάνω? Φωτάκο, θα σε μαλώσω, αγόρι. Εμείς παίζαμε μουσικές στην δίσκο, αλλά έφευγε ο DJ ο πρωινός και πηγαίναμε εμείς, ας πούμε, αλλά μετά τις 2 το βράδυ. Και παίζαμε άλλες μουσικές, όπως καταλαβαίνεις. Και όπως μπορείς να φανταστείς, δηλαδή. Κατερινιό, καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Να πούμε καλημέρα, ναι, ένα λεπτό. Μόλις πήγαμε ένα λεπτό μετά τις 12. Μπορούμε να πούμε για καλημέρες και καλησπέρες τώρα όλα μαζί, έτσι, αχταρμάς. Ποιος έστειλε μηνυματάκι? Ο Νικολής. Έστειλε ένα γεια σου Νικολή και σε σένα.

Μακάκη, τη Λεωνάρδου την συνάντησα πρώτη φορά 2006-2005, δεν θυμάμαι ακριβώς, στην Έγλη. Εδώ κάπου Αγίου Δημητρίου. Παρακαλώ στη γραμμή, ποιος είναι, ελάτε. Έχω γραμμή. Δεν. Το μετάνιωσε. Με θάρρος θα κάνετε ασκήσεις θάρρους στο τηλέφωνο, γιατί το βράδυ είναι διαφορετικά. Δεν θα μιλήσουμε για πολιτική σήμερα, πρωί-πρωί. Εδώ παίζουμε μουσικές τώρα. Ραδιόφωνο κάνουμε. Βγάζουμε τις ψυχές μας και τις απλώνουμε στα μανταλάκια.

0: Πάμε, πάμε, προσπάθεια, παρακαλώ.
1: Έλα, Κωστάκι
0: μου. Έλα, γόρι μου, έλα, γόρι μου. Πού είσαι, γόρι μου, καλό εσύ.
1: Μπορεί να χάθηκα, φίλε, αλλά εγώ σ' ακούω να ξέρω.
0: Πώς εψάρεψα όμως τέτοια ώρα, ε. Μόνο εσύ θα μπορούσες να τολμήσεις να πάρεις τηλέφωνο.
1: Ναι, ρε μάγκα, τώρα γυρίζω από Δράμα. Ανέβαινα τώρα από το Χορτιάτι. Και λέω, όπα, τι έγινε, άλλαξε ωράριο.
0: Ήταν να πάω για ψάρεμα. Είχα 2-3 επιλογές. Θα πάω να δω την Οδύσσια. Να με 3 ώρες είναι. Λέω, θα βαρεθώ, ρε φίλε, να με 3 ώρες έργο. Να το δώσω σπίτι. Καλύτερα να το δώσω σε τίτλους.
1: Και... δεν με έκανε κλικ, ρε. Λίγο που το είδα.
0: Α, το είδες, δεν, ναι, ναι. Δεν το.
1: Ναι.
0: Θέλει να είναι, λέει, καλοκαιρινό το σινεμά. Να έχεις το ναι. ποτάκι σου, το τσιγαράκι σου, το τέτοιο σου, να, είναι, να είσαι αραχτός δηλαδή με το ανάκλειδρό σου, ας πούμε, για να περνάει καλύτερα. Γιατί άμα είσαι στημένος εκεί 3 ώρες στην καρέκλα και περιμένεις να καταλάβεις τα νοήματα, θα παλαφιάσεις, ας πούμε. Ξέρω εγώ, δεν ξέρω.
1: Εγώ
0: θα το δω.
1: Είδα λίγο, το είδα σε ένα παράνομο που έχω ένα κομμάτι εκεί πέρα. Α,
0: ναι.
1: Αλλά δεν με έκανε κλικ, γιατί ξέρεις, εγώ γράμματα δεν είμαι.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Επειδή πήγαινα πολύ στην εμένα, α πούμε, και, αλλά δεν με έκανε κλικ. Τώρα θα το ξαναπροσπαθήσω λίγο. Να δω.
0: Πρέπει να.
1: Καλά,
0: δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ, καλά. Δόξα τω Θεώ, καλά.
1: Μπράβο, μπράβο. Πότε θα σε δούμε από κοντά,
0: εκεί θα περάσω, θα περάσω. Αυτές τις μέρες έχω λίγο χρόνο παραπάνω. Μπορώ να περάσω για καμιά μπουγάτσα.
1: Έλα, ρε φιλαράκια, τα πούμε λίγο.
0: Την αγάπη μου να είσαι καλά. Καλή επιστροφή.
1: Παλιούς φίλους, το Γόλι. Ο Δημήτρης από το Καλαμπάκι είναι καλά.
0: Καλά είναι, καλά είναι. Καλά είναι. Παίρνει κανένα τηλέφωνο, παίρνει κανένα τηλέφωνο.
1: Από το Δεσποινάκι στη Φάσο.
0: Γιορτάζει σήμερα.
1: Από τον Τρελομπουγατζατζή. Σ' ακούω, Κωστάκι μου, να ξέρεις, αλλά δεν επειδή με τύχαν κάτι μπερδέματα, να πούμε γι' αυτό.
0: Κατανοητό.
1: Αλλά τώρα θα προσπαθήσω να βγαίνω, να πούμε πάλι.
0: Την αγάπη μου να έχεις. Καλή επιστροφή. Καλή επιστροφή. Γεια χαρά, αγόρι μου, καλό.
2: Να ζωγραφίζω.
0: Έτσι γίνεται το ψάρεμα. Να και ο Νικολής, εδώ είναι. Τι έγινε, λέει, εκπομπή έκτακτη. Έκτακτη γιατί χρωστάμε κάτι αναδρομικά στην Εργάνη. Κάτι μέρες που ήρθα να νωρίς το αργά το πρωί, κάτι 20 λεπτά που έχασα. Να τα συμπληρώσω. Μου κόψουν καμιά σύνταξη τώρα και πάθουμε καμιά αναγούλα. Θα βγούμε στα 77 που θα βγούμε, την πάρουμε ολοκληρωμένη τουλάχιστον.

0: Λίγο μετά τις 12, βράδυ είναι ακόμα τώρα, έτσι μην το πάρετε για πρωινό, βραδινό είναι αυτό, έτσι. Όπως είναι το βραδινό μπανάκι, άλλη χάρη. Έτσι είναι και το βραδινό ραδιόφωνο, έτσι. Τώρα ξεκινάμε ουσιαστικά μετά τις 12 που αρχίζουν όλα τα πράγματα να ανοίγουν σιγά σιγά και να επιτρέπονται. Χτυπάνε και γραμμές, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έτσι. Πήγε, δεν άκουσα τι ρώτησε, κάτι είπε.
1: Ο δεύτερος θαραλέος.
0: Ο δεύτερος θαραλέος, ναι, μπρέβο, έτσι. Έτσι, σιγά σιγά να παίρνετε σειρά.
1: Ναι, ένα ωραίο τραγούδι που λες με την καλλιτέχνηδα την ναι. Χαρά Κεφαλά, με ντουέτο και τον ακόμα και αμέντο ο Νταλάρας, το αλκοόλ και η νικοτίνη.
0: Το αλκοόλ και η νικοτίνη. Πού, στην Καλύβα το γράψαν αυτό?
1: Κοίταξε, δεν το ξέρεις. Άκουσε το.
0: Όχι, ναι, όχι, δεν το ξέρω. Αυτό στην Καλύβα το γράψανε. Πού το γράψανε, ποιος το γράψε, αφού ξέρεις πληροφορίες μου, δίνεις.
1: Κοίταξε, δεν ξέρω το βιογραφικό
0: της
1: καλλιτέχνης. Είναι σπουδαγμένη και είναι καλλιτέχνη και σοβαρή και πολιτικός κιόλας.
0: Ναι.
1: Ναι. Χαρά Κεφαλά. Καμιά σχέση με τη Βαθία.
0: Α, η άλλη είναι. Εγώ μου τσέκα την έκανε. Γι' αυτό σου είπα Καλύβα. Εντάξει, Χαρά Κεφαλά. Το ψάξω. Με τον Ταλάρα μου είπε τώρα. Είσαι ψαγμένο, είσαι έντεχνο τώρα. Βαθύ εκεί πέρα.
1: Κουλτουριάρικο πολύ.
0: Κουλτουριάρικο πολύ. Εντάξει, αυτά
1: λίγο. Σε πάει.
0: Αχα, έγινε. Ό,τι πεις. Σε ευχαριστώ και εγώ. Να είσαι καλά. Προτάσεις είναι αυτές. Όλοι εδώ είμαστε. Όλοι καλοί χωράμε.

Άρε Φωτάκο, αφού σου είπα, δεν ξέρω αυτό το ποιο μαγαζί έκανε τώρα, γιατί τώρα πιάσαμε τα γνωστά. Ποιο μπουζουξίδικο, για ποιο μπουζουξίδικο μιλάς, για να ξέρω, μην μου λες ονόματα. Δεν ήξερα, εγώ τα πήγαινα στα μπουζούκια. Δύο φορές πήγα στη ζωή μου. Τη μια φορά πήγαμε εδώ με τον Ζαφύρη Μελά, γιατί τραγουδούσε. Ο Ζαφύρης τραγουδούσε, ο Χριστοδουλόπουλος το απορώ. Αυτό το απορώ με την καρδιά μου που λένε. Το είπε τέσσερις φορές. Ένα τραγούδι έλεγε αυτό. Στα μπουζούκια ήμασταν μόνο εγώ, ο Κοσμάς και ο Μπός, ο Δημητράκης. Κατά τις 2 η ώρα πήγαμε, μόνοι μας ήμασταν. Αλλά γούσταρε αυτός και το έλεγε για μας, ας πούμε. Ήπιαμε ένα μπουκάλι κρασί, πιαμε ουίσκι, δεν θυμάμαι τι πιαμε. Για ποιο μαγαζί λες, για να ξέρουμε ρε φίλε, να ξέρουμε τι γίνεται. Εσύ έστεινες τον ήχο, αλλά εμείς ήμασταν ροκαπίλια. Μπλουζιές παίζαμε, στην Ντεφάκτο ξημέρα βραγιαζόμασταν και παίζαμε μουσική στην Κέιβιστερα, σε ένα χωριό εκεί στη Σωσάνδρα. Για ιδέα μιλάμε τώρα. Στα μπουζούκια τι να πάμε να δούμε τον Κοντολάζο, δεν πηγαίναμε στα μπουζούκια εμείς. Τι να σου πω τώρα, ψέματα να σου πω. Και το 86 ήμουν μικρός ακόμα. Από το 89 και μετά ξεζουτσούνιασα που λένε.

0: συνήθειες.
1: Αν έχω φάει σίκο, δύο κάθε μέρα, όχι, δύο το πρωί και δύο το βράδυ τρώω. Βέβαια κάποια τα αγόρασα 7 ευρώ το κιλό. Πόνεσε. Καλούτσικα. Αλλά τα καλύτερα τα φάγα τζάμπα. Σε μια σικά που ανακάλυψα τυχαία, σε μια δουλίτσα που κάναμε πίσω στον ακάλυπτο που λένε, από την πίσω μεριά. Στην αρχή δεν την έκοψα, λέω τώρα σικιά, τώρα εντάξει ποιος ξέρει εδώ πέρα πίσω, τώρα ανάμεσα σε δύο πολυκατοικίες, τώρα φύτρωσε μια σικιά η οποία μεγάλωσε, φούντωσε, έχουν πετάξει του κόσμου τα σκουπίδια βέβαια πάνω της, αλλά αυτή βγάζει αυτά τα σίκα τα μεγάλα, τα άσπρα, τα μεγάλα όμως, που τα τρως ας πούμε σε δόσεις, καταλαβαίνεις, δεν είναι εκείνα τα μικρά, τα μαύρα ή κάτι άλλα μικρούτσικα, αυτό είναι ένα σίκο, μια μπουνιά ρε παιδί μου κανονικά. Δεν υπάρχει πιο νόστιμο πράγμα. Γεια σου Μάκη μου, καλησπέρα, καλημέρα ή όχι καληνύχτα. Καληνύχτα δεν λέμε. Στον στάτους 107 και 7 συντονισμένοι. Ολοζώντανα 19 λεπτά μετά τις 12. 15 Αύγουστος του 2026. Οικογενειακές φωτογραφίες με γιαγιάδες, παππούδες και μωρά.
0: Με καφέ και τσιγάρο.
1: Και ευχές βέβαια και χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες. Τις καλύτερες ευχές μας. Πάμε σε καμιά γραμμούλα. Παρακαλώ, πού είσαστε, από εδώ, ελάτε. Ελάτε, παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Γεια σου Κωστάκη.
1: Γεια σου αγόρι μου καλό. Μην μου πεις δουλεύεις τώρα για ποιες
2: όχι, είμαι αδιούχος.
1: Άντε αλλά τα ωραία, τα όμορφα, ναι.
2: Ξεκίνησα άδεια από Δευτέρα. Τώρα το λες και κάρμα, τι να πω.
1: Εντάξει ρε φίλε, ναι.
2: Εγώ άκουγα τα τραγούδια μου τώρα και λέω κάτσε να κάνω μια γύρα, λέω το στάτους, τι παίζα αυτή την ώρα.
1: Έπαιζε κάτι Μαρμαρινού και κάτι Καλυμάνη και κάτι και τέτοια
2: ακούω,
1: να πούμε. Ναι.
2: Σε ακούω, λέω τώρα κονσέρβα τον έβαλαν.
1: Αποκλείω. Όχι ρε, κονσέρβα εγώ δεν δέχομαι να παίξω κονσέρβα, δεν θέλω. Τι κονσέρβα τώρα.
2: Και λέω βάλω live είναι, λέω δεν μπορεί.
1: Ναι, ναι. Ήταν να πάω για ψάρεμα, ήταν να πάω να δω ή την Οδύσσια, να πάω για ψάρεμα. Είχα μια μέρα καινή για μένα και λέω τι να την κάνω, τι να την κάνω. Είχα υποσχεθεί κιόλα κάποια στιγμή μια εκπομπή καλοκαιρινή, βραδινή, μέχρι όσο αντέξουμε.
2: Το θυμάμαι που το έλεγε.
1: Ναι, το έλεγα, αλλά δεν το έκανα κι εγώ. Κατάντησα κι εγώ καριδό τσουφλό, α πούμε. Όλο λόγια, λόγια, λόγια, λόγια. Λέω παιδιά δεν γίνεται κάποια στιγμή. Από το να πάω να πήξω ξέρω εγώ στις ταινίες και στα... Δεν μπορώ να ξεκουραστώ και τόσο παραπάνω από ό,τι χρειάζεται. Δηλαδή ξεκούραση είναι όταν νιώθεις ξεκούραστος τελειώνεις ας πούμε. Μετά άμα ξανα

0: περιμένεις, εμείς εδώ είμαστε.
1: Αυτό ήθελα να το, αυτό ήθελα να το δω. Το είχα, έχω πάρα πολύ καιρό να κάνω βραδινή εκπομπή, αλήθεια είναι. Χρόνια δηλαδή στην ουσία. Και φλέρταρα με την ιδέα και ήθελα να κάνω και ένα τεστ, ρε παιδί μου, να δω, ακούει ο κόσμος. Ναι, τι γίνεται, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα περάσει κάποιος από εδώ, θα ανοίξει λίγο το ραδιόφωνο, θα κάνει κάτι, ας πούμε.
0: Και βλέπω, άκουγα τώρα μουσική και αυθόρμητα, ρε παιδί μου, λέω κάτι να το στάψω, τι παίζετε, τι έχει μέχρι, τι έχει αυτή την ώρα.
1: Ναι.
0: Και πάμε, έπεσα πάνω.
1: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλή άδεια σου εύχομαι.
0: Ευχαριστώ, χαιρετίσματα πολλά στο φίλο του Μπουγατζατζή, το Πάοκι.
1: Ναι, ναι, γυρίζει, γυρίζει και αυτό το Αλάνι.
0: Το Αλάνι γυρίζει, έβαλα και στην πατρίδα μου, έγινε.
1: Να είσαι καλά, καλό βραδάκι.

Άρε θείο Τάκη, ο θείος Τάκης εξαφανισμένος. Θα κοιμάται στην Ταλίκα τώρα προφανώς. Πού να φανταστεί ο άνθρωπος ότι εμείς κάναμε ζωντανή εκπομπή. Ευτυχώς βοηθάει το Facebook, πολλούς έχω ψαρέψει από το Facebook, η αλήθεια είναι. Αλλιείς ανθρώπων γίναμε, τι να κάνουμε Βαγγελάκη, για ένα κομμάτι ψωμίζουμε. Γεια σου κύριε Στέφανε και σε σένα. Δεν μου γράφετε που γυρνάτε, μόνο που γατσατζής μου είπε ότι γυρνάω. Κρυψίνη, κρυψίνη. Όπου και να είστε καλά μόνο. Εδώ στην περιοχή την ευρύτερη, στην Σαλαμίνος, βλέπω τα λαδάδικα απέναντι δηλαδή, βγαίνω λίγο σε τη Μοσχολιού, κάνω το Μοσχολιό εγώ και κάθομαι λίγο στο παραθύρι, έτσι δεν τραγουδάω, αλλά κάνω πως κοιτάω έτσι και βλέπω το πλήθος. Έχει κόσμο με τα ποδαράκια, περπατάει. Όλες οι ηλικίες, μικρή, μεγάλη, κοντή, ψηλή. Κάποια μαγαζιά είναι κλειστά, αλλά τα διασκεδαστικά για τους τουρίστες είναι ανοιχτά. Οπότε, πολύ Γιουγκοσλάβ βέβαια, πολύ Γιουγκοσλάβ. Αλλά anyway, όμορφα είναι.

0: Ναι, από live είναι αυτό. Αυτό είναι τραγούδι της Γλυκερίας. Το τραγούδισε και η Μαριάννα, αλλά από live προφανώς. Να το ψάξω, να το βρω από μια σωστή έκδοση. Στεφανάκο μου, καλή σου μέρα, γόρι μου. Καλό πρωινό. Βρε τον άνθρωπο, ήρθε και αυτό στην παρέα.
1: Έλα.
0: Δώσε. Έτσι σας θέλω, με επιλογές. Ζωντανούς.

Μιλτάκος, ωραίος ρε φίλε, αλλά όταν βάζει τον κόσμο να τραγουδήσει να πω τραγούδα ρε Μιλτάκο, τραγούδα ρε Μιλτάκο. Εμείς το ξέρουμε διαφορετικά το τραγούδι. Καλώς στον Οδυσσέα, την καλημέρα μου. Καλημέρες, καλημέρες πλέον. Καλημέρες, καλησπέρες, ό,τι θέλετε. Ζωντανά, ζωντανά είμαστε, ολοζώντανα. Ολοζώντανα και σταθερά. Ωχ, μας ανακάλυψε ο Βενιέρης. Ωραία έκπληξη λέει. Κάτι είναι και αυτό. Για τις συμπληρωματικές τις ώρες, για το εργάνι το κάνω, κύριε Βενιέρη. Thank you very much.

Τώρα γιατί εγώ μπερδεύτηκα τόσο πολύ με τη γλυκερία, ρε φίλε. Τώρα το δυο τσιγάρα γλυκερία, τώρα με τρελαθούμε τελείως. Δηλαδή τώρα το ψάχνω από εδώ, το ψάχνω από εκεί. Παπαμακαρίου το έχει πει σε ένα live, βέβαια. Του Βαρδί μου γράφει το τραγούδι ότι δυο τσιγάρα. Το μπερδεύω τώρα και κάνω λάθος. Το έχουν τραγουδίσει κανένα δύο-τρεις ακόμη. Εκείνο δεν είναι της γλυκερίας που λέει δεν έχω το δικαίωμα και τα λοιπά. Εκείνο το τραγουδάκι δυο τσιγάρα δεν λέγεται, ρε παιδιά, τώρα τρελαθούμε. Έχει άλλο τίτλο.

0: Να το ρε, έλα ρε, έλα ρε, το βρήκα ρε. Αυτό είναι, το έχει πει και η Πέπα Μακαρίου με ένα ωραίο ντεκολτέ.
1: Τέλειος ποιον είδες να στεγνώνει στη βροχή.
0: Θα το ακούσουμε από Παπα Μακαρίου τώρα για από γλυκερία.
1: Πες μου αν υπάρχει.
0: Εγώ λέω από γλυκερία.

Έλα, δημοψήφισμα, δημοψήφισμα. Παπαμακαρίου ή Γλυκερία. Τα έχω και τα δύο. Στο Παπαμακαρίου το έχω και σε βίντεο κλιπ. Την ώρα που εσείς τα ακούτε, εγώ θα βλέπω. Έχουμε και τα τυχερά μας.

0: Όλοι για τα λεφτά δουλεύουμε, Γιαννάκη. Καλά, όχι όλοι. Εντάξει, δύο-τρεις αποφασίσαμε, Παπαμακαρίου, θα σας παίξω και λίγο από την Κλικερία όμως. Γιατί το έχω αποθυμένο, θα το έχω μετά, καταλαβαίνεις.
1: Στο ίδιο μέρος πάμε όταν φεύγουμε.
0: Φοβάμαι μήπως δεν είναι καλός ο ήχος από Παπαμακαρίου, γιατί είναι λίγο ζωντανή η ηχογράφηση και φοβάμαι να σγρατζουνίσει λίγο τα αυτιά. Ενώ η Μαριάννα έχει φοβερή φωνή.
1: Όταν φεύγουμε.
0: Παυλάκι μου, καλημέρα και σε σέρα κόρη μου. Για να ακούσω Παπα Μακαρίου να δούμε τι γίνεται. Α, εδώ είσαι. Ωραία. Καλό.

Ωραία. Ωραία τα πήγαμε. 10 λεπτάκια πριν κλείσουμε και πάμε στις 12. Ωραία είπαμε Μακαρίου, δεν μπορώ να πω. Πολύ καλά το είπε το τραγουδάκι. Το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και το έχω μεταδώσει από την Γλυκερία, αλλά από Μακαρίου δεν έτυχε που λένε. Καλώς το Χριστό στο μου, γεια σου Χαράλαμπε. Στη Γιώτα, στον Ευάγγελο, στο Μάκη. Τι έγινε παιδιά, γυρίσατε από κάπου? Είχε εκκλησία? Τίποτα, όχι, τέτοια ώρα, δεν νομίζω. Α, γιατί ήρθε ένα κύμα στο Facebook.

Έχαστο Γιαννάκης λέει, τι ποιος μεγάλες κομματάρες τραγούδια λέει. Τι ακούει κανείς, αλήθεια όμως. Βέβαια ακούει ρε εσύ Γιαννάκη, τώρα είναι δυνατόν. Καλά δεν ακούς που μιλάμε τόση ώρα. Δεν θέλω να μιλάω πολύ γιατί έτσι κι αλλιώς είμαι πολύ λογάς. Σήμερα μιλάνε οι μουσικές έτσι. Αλλά είμαστε ζωντανά, ολοζώντανα. Και το ρολόι δείχνει μία ακριβώς. Έχουμε ακόμα δρόμο, έχουμε ακόμα. Έχουμε ακόμα δρόμο. Εντάξει, ο Λεοντής θα έρθει στις 7. Μέχρι τις 7 έχουμε πολύ χρόνο ακόμα μπροστά μας. Εντάξει, ξέρω πως είναι δύσκολες οι ώρες οι ραδιοφωνικές, αλλά είναι και πολύ όμορφες, έτσι. Καλημέρα, καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική που βλέπω ότι λεπτό με το λεπτό μεγαλώνει. Αργά και σταθερά. Κι έχω χαθεί εκεί το όνειρο. Υπέροχα ήτανε.

Μητράκης μου στέλνει μπύρες. Κοιτάξτε τώρα για μπύρες δεν ξέρω εδώ, αλλά ο Ρέπιτς έχει κρυμμένα ποτά. Έχω βρει κανένα δυο βότκες, κανένα δυο ουίσκα. Τα κρύβει σε διαφορετικά μέρη γιατί ξεχνάει που τα βάζει. Για να μην ξεμένει. Ανοιχτές είναι οι γραμμές. Ανοιχτές για όποιον θέλει να πει μια καλησπέρα, να πει μια καλημέρα και οτιδήποτε άλλο. 2-3-10-5-13-2-3-11-82-10-50. Μηνύματα στο Viber 6-9-08-3-57-800. Έτσι ήμασταν πάντα από την πρώτη στιγμή. Ζωντανή και αυθόρμητη και direct που λένε, κατευθείαν έτσι.

Πάρε μαράκι να χαίρεσαι τον εγγονό σου τρίχρονος. Και εσύ γιορτάζεις σήμερα τις καλύτερες ευχές και ο εγγονός ο τρίχρονος. Φιλιά πολλά, Δημητράκη μου, καλή σου μέρα. Στον Αριστίδη, στο Μάκη, στο Χαράλαμπο.

Μάλιστα, έτσι είναι, Φωτάκο. Ο αγώνας που κάνουμε δεν είναι για να κερδίσουμε κάποιον. Τις περισσότερες φορές είναι να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Γιατί τον κάποιον μπορεί να τον κερδίσεις, μπορεί να μην τον κερδίσεις. Τι είχαμε, τι χάσαμε. Τον εαυτό σου όμως είσαι υποχρεωμένος κάποια στιγμή να τον κερδίσεις, γιατί αν χάνεις συνεχώς, δεν σε βλέπω καλά.

Γεια σου Σωτηράκη μου αγόρι μου, πολύ σωστό αυτό που λες. Πολύ σωστό αυτό που μου έγραψες και συμφωνώ απόλυτα, θα μπορούσα να το είχα σκεφτεί και να το πω κι εγώ. Μην επιμένετε, μην προσπαθούν όλοι μας, όχι μην εσείς και εγώ και εσείς και ο καθένα, μην επιμένετε να εξηγήσετε σε αυτούς που δεν μπορούν να καταλάβουν. Μεγάλη κουβέντα είπες φίλε. Μην προσπαθείτε να εξηγήσετε, να εξηγήσετε πώς πρέπει να νιώθει κάποιος, αν δεν το νιώθει. Δεν γίνεται ρε φίλε, δεν γίνεται. Αν είναι να νιώσει κάποιος κάτι, και εμείς δηλαδή, αν είναι να νιώσουμε κάτι το νιώσουμε. Αν είναι να μην το νιώσουμε, δεν το νιώσουμε ποτέ. Όσο και να μας εξηγούν οι άλλοι, όσο και να προσπαθούμε να εξηγήσουμε εμείς τους άλλους τι πρέπει να νιώσουν και αν, δεν γίνεται ρε φίλε. Κάποια πράγματα ή τάχεις ή δεν τάχεις. Σωστός, σωστός. Κάποια πράγματα ή γίνονται ή δεν γίνονται.

Την καλησπέρα μου στη Ραφαέλα. Καλησπέρα λέει από την Θράκη. Τα υπόλοιπα δεν τα διαβάζω γιατί δεν μ' αρέσει να καταλαβαίνεις. Την αγάπη μου και τα χρόνια πολλά για τη σημερινή μέρα. Η χθεσινή τέλος πάντων, αλλά ακόμα την έχουμε. Τη συντηρούμε ακόμη. 15 Αύγουστος βλέπεις.

Πάμε για την απόλυτη τραγουδάρα. Να πω μια καλημέρα, καλησπέρα, καλημέρα στον Κοσμά. Γιατί καλημέρα, καλησπέρα μου έγραψε ο Κοσμάς. Καλημέρα του λέω εγώ, γιατί προφανώς αν δεν κοιμηθείς και δεν ξυπνήσεις, καλημέρα δεν σου βγαίνει εύκολα. Απόλυτη τραγουδάρα μου ζήτησες και θα την ετοίμαζα έτσι κι αλλιώς, γιατί είναι από τις πολύ πολύ αγαπημένες και έχω και πάρα πολύ καιρό. Δεν χωράνε στις εκπομπές μερικές φορές τα τραγούδια, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Δηλαδή το πρωί είμαστε αυτό το δημοσιογραφικό, ας πούμε, και το ενημερωτικό ντεμεκ, το οποίο ξέρω εγώ με βγάζει εμένα λίγο από την ιδιοσυγκρασία. Εγώ για βραδινά είμαι τώρα κανονικά, αλλά πού να βρούμε το χρόνο, δηλαδή πώς να κομμάτια να γίνουμε. Σπαθιά να καταπιούμε, τι να κάνουμε ρε φίλε, και το πρωί να κάνουμε και το βράδυ να κάνουμε και το απόγευμα να κάνουμε, τι θα γίνει. Θα τραγουδάμε ραδιόφωνο δηλαδή στην ουσία, όχι τραγούδια. Τραγουδάρα, τραγουδάρα γόρι μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Θα την ετοίμαζα έτσι κι αλλιώς.

0: παίρνετε τηλέφωνο στο Viber και μου κόβετε τα τραγούδια. Ευάγγελε, ποιος είναι στη γραμμή, παρακαλώ.
1: Γεια σας κύριε Μπαρμπαγιάννη.
0: Καλώς το να, καλώς το να.
1: Χρόνια μας πολλά.
0: Χρόνια μας πολλά, χρόνια μας πολλά. Κατόπιν εορτή.
1: Εμείς, κατόπιν εορτής, εμείς τώρα τελειώσαμε.
0: Τι,
1: είχαμε κόσμο.
0: Α, είχατε κόσμο.
1: Ναι, και μόλις τώρα τελειώσαμε και άνοιξα το Facebook και βλέπω κάτι για εκπομπή. Λέω,
0: ναι, είπα να τα γιορτάσουμε έτσι ραδιοφωνικά, γιατί άμα αρχίσουμε και στέλνουμε στον καθένα είναι και πολλοίς κόσμος, ρε φίλε. Έχουμε ξεχάσει και έχουμε ξεχάσει κόσμο σήμερα. Περάσατε καλά, τουλάχιστον κάθε χρόνο γίνεται γιορτή από ό,τι ξέρω εκεί.
1: Ναι.
0: Περάσατε καλά, αυτό είναι καλό και ευχάριστο.
1: Έγραψε η Μαρία, έγραψε.
0: Έγραψε.
1: Έγραψε, κυρία Μαρία, έγραψε.
0: Η κυρία Μαρία, χρόνια πολλά να δώσει φυλάκια από μένα. Έγινε. Τις καλύτερες ευχές, για χαρά. Τους ψαρέψαμε όλους τελικά, βλέπεις, λίγο-λίγο τους τραβήξαμε προς τα δω. Εδώ είσαι.
2: Θα σ' αγαπώ, μου είπες και φουρτούνιασε το αίμα.
0: Δεσποινάκια και μαράκια, πάρα πολλά στον κόσμο. Τις καλύτερες ευχές για την αγάπη μας.

Άλλη μια φίλη στην παρέα, η Βασούλα. Γεια σου ρε Βασούλα, χαίρομαι που είσαι εδώ. Την ψαρέψαμε για την Βασούλα, δεν συντραβήξαμε απρόβλεπτα και ανέλπιστα.

δεν θέλω τέτοιες ερωτήσεις, τα πούμε αυτά. Κοίταξε, θα σου απαντήσω όμως, γιατί σε βλέπω προβληματισμένο. Επειδή σε, θα πάρεις χάπι. Άμα πάρεις χάπι, εντάξει. Κοίταξε, μισή ωρίτσα ακόμα και έχουμε κλείσει το φυσιολογικό πρόγραμμα. Δηλαδή αυτό που θα μπορούσε να συμβεί στις καλύτερες οικογένειες. Οι δυνάμεις μου μου λένε ότι μέχρι τις 3 το πάω άνετα, μέχρι τις 4 το επιμένω και μέχρι τις 5 το πάω με ψυχή. Μέχρι τις 3 όμως λέω να το... Μην το... Μη πούμε, γιατί καταλαβαίνεις, άμα πούμε τον παππούνα αυτός μετά δεν... Μετά όμως τις 2, που όλα επιτρέπονται ραδιοφωνικά, θα παίξουμε άλλες μουσικές, οπότε θα είναι για πολύ λίγους, ας πούμε, έτσι. Όσοι παίρνετε χάπι για τον ύπνο, τίποτα τζελεδάκια, τίποτα μουρουνέλαια και τέτοια, ας πούμε, κάνα μισάωρο, πάρτε το κουταλάκι και αρχίστε να παίρνετε, γιατί η επόμενη ώρα δεν θα είναι για πολλούς, θα είναι για λίγους. Και ξένα έχουμε, και ξένα. Την άλλη ώρα όμως.

0: πάντα μόνη και με λιώνει.
1: Πάμε μια γραμμούλα, παρακαλώ, ελάτε. Καλημέρα, καλημέρα λέμε, ναι.
2: Παπαγιάννη, χρόνια πολλά.
1: Καλώς τώρα, χρόνια πολλά, αδερφέ, καλώς σου.
2: Καλά και μεσάνυχτα, κάνεις εκπομπή.
1: Και μεσάνυχτα, γιατί χρωστούσα κάτι ώρες στην Εργάνη, γι' αυτό, μωρέ. Και θα μου κόβαν τη σύνταξη, θα μου τη δίνανε. Μειωμένη θα μου τη δίνανε τη σύνταξη. Και...
2: Μέχρι τι ώρα θα είσαι?
1: Μέχρι τις 3 λέω να πάω.
2: Μέχρι τις 3?
1: Ναι, ναι.
2: Θα βάλεις κανένα ζουρνά Μακεδονίας να ξεφαντώσουμε.
1: Ούτε συζήτηση. Τις παντόφλες να βάλεις, μη γλιστρήσεις. Ωραίος ο Νικολάκης, μ' άρεσε. Μοναχικός, σαν τους βράχους, The Rock.

Άσε ρε Βασούλα, γιατί τώρα τελευταία αυτά τα λέγαμε τις καλές εποχές μέχρι τις 4 η ώρα. Τώρα τελευταία έχω αρχίσει να καταλαβαίνω ότι οι μικροί, μεγάλοι, σπουδαίοι και ασήμαντοι έχουμε γίνει όλοι μουλιάπες. Την τελευταία φορά που βρέθηκα σε συναυλία του Σοκράτη του Μάλαμα, αυτά τα συνθήματα έχουν αρχίσει να κλείπουν πλέον. Δεν υπάρχουν, γιατί υπάρχει νομοθεσία. Ο ίδιος εντωμεταξύ σκυλοβρίζει, αλλά δεν μπορεί να κάνει κι αλλιώς. Γιατί λέει οι γείτονες τα έτσι, τα αλλιώς. Περάσαν αυτά. Περάσαν αυτά. Βρισκόμαστε σε μια άλλη εποχή, η οποία μας καθιστά πλέον καλά παιδάκια, καθαρά στα παπάκια. Και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Τώρα δεν ξέρω αν είναι η εποχή να ξαναγεννηθεί το ροκ, ίσως, δηλαδή το ροκ εννοώ σαν τρόπο ζωής, ας πούμε, πιθανότατα. Και εκεί που θα περιμέναμε, ξέρω εγώ, όλα να είναι όμορφα και στοιχημένα. Στοιχισμένα λέγονται. Αυτά με τα χεράκια που τα βάζαμε πάνω στα θρανία και λέγανε να δούμε αν έχουμε καθαρά νυχάκια. Αν ξαφνικά βγει κανένας καινούριος Bob Dylan, ας πούμε, καμιά Tracy Chapman καινούρια με μια κιθάρα, ας πούμε, και καταπλήξει τους πάντες. Χωρίς μεγάλες ενορχιστρώσεις, δεν ξέρω. Το εύχομαι, αλλά πολύ το φοβάμαι ότι δεν θα τα ζήσουμε αυτά πλέον.

0: Εσύ. Έτσι έγινε, Θανασάκη. Έτσι έγινε, όπως τα λέγαμε με τη Βάσο προηγουμένως. Μου τα έγραφε δηλαδή. Τα βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνουν. Προσπαθούμε να συγκρατήσουμε εκείνη την εποχή, αλλά μας ξεγλιστράει από τα χέρια. Φταίμε κι εμείς όμως. Φταίμε κι εμείς γιατί έχουμε αλλοιωθεί. Έτσι το σιδερώσαμε δύο φορές το πουκάμισο πριν το φορέσουμε. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα κύριε Βαρβαγιάννη.
0: Καλώς το να, πού χάθηκες εσύ? Μας έλειψες.
1: Καρατζόβα.
0: Καρατζόβα είσαι?
1: Ναι. Όχι, έχω τώρα καμιά 10 μέρες.
0: Α, πήγες για ξεκούραση προφανώς.
1: Όχι, όχι, εγώ δεν...
0: Δεν κουράζεσαι.
1: Δεν κουράστηκα στη ζωή μου ποτέ.
0: Μπράβο τα γόρι μου, έτσι.
1: Ποτέ δεν κουράστηκα. Έχει ώρα που ακούω. Επανάληψη,
0: επανάληψη δεν παίζω εγώ, ρε παιδιά. Δεν είναι η εκπομπή, είναι live.
1: Ναι,
0: ζωντανή είναι πάντα.
1: Μια ώρα και τα λοιπά. Και μπορούμε να πούμε ότι είναι μια, για μένα προσωπικά θα μιλήσω τώρα, μια πολύ ευχάριστη έκπληξη. Έτοιμος ήμουν πριν καμιά ώρα να φύγω από το σπίτι για να πάω εκεί σε ένα αρτεσιανό που έχουμε. Τέτοια ώρα να βουτήξω, να πούμε. Έτοιμος ήμουν. Σε έχω μιλήσει γι' αυτό.
0: Ναι, ναι. Έχουμε μιλήσει γι' αυτό.
1: Κάποτα μου.
0: Ωραία πράγματα.
1: Κάποτα μου, αλλά ωραία. Οπότε ακούω τα ωραία τραγούδια και αυτό που είπες Κώστα μέχρι η ώρα 3, αν γίνεται κάτω, ξέρω εγώ,
0: 3.30 τέλειο. Θα βάλουμε λίγη βενζίνη ακόμα. Να είσαι καλά, Γιαννάκη μου, χάρηκα που σ' άκουσα. Την αγάπη μου, καλό πρωινό να έχεις, καλό ξεκίνημα ημέρας για αύριο. Καλό υπόλοιπο βραδιάς.
2: Κι αν φεύγω τίποτα δε φεύγει από μένα. Δε φταίω εγώ για τα όνειρά σου.
0: Έτσι Μανολάκη, αυτά που λέγαμε λίγο πριν, βρισκόμαστε σε μια εποχή την οποία πρέπει να εξηγούμε τι κάνουμε πάντα. Παλιά δεν χρειαζόταν, ήταν αυτονόητα κάποια πράγματα. Τώρα πρέπει να τα εξηγούμε και μάλιστα να βλέπουμε άμα συμβαδίζουν και με τις οδηγίες χρήσης. Σε λίγο τα μωρά θα βγαίνουν όχι με το πλακούντα, θα βγαίνουν με οδηγίες χρήσης μαζί. Ναι, για να έχουμε εργοστασιακές ρυθμίσεις και τέτοια, βέβαια. Ξέρουν αυτοί καλύτερα από μας. Τι λες τώρα?
2: Πλάι μου για να περπατάς.
0: Για να γίνει η κοινωνία, λέει, καλύτερη. Δεν τη βλέπεις πως έχει γίνει? Πολύ καλύτερη από ό,τι ήταν παλιά. Το καταφέραμε το θέμα.
2: Εγώ για τα μοιρά σου. Για ό,τι ζω δεν θες εσύ.
0: Σε λίγο και τα γλυκά θα είναι άγλυκα. Έτσι ρε παιδί μου, γιατί έτσι πρέπει.
2: Η αλήθεια μου είναι.
0: Τι το κάνεις το γλυκό άμα είναι άγλυκο? Μην κάνεις καθόλου. Πες δεν κάνω γλυκά. Όχι, τα κάνω τα γλυκά, αλλά δεν είναι γλυκά. Πώς θα, αφού τα γλυκά είναι γλυκά. Θα ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε σε λίγο.

0: του Αγγελάκη βρήκα το τραγούδι που μου ζήτησες. Μου έδειξε στην αρχή ότι τραγουδάει το τραγούδι σε μια Βλαχοπούλου, αν δεν κάνω λάθος. Παλιό πρέπει να είναι. Δεν ξέρω αν είναι επανεκτέλεση το τραγούδι. Δεν το ξέρω το τραγούδι, να σου πω την αλήθεια. Μη λέω χαζά. Προφανώς είναι παλιό και έχει επανεκτέλεση εδώ πέρα με την Χαρά Κεφάλα, Κεφαλά, Κεφάλα, μαζί με τον Γιώργο Νταλάρα.
1: Στο ένα χέρι το ποτήρι, στα άλλο χέρι το τσιγάρο.
0: Ναι, παλιό τραγούδι είναι αυτό.

Ωραίο το τραγουδάκι, δεν μπορώ να δεν το έχω ξανακούσει, να σου πω την αλήθεια. Ωραίο τραγουδάκι, μας βάζεις βέβαια σε άλλο. Καταλαβαίνεις τώρα ότι είσαι το μαύρο πρόβατο. Γιατί εδώ θα μπορούσαμε να βάλουμε πολλά άλλα τραγούδια ρετρό εκείνης της εποχής. Θα κάνουμε μια άλλου είδους εκπομπή. Θυμίζει και λιγάκι αυτό το καινούργιο το τραγουδάκι που τραγουδάει, δεν ξέρω ποια το τραγουδάει, που λέει φέρτε μου λίγο το λογαριασμό, αλλά στο πιο ρετρό ήχο. Για να συμπαρασύρει μέσα και μεγάλους και μικρούς. Ας πούμε πιο πολλοί συνταξιούχες, οι οποίες νοσταλγούν κάτι τέτοιο. Έτσι, έτσι, ωραία πράγματα, ωραία πράγματα. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Ωραίος Βαγγελάκη, μ' αρέσεις, μ' αρέσεις. Χαρά κεφάλα, κεφαλά, κεφαλά, κεφαλά, όχι κεφάλα, κεφαλά. Πολύ ωραία. 10 λεπτά για να πριν κλείσουμε και την επόμενη ώρα. Θα είμαστε άλλη μία ώρα. Αντέχω, αντέχω. Η αλήθεια είναι τώρα ότι έχω αρχίσει λίγο να πεινάω, αλλά θα το κρατήσω. Γιατί λέει το βράδυ δεν πρέπει να... Μέχρι και το βραδινό μας κόψανε. Άστα να πάνε. Ανοιχτές οι γραμμές 2310-513-000, 2311-82-1050. Τα μηνύματά σας στο Viber 6908-357-800.

0: Θέμη, καλή σου μέρα και σένα. Καλημέρα. Αδερφέ, τώρα κάθε Σάββατο είναι υπερβολή. Το πολύ το κυρελέσιο, το βαριέται και ο παπάς. Τώρα κάθε Σάββατο βραδάκι.
1: Και εσύ θα τρέξει στο ποτάμι.
0: Δύσκολα πράγματα, γιατί είμαστε και δύσκολοι μουσικά τέτοιες ώρες. Καταλαβαίνεις τι γίνεται.
1: Πολύ σ' αγάπησα, μα φτάνει ως εδώ. Πάντα με κέρδιζες, μα

αναζήσει. Ουσιαστικά μείναμε πιο λίγοι, έτσι τουλάχιστον το φαντάζομαι. Ραδιοφωνικά τουλάχιστον, έτσι. Άλλη μια ώρα μέχρι τις 3, το υποσχέθηκα. Τώρα άμα γίνει κάτι στις 3 και πάμε 3.30, δεν ξέρω. Από εδώ και πέρα όλα επιτρέπονται. Τηλέφωνα ανοιχτά, γραμμές ανοιχτές, κείμενα μπορείτε να γράψετε, να διαβάσω αφού μου το πείτε εσείς, γιατί εγώ δεν τα διαβάζω αν δεν μου το πείτε.

Μπαγκελάκι μου, είναι αυτό που λένε τυρί τυρί το πας. Πώς το λέει η διαφήμιση, τυρί τυρί το πας. Και καλημέρα μου και στην Ηρώ που προσθέθηκε στην παρέα και μας στέλνει ευχές, καλημέρες και χαίρετε που είναι στην παρέα τη ραδιοφωνική. Για καμιά ώριτσα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 3 και με ξένες μουσικές και με ελληνικές, έτσι για να το ξορκίσουμε που λένε το κακό. Άσε τα κάνω παιχνίδι εγώ τώρα.

Πάντως πρέπει να ομολογήσω ότι το σπατσίρεν, δηλαδή η βόλτα εδώ μπροστά στη Σαλαμίνος, δεν έκοψε ακόμα. Τώρα ξένοι είναι, Έλληνες είναι, δεν παίζει και για μεγάλο ρόλο. Κάνει ο Μίστερ Ρέπιτς εκπομπή, λέει. Ποιος το λέει αυτό, Ευάγγελος? Όχι ρε ο Ρέπιτς, τέτοια ώρα δεν είναι για... Τώρα φτάσαμε τις 2, κάτσε γιατί τηλεόραση λέει θα σβήσει σε 57 δευτερόλεπτα. Κάτσε λίγο, μην την... Α, μπράβο, εντάξει, την ανεργοποιήσαμε. Καλημέρα Ευάγγελε, καλώς όρισες και εσύ στην παρέα. Ο Ρέπιτς πρέπει να κοιμάται τέτοια ώρα, δεν νομίζω να... Ευτυχώς έχει αφήσει την κάβα του εδώ πέρα και βολευτήκαμε για την επόμενη ώρα. Μέχρι τις 3 θα είμαστε εδώ. Καλημερούδια, καλημερούδια στην παρέα. Ο Μάκης ρωτάει αν έχουμε, θα έχουμε 40 για τέλη Αυγούστου. Πιθανότατα, κάτι διάβασα κι εγώ, ναι. Γιατί δεν είναι τίποτα παράξενο αυτό. Μακάρι να γίνει λίγο προέκταση του καλοκαιριού, γιατί το καλοκαίρι βλέπεις εξατμίζεται μπαμπαμ κατευθείαν, έτσι. Τελειώσαμε δηλαδή, στα τελειώματα είμαστε. Χαμπάρι δεν πήραμε. Μέχρι να το σχεδιάσουμε, προσπαθήσαμε να το υλοποιήσουμε, δηλαδή αυτές οι στιγμές που λένε και τα λοιπά, τελειώνουν γρήγορα.

Ευάγγελε, με τον Γιάννη το Ρέπιτς είμαστε, γνωριζόμαστε από το 2014. Το 2014 όταν ξεκινήσαμε στο άλλο ραδιόφωνο που συνηθίζουμε να λέμε. Και την χάνει οι εκπομπές να... Πολλές φορές οι απογευματινές οι δικές μου να συμπίπτουν, έρχεται λίγο πιο νωρίς ο Γιάννης, γιατί δουλεύει πολύ τις εκπομπές του. Και έχουμε κάνει ατέλειωτες κουβέντες και ατέλειωτες συζητήσεις, έντονες διαφωνίες, αλλά και πάρα πολύ χιούμορ. Θα μπορούσαμε να ζήσουμε ναυαγή οι δυο μας ένα νησί, οι δυο μας, χωρίς προβλήματα. Βέβαια, άλλες καλύβες θα φτιάχνα εγώ και άλλες ο Ρέπιτς. Αλλά θα τα κυνηγούσαμε μαζί, δεν υπήρχε περίπτωση.

καλό στον κύριο Πατακούντα, καλό στον κύριο Χάουρη. Τι έγινε, δεν μιλες, γυρνάτε τώρα, γυρνάτε από κάπου τώρα προφανώς και μπαίνετε στο αυτοκίνητο και από συνήθεια έχετε τις μνήμες του ραδιοφώνου και σας ψάρεψα, έτσι. Αλήθεια θα λέτε τώρα εδώ πέρα, δεν έχει εδώ τώρα μετά τις 2 τα λέμε όλα, έτσι. Κοίταξε, αν γυρίζεις στις 2, 2 και 20 που είναι τώρα, σε καλό δρόμο είσαι, γιατί φαίνεται ότι... Δηλαδή βγήκες νωρίς κατά τις 11, γυρνάς στις 2, νορμάλ σε βλέπω. Έχεις κόψει τις κακές συνήθειες. Καλημέρα και στον Αχιλλέα. Καλημέρα στη Μυρτώ. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, τις ευχές για όλο τον κόσμο. Να είστε καλά. Στον στάτους πάντα συντονισμένοι, 107 και 7. Τα ταξιά, πού είναι ρε παιδιά τα ταξιά? Ταξιτζίδες δουλεύουν, έχω κάνει ταξιτζί στην παρέα. Ειλικρινά τώρα, έτσι. Θα δουλέψουν αυτοί σήμερα, γιατί βλέπω έχει αρκετό κόσμο έξω. Θα βγει το ανοιχτό κάμα το, έλα. Μόνο να γρινιάζετε, ξέρετε.

Όχι ρε Σιμανολάκη, για το πρωί εκπομπή. Ο Λεοντής έχει το πρωί. Το πρωί θα κοιμόμαστε εμείς. Θα κοιμόμαστε κάτω από τα κόκκινα φώτα της Σαλονίκης, που λέει και το τραγούδι. Αντωνάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Εκεί που λέω ότι πάει να μειωθεί ο πληθυσμός, αυτά που μπορώ να παρακολουθήσω διαδικτυακά τουλάχιστον, εκεί ξαναυξάνεται. Μπαίνει τώρα ο κόσμος ο οποίος επιστρέφει στο σπίτι προφανώς από τη βραδινή έξοδο. Καλό είναι αυτό. Για λίγο συντροφιά μαζί.

Στεφανάκος, δεν πήρε χαμπάρι ότι κάνουμε ζωντανή εκπομπή. Λέει ωραίες μουσικές παίζετε στον στάτους τέτοιες ώρες. Στεφανάκο, καλά κάνουμε και παίζουμε ωραίες μουσικές για να τις ακούτε εσείς είναι. Ιδιαίτερα εσείς που γυρίζετε μάλλον, γιατί από ό,τι κατάλαβε και εσείς είσαι γυριστρούλας, είσαι από εκείνους που επιστρέφουν και μπήκε στο αμάξι, έβαλε στο ραδιόφωνο κλασικά ακουστά τους και λες, όπ, τι γίνεται, έχουμε συνηθίσει άλλα πράγματα, τι γίνεται τώρα.

0: σε παλιές φωτογραφίες. Ξέρει αν μπορούσε.
1: Θα κάνε μία από τα ίδια. Αλλά τι νόημα έχει το όνειρο.

0: Στεναχωρέθηκα αυτές τις μέρες που διάβασα πικρόχολα σχόλια. Εντάξει, ανταποκρίνονται σε μια πραγματικότητα, αλλά μερικές φορές η πραγματικότητα δεν είναι και ευχάριστη. Δηλαδή, το θέλουμε και λίγο το μύθο, λίγο τη φαντασία. Και αναφέρομαι στον Βασίλη Παπακοσταντίνου και σε εμφανίσεις που έκανε τις τελευταίες. Κάποιοι δεν ικανοποιήθηκαν, φάλσαρε τα τραγούδια, η φωνή του δεν έβγαινε κτλ. Εντάξει, παιδιά, γονταρίζει ο άνθρωπος. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τον άκουσα τελευταία φορά, κατάλαβα ότι είναι γεράματα που λένε. Αλλά είναι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ρε φίλε. Δηλαδή, μας έμαθε να τραγουδάμε, μας έμαθε να ερωτευόμαστε, μας έμαθε να ονειρευόμαστε. Μας έμαθε κάτι, τέλος πάντων, από αυτά τα οποία μπορεί να μάθαν κάποιοι, μπορεί να μην μάθαν και τίποτα κάποιοι άλλοι, έτσι, γκαβλάγκουροι. Αλλά Βασίλης Παπακοσταντίνου, ρε φίλε. Άλλοι κάναν καριέρα, άλλοι κάναν πορεία τώρα. Τι να κάνουμε. Εντάξει, κάποια στιγμή θα δώσεις και λίγο τόπο στην οργή που λένε. Τι περίμενες εσύ, δηλαδή, να είσαι πρώτο τραπέζι πίστα και να βγαίνει φωνή, ας πούμε, στη διαπασόν. Δεν και τα Λάρας, έτσι, που ακόμα είναι ακμεότατος, ας πούμε, επειδή δεν κάπνισε ποτέ του και τα λοιπά. Έχει πιει δύο θάλασσες ποτά, ας πούμε. Έχει καπνίσει τόνου σε καπνό, ας πούμε, ο άνθρωπος. Και ογδονταρίζει. Κακώς τα κάνανε τα σχόλια. Θα συμφωνήσω ότι είναι ρεαλιστικά, αλλά δεν είναι και πολύ σωστά. Δυστυχώς κάποιοι άλλοι έφυγαν νωρίς και ίσως δεν κατάφεραν ή μάλλον δεν έζησαν την φθορά, γιατί η φθορά αργά ή γρήγορα θα έρθει σε όλους. Και είναι απογοητευτικό. Με στεναχώρησαν τα σχόλια κάποιων. Οι αναρτήσεις, δηλαδή, εντάξει, το καταλαβαίνεις, το συζητάμε μεταξύ μας, το είπαμε μεταξύ μας. Το να το κάνεις και μια ανάρτηση όμως, που αποσκοπεί δηλαδή για να γίνει καλύτερος άνθρωπος, για να το συμβουλέψεις, ας πούμε, και να του πεις, ας πούμε, παρετήσου. Παρακαλώ.
1: Έλα, Κωστή.
0: Έλα, γόρι μου, ναι.
1: Συνεχίζουμε,
0: Ναι, είπαμε μέχρι τις 3.
1: Τώρα που πήγαμε αργά και πιο, μπορούμε να βάλουμε και πιο εναλλακτικά κάτι να ακούσουμε.
0: Τι εναλλακτικά θες να ακούσουμε?
1: Βάλε ένα διάσημο, παρακαλώ, τόσο ένα διάφανα κρίνα βάλε.
0: Διάφανα κρίνα, βάλουμε ένα διάφανα κρίνα. Ναι. Το καημό, 3 χρόνια τώρα, από το 19 που βγήκε ο Μητσοτάκης το λέει, ας πούμε, ο άνθρωπος.
1: Πρόσεξε όμως, ναι. Το αγαπημένο El Hombre Solo, είναι για τη μοναξιά μιλάει το τραγούδι, αλλά άμα θες άκου το μόνο σου και δες άμα παίζεται, αλλά παίζεται είναι δηλαδή...
0: Κοίτα, κάτι από διάφανα κρίνα θα παίξω, εντάξει, τώρα αν είναι
1: αυτό
0: τόσο έξι...
1: Αυτό το προτείνω, ναι, άκου το μόνο σου, άκου το και δες άμα παίζεται, αν
0: εντάξει,
1: μπορεί να...
0: Εντάξει.
1: Αλλά παίζεται, δεν είναι...
0: Βρε, όλα παίζονται τώρα, αλλά είπαμε, τώρα είπαμε, ναι, μετά τις δύο όλα επιτρέπονται, δεν υπάρχει θέμα, εντάξει,
1: λατινικά,
0: απλά... Απλά τώρα εδώ πέρα ξέρεις, οι κονσόλες και αυτά έχουν συνηθίσει, με Καλυμάνη και τέτοια, ας πούμε, Χατζηγιάννηδες και δεν... Μην παραμορφωθούν λιγάκι τίποτα τα καλώδια, φοβάμαι.
1: Δες, είναι φοβερό και μελωδία φοβερή και στίχος φοβερός. Είναι για την ώρα είναι δηλαδή γι' αυτό.
0: Μάλιστα. Έγινε, αγόρι μου, να σε καλά.

Και χάνουμε τα βράδια. Λοιπόν, ο αριστερόστροφος ζητάει διάφορα κρίνα παιδιά από το 19 που κέρδισε τις εκλογές ο Μητσοτάκης. Ειλικρινά όμως τώρα, έτσι. Νομίζω πως ήρθε η ώρα του. Και η ώρα του είναι 3 παρατέταρτο. Αυτή είναι η ώρα σου, αγόρι μου, να ξέρεις.

ιδιαίτερος ήχος στα διάφανα κρίνα, μεγάλη ιστορία βέβαια, είναι οι μαντρουγκάντες που λένε της Ελλάδας, κατά μία έννοια. Αυτό ακούγεται χωρίς μουστάκι, έτσι, να ξέρεις, έτσι, το συζητάς.

χιόνι και τα σκυλιά κοιτούσαν δακρυσμένα να χάνεται.

0: Η Μητράκη, να παίξουμε κανένα τέτοιο το πρωί με την Κατερίνα Νικολάου, θα πάθουμε υπαρξιακό, να ξέρεις. Θα χτυπήσουμε θρόμποση και καραμπινάτιο στο Καμψία. Υπάρχει περίπτωση. Θα λιώσουν τα καλώδια, θα παραμορφωθεί η κονσόλα. Το Interstellar θα ζήσουμε. Γουστάρω. Πάμε πίσω στο 87. Πάμε πίσω εκεί στα Πατίνια, στην καινούργια δισκοτέκ που άνοιξε.
1: Steh auf, bitte. Du wirst ganz nass. Schon spät, komm. Wir müssen weg hier, raus aus dem Wald, verstehst du nicht? Du hast einen Schuh. Du hast ihn verloren, als ich dir den Weg zeigen musste. Wer hat verloren? Du dich? Ich mich? Oder wir uns?

Μιχαλάκη μου, καλημέρα και σε σένα. Ήταν της μοδός τότε ο Φάλκο. Τώρα δεν ξέρω αν ο Φάλκο εμπνεύστηκε από τον Βασίλη τον Παπακοσταντίνο τον Κουρσάρο, ή ο Κουρσάρος ήταν παραγωγή, ας πούμε, από τον Φάλκο. Αυτό το τελευταίο το κλαψούρισμα, ξέρεις, το ξέσπασμα, ρε παιδί μου. Στην Ελεονόρα, καλημέρα. Στο Χρυσόστομο, στην καινούργια παρεούλα η οποία προσθέθηκε λίγα λεπτά πριν σας παρατήσω, βέβαια. Πριν σας αποχαιρετήσω,

0: αρχίσει να πέφτει η αυλαία της εκπομπής. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ. Κάπου εδώ σας λέω ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα την οποία μοιραστήκαμε. Απρόβλεπτα. Έτσι μου ήρθε ρε παιδί μου ξαφνικά, σαν φλασιά που λένε. Ήταν και μια υπόσχεση όμως, έτσι να τα λέμε αυτά, γιατί πολλές φορές υποσχεθήκαμε και τα λόγια του παπά, λίγο ο καιρός. Δεν τα καταφέραμε και δεν μπορέσαμε. Μπορούμε κι άλλο, η αλήθεια είναι. Αλλά αυτό θα το αφήσουμε για το μέλλον. Η αλήθεια είναι ότι μπορούμε κι άλλο. Ήταν και ένα τεστ προσωπικό ουσιαστικά. Να αποχαιρετήσω με δύο τραγουδάκια και έχω ετοιμάσει και μια λίστα έτσι μικρούλα για το Γιάννη, ο οποίος λέει μέχρι τις 3.30 τουλάχιστον είναι οι μουσικές να σας συνοδεύσουν μέχρι να σας πάρει ο ύπνος, αν πάτε για ύπνο ή αν κάνετε κάποιες άλλες δραστηριότητες. Εμείς ραντεβού αύριο, όχι αύριο, την Δευτέρα. Τη Δευτέρα πλέον το πρωί με καινούργια εβδομάδα στα φυσιολογικά μας. Μην το πείτε σε κανένα ότι κάναμε εκπομπή, έτσι να είναι δικό μας μυστικό. Και ίσως ξαναβρεθούμε κάποιο Σάββατο κάποια άλλη φορά. Στα ίδια μέρη. Την αγάπη μου σε όλους.
1: Θα ήθελα να ευχαριστήσω τα φαντάσματα που στον τοίχο μου τα βράδια